αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Καλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης. What time is it, man?

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών έχει καταγραφεί στη Γλυφάδα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο Δήμος Γλυφάδας ενημερώνει ότι σήμερα θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί σε δρόμους της πόλης. Ολοκληρώθηκε το βραδινό κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν που εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμινας, υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Οι Ιρανικές αρχές έκαναν λόγο για νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων σε περιοχές των νότιων ακτών της χώρας, υποστηρίζοντας ότι στο στόχο εστροβρέθηκαν στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις. Σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκαν τα συστήματα αεράμινας στην Τεχεράνη, καθώς οι Ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την ενεργοποίησή τους για την αντιμετώπιση εχθρικών απειλών. Δεν έχει διευκρινιστεί αν σημειώθηκαν επιθέσεις στην περιοχή της Ιρανικής πρωτεύουσας ή αν η ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμινας έγινε προληπτικά. Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο νησί Κέσμ, στο Τσαμπαχάρ, στον Μπανταραμπάς και στην Αχφάζ για πλήγματα με πυράβλους στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Σαχίντ Μπακάι στο Αχφάζ, έκαναν λόγο ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε ένα δεξαμενόπλοιο χωρίς φορτίο, το οποίο επιχείρησε να κατευθυνθεί προς Ιρανικό λιμάνι, ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Κατά την ομιλία του αργότερα σε εκδήλωση στην Πενσιλβάνια, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επανέλαβε πως το Ιράν επιθυμεί διακαώ συμφωνία εν μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανικών βομβαρδισμών. Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε αν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε, είπε ο Τραμπ. Αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δεν έχει κανένα λόγο να εμένει σε μια τέτοια συμφωνία, διαμήνυσε χθες ο επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Καλιμπάφ. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Η διαπραγμάτευση σε αυτό το στάδιο δεν ισοδυναμεί με συμβιβασμό, αλλά μαζί με τον πόλεμο είναι μέρος της στρατηγικής της αντίστασης και της προστασίας των εθνικών συμφερόντων, ανέφερε. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε βάρος 52χρονου υπαλλήλου βενζινάδικου στη Βούλα. Ο άντρας περιέλουσε με μπιτόνι βενζίνης υπερήλικα, ο οποίος του ζήτησε να γεμίσει τον μπιτόνι και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι δεν του έφταναν τα χρήματα για να το πληρώσει, προκαλώντας την οργή του υπαλλήλου. Νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος μετά τη χθεσινή αναδίπλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτσι, ώστε τα επόμενα 2 χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους πρόεδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Η πρόταση Γκαγκάτσι ήρθε μετά από 2 ισοψηφίες μεταξύ των κυρίων Αλαφούζου και Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Η Αργεντινή πήρε το 2ο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Στο φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid. Ισόπαλος 0-0 έληξε ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με τη Φίτεσε. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπει τη ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό. Έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό! Φυλαχτό πάει και η Μαροκοντού. Ρε παιδί μου, πώς φεύγουν, τι κακό. Τώρα θα μου πεις ψάλτη πρωί-πρωί, με συντρέλα είσαι και εσύ. Καλημέρα σας καταρχήν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα, όσο καλά μπορεί να είναι. Αλλά τώρα με αφορμή και την απώλεια της Μαροκοντού, που εντάξει είναι η κλασική ατάκα, ότι μεγαλώσαμε με τις ταινίες. Μεγαλώσαμε, αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή πέρα από την κυρία Κογοφίκου. Η δε γινή να φοβείται τον άνδρα με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Η άλλη καταπληκτική ταινία από ό,τι θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, και είχε για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, ήταν μια Ιταλίδα την Κυψέλη. Λοιπόν, που έπαιζε την Ιταλίδα καταπληκτικά. Και έγχρωμη, γιατί εμείς μεγαλώσαμε και με τις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες. Κωστάκι, μην τα κρύβεις. Ο Γιατζόγλου του Περσίκη είναι έθνια σήμερα, άσχετο. Αλλά επειδή κάτι τώρα την ώρα σηκώθηκα, θέλω να πω. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Χρόνια πολλά, Μιτσάκο, χρόνια πολλά, αγόρι μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φεύγουν οι άνθρωποι με τους οποίους μεγαλώσαμε στην κυριολεξία. Το πόσες φορές έχω δει σε επανάληψη όλες αυτές τις ελληνικές ταινίες δεν περιγράφεται. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος από εσάς που κάνουμε παρέα πρωί-πρωί. Ενδεικτικό πάντως είναι ένα κομμάτι μιας συνέντευξης που είδα που έχει δώσει στο Sky η Μαροκοντού. Μία, κατά την άποψή μου, καλονή, ψηλή, αεράτη, μια γυναίκα που νομίζω τα έχει όλα. Και όπως μου έλεγε ο κύριος Γιαννίρης που ήταν εκεί κοντά στη γειτονιά του, ένας άνθρωπος που τα έχει καταλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό τα ζητήματα. Σήμερα λοιπόν στις 11 στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί νεκρόσιμος ακολουθία και αμέσως μετά θα γίνει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, όπως λένε αυτοί που τη γνώρισαν, και ξαναλέω, φεύγουν άνθρωποι με τους οποίους μεγαλώσαμε με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Ήταν χαρακτηριστική και η ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, νομίζω, που ούτε λίγοτε πολύ είπε ότι δεν τα είχαμε συμφωνήσει έτσι. Προφανώς στις κουβέντες που κάνανε μεταξύ τους, το δρομολόγιο εντωμεταξύ μπορεί να ήταν διαφορετικό. Αλλά ποτέ δεν οριοθετούνται τα πράγματα όπως τα έχουμε στο μυαλό μας, διότι τα σχέδια είναι σχέδια και η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Λοιπόν, ντεμπούτο έκανε το 1954, παρακαλώ πάρα πολύ, σε ένα μικρό ρόλο στο χαρούμενο ξεκίνημα του Ντίνου Δημόπουλου από τη Φίνος Φιλμ, η οποία και η Φίνος Φιλμ την αποχαιρέτησε. Το 59 κάνει την πρώτη θεατρική της συνεργασία με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Το 60 παντρεύεται, ο πρώτος της γάμος, με τον Αριστίδη Καρύδη Φούξ. Λοιπόν, το 94 εκλέγεται δημοτική σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας. Το 99 εκλέγεται βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Και το 2021, πριν από 5 χρόνια, ήταν ο τελευταίος της ρόλος σε τηλεοπτική σειρά. Και όπως έλεγε η ίδια, το 2025 είναι εκπληκτικό, λέει, ότι ακόμα με φωνάζουν για να παίξω σε σειρές ή στο θέατρο. Καλό ταξίδι να έχει η Μαροκοντού και μαζί της νομίζω πέρα ένα κομμάτι του εαυτού μας, όλων μας. Μάλιστα. Μάλιστα, αυτά για να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Τώρα, επειδή λέω να ξεκινήσουμε, παιδιά, πρωί-πρωί δεν γίνεται δουλίτσα. Θα τα πούμε αύριο με την κυρία Σούζη. Παιδιά, εδώ στις 4 και 10 έχει 29,5 βαθμούς Κελσίου. Κωστάκη, μη κουνάς το κεφάλι σου, ήσουν με τη Μιχαλή. Σήμερα κατάλαβες τι έγινε. Λοιπόν, χθες λοιπόν το μεσημέρι χρειάστηκε να κυκλοφορήσω. Καταρχήν, παιδιά, 3,5-4 η ώρα τη κολάσεω στο. Πού δεν έχετε πάει διακοπές ακόμα, πού είναι τα αυτοκίνητα αυτά. Παιδιά, είχε στη Φιλαδέλφια 38,5. 38,5. Βέβαια, φεύγοντας και πηγαίνοντας τέλος πάντων στο δαχτυλίδι στο Μάρος, ή 34-35. Αλλά στη Φιλαδέλφια, τι γίνεται εκεί? Εκτός από την ΑΕΚΑΡΑ, ζεσταίνεται το κλίμα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κωστάκι, θυμίζω ότι σήμερα θα έχουμε τον κύριο Ρίζο λίγο νωρίτερα. 7:30, λόγω μιας υποχρέωσης που έχουμε για να μιλήσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, και θέλω να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό με τον κατάλληλο άνθρωπο. Άρα, ό,τι ερωτήματα έχετε για τον κύριο Ρίζο, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-0-170-174, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης καταγράφει τα μηνύματά σας. Αλλά θυμίζω ότι τρόπο επικοινωνίας έχουμε και τον ηλεκτρονικό skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μήνυμα, την καλημέρα, το σχόλιο, το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο και αποστολή, πουθενά αποστολή, και πατάτε το κουμπί και έρχεται στα χέρια μου. Στην οθόνη που έχω μπροστά μου, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Κύριος Κώστας Πανός, μεγάλη επιτυχία απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Σήμερα είναι 16η μέρα του Ιουλίου, μπήκαμε στο δεύτερο 15η μέρα του Ιουλίου. Παγκόσμια ημέρα φιδιού, λέει σήμερα, Κωστάκη. Δεν μ' αρέσει το ξύνισμα στο πρόσωπό σου. Να ξέρεις ότι υπάρχουν, λέει, 3.900 είδη φιδιών που βρίσκονται παντού εκτός από την Ανταρκτική. Στην Ανταρκτική δεν έχει κάνει κρύο, δεν μπορούν. Δεν θέλουν. Δεν πάνε. Δεν πάνε τα φίδια εκεί πέρα. Επίσης θέλω να πω ότι από τα 3.900 είδη φιδιών, 600 μόνο, λέει, είναι δηλητηριώδη, και μόνο, λέει, το 1/3 από τα 600 ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και τη ζωή. Αλλά γενικά έχουμε, ρε παιδί μου, μια τάση να τα φοβόμαστε τα φίδια, ε. Πώς όμως και τα φοβόμαστε, αλλά στην αρχαία Ελλάδα τα φίδια, λέει, συνδέονταν με την θεραπεία. Ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής, απεικονίζεται, λέει, με ένα σκύπτρο πάνω στο οποίο τυλιγόταν, αν δεν ήταν πλάι, το ένα φίδι. Δύο φίδια τυλιγμένα στο κηρύκιο, το κύριο έμβλημα, λέει, του θεού Ερμή, παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα τα φίδια είχαν, εντάξει, και άλλη επικοινωνία και μήνυμα. Ο χριστιανισμός, βέβαια, να τα πούμε και αυτά, που είναι ο κύριος Κιμ Ιωνής, ο φίλος μου, τα φίδια τα συνδύασε με την εξαπάτηση και το κακό. Η ιστορία της Εύας, το φίδι, το μήλο, ο παράδεισος. Πώς γίνεται τώρα, τα φίδια είναι καλά ή δεν είναι καλά τώρα? Δεν σας θέλω. Βέβαια, τώρα επί του πρακτέου, τα φίδια, λέει, ως αρπακτικά είναι μέλος σημαντικό υγιούς οικοσυστήματος, κυρίες και κύριοι. Φτάνει για τα φίδια, δεν ξέρω, έχετε έρθει ποτέ σε επαφή με φίδι? Κωστάκη, έχεις έρθει? Έχω πάει κάπου, δεν θυμάμαι, κάπου στη Γαλλία είμαι. Κάπου εκεί στα Μεσόγεια της Γαλλίας. Όχι τα Μεσόγεια τα δικά μας. Κάπου Νίκαια, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί είμαι. Λοιπόν, και είναι ένας τύπος ο οποίος έχει κάτι φιδούμπες, δεν ξέρω τι φιδούμπες είναι αυτές, και τη βάζει στην πλάτη και σε φωτογραφίζει. Λοιπόν, εγώ χωρίς να έχω τέτοια τάση, είμαστε με μια παρέα εκεί, πριν ξέρω από 30 χρόνια, μου παίρνει, λοιπόν, ένα βόας αυτός, ξέρετε, αυτός είναι σφιχτήρας, σφίγγι, και μου το βάζει στο νεμό, κόκαλο ο ψάλτης. Εν τω μεταξύ είναι παγωμένο το φίδι, δεν είναι ζεστό, είναι κρύο. Λοιπόν, και το βλέπω σιγά σιγά και κάνει κάτι, βγάζει και τη γλώσσα, τη διχαλωτή. Λέω, τώρα θα έρθει το εγκεφαλικό, τώρα θα έρθει η ανακοπή, τώρα. Με έβγαλε μια φωτογραφία, δεν ξέρω πώς βγήκα, να σας πω την αλήθεια, αλλά ήταν η πρώτη και τελευταία επαφή με τα φίδια. Αυτό ήταν η ιστορία των φιδιών. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, να θυμίσω ότι εκτός από τον κύριο Σπανό και τον κύριο Μωραΐτη, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που μπορεί και να ακούσουμε, μπορεί και να μην ακούσουμε σήμερα, η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, που τη ζητήσαμε να βρούμε τραγούδια με την Μάρο Κοντού, και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα και σήμερα, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 8. Να θυμίσω ότι σαν σήμερα, το 1054, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας με την Καθολική, και αφορίζεται, λέει, από τον Πάπα. Θέλω να δω τον Πάπα, θέλω να δω τον Πάπα. Το 2015, με 229 νέα από τα κόμματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας. 2015, το τρίτο, το τέταρτο, δεν έχει σημασία. Ενώ το 16 την επόμενη μέρα του, των γεγονότων που είχαμε στην Τουρκία με το πραξικόπημα. Πραξικόπημα. Τέλος πάντων, με αυτό το οποίο έγινε εκεί, γιατί εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έγινε, δεν έχει σημασία. Ένα Black Hawk, ένα τουρκικό ελικόπτερο, εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Το θυμάστε? Μέσα ήταν 8 άτομα, φορούσαν στρατιωτική στολή, χωρίς διακριτικά. 2 ταγματάρχες, 1 λοχαγός, 4 στρατιώτες και 1 πολίτης. Ζητούν πολιτικό άσυλο, φεύγουν από την Ελλάδα. Το ελικόπτερο το παραδώσαμε την ίδια μέρα στην Τουρκία. Η Τουρκία, θυμίζω, ότι ζητούσε τότε και τους επιβαίνοντες, αλλά εμείς είπαμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει θέμα πολιτικού ασύλου, δεν μπορούσαμε να τους δώσουμε πίσω. Τέλος, να μην το ξεχάσω, ψάχνοντας λίγο παραπάνω την ιστορία της σημερινής ημέρας, 1935, το 35 παρακαλώ πάρα πολύ, σχεδόν πριν από 100 χρόνια, στην Οκλαχώμα τοποθετήθηκε το πρώτο παρκόμετρο. Σιγά σιγά τα παρκόμετρα απλώθηκαν παντού. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή ημέρα. Τώρα θα μου πείτε και σε ψάλτη, τίποτα δεν με έπιασε, αλλά ήταν κάποια που θέλω να σας τα πω, να σας πω την αλήθεια. Να τόσο ο κύριος Κιμιώνης στην παρέα μας. Για να δω λοιπόν σήμερα τι έχει, που είναι Πέμπτη. Αθηνογένους Αμούν Αντιόχου Ησυχίου Θεοφράστου Κλεονίκου Φαύστου και 15.000, πω πω, 15.000 μάρτυρες. Χαμός, ε. Ανατολή του Ηλίου 6 και 16, τα βαπόρια βλέπω έχουν κόσμο. Ε, βέβαια, θα φύγει ο κόσμος. Και Δύση στις 8 και 47. Χάνουμε ένα λεπτό το πρωί, ένα λεπτό το απόγευμα. Κλασικά, ε. Λοιπόν, πολλά πολλά θέλω να σας πω σήμερα. 36 δισεκατομμύρια, συγγνώμη τώρα με τα νούμερα που θα σας πω, αλλά είναι συγκλονιστικά. Δόθηκαν χθες τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Τα έσοδα λοιπόν του προϋπολογισμού το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ήταν 36 δισεκατομμύρια. Και από ό,τι διαβάζω λοιπόν από τα στοιχεία, τα έσοδα λοιπόν 36 δις υψηλότερα κατά 1,1 δις σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού, χάρη, προσέξτε τώρα γιατί πώς προκύπτει αυτό, στην υπεραπόδοση των φόρων. Μπα, άκου Κωστάκη να δεις, που έφεραν λέει στα κρατικά ταμεία αυτό το ποσό που σας είπα. Οι δαπάνες διαμορφώθηκαν σε λίγο περισσότερο λέει από 37 δισεκατομμύρια, μπα, έναντι υπολογισμού για δαπάνες 38,1 δισεκατομμύρια. Πολλά δισεκατομμύρια πάνε και έρχονται. Μάλιστα. Τι λες ρε παιδί μου. Τι λες ρε παιδί μου. Χαμός. Λοιπόν, τώρα βέβαια, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, πέρα από τα δισεκατομμύρια, τι είναι αυτό το οποίο έγινε ρε παιδί μου στην υπόθεση της σύγκρουσης χθες των δρόμων Νέα Μουδανιά Νικήτη. Μπορείτε να μου πείτε. Ξεκλειδίστηκε μια οικογένεια. 3 άτομα, μπαμπάς, μαμά και ένα παιδί, το άλλο παιδί σε βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο. Σύγκρουση με βιτιοφόρο λέει. Ενώ στη Μυτιλίνη, σε σημείο που πριν μικρό χρονικό διάστημα είχαμε το θάνατο 2 παιδιών πάνω σε ένα μηχανάκι, 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στο δρόμο Παναγούδας Μόριας, στη Λέσβο. Ένα σημείο λέει που, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους εκεί για να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει, μάλλον έχει λέει μια κατασκευαστική αστοχία εκεί ο δρόμος. Δηλαδή αντί να βάλουν λέει τις μπάρες μπροστά από μια, από ένα στήλο φωτισμού, τις βάλανε πίσω. Ο δρόμος λέει σε πετάει εύκολα έξω, με αποτέλεσμα η σύγκρουση με, με το στήλο να είναι μοιραία. Μάνι μάνι, 4 άνθρωποι εκεί χάσαν τη ζωή τους. Μήπως πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, λέω εγώ, πρωί-πρωί. Εν τω μεταξύ, στο Μενίδη λέει έχουμε μια φωτιά σε μια επιχείρηση αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Βλέπω και εικόνες την ώρα αυτή που μιλάμε και ο δρόμος είναι αποκομμένος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται εκεί ισχυρές, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Μας έχει στείλει ήδη ένα ενημερωτικό το πυροσβεστικό σώμα για την συγκεκριμένη υπόθεση. Γενικά θα έλεγα ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα Έχουμε αρκετές πυρκαγιές επιχειρήσεις και δεν είναι ότι πιο ευχάριστο να σας πω την αλήθεια αυτό. 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα είναι κατάστημα στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών, μας ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία. Προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Μάλιστα. Για να δούμε. Άλλο μεγάλο θέμα είναι η ιστορία με τις ρογμές σε κτίρια, σε αρκετά κτίρια στην Κυψέλη. Χθες συζητήθηκε το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρά την καθησυχαστική ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό, οι κάτοικοι ζητούν παραπάνω στοιχεία και δεδομένα. Σήμερα θα υπάρξει συνάντηση του Δημάρχου της Αθήνας με τον εκπρόσωπο της Ελληνικό Μετρό, παρουσία και των αντιπροσωπείας κατοίκων της περιοχής, για να δουν πώς μπορούν τα πράγματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί εκεί. Διότι έκανα μια βόλτα στην περιοχή, να σας πω την αλήθεια, και διαπίστωσα ότι έχουν βάλει και μετρήσεις για να δουν αν υπάρχει, λέει, υποχώρηση του εδάφους. Καθησυχαστικοί είναι οι επιστήμονες. Είναι η γραμμή 4, αν δεν κάνω λάθος. Έχει σταματήσει, λέει ο Μετροπόντικας. Οι ρογμές δεν είναι καινούργιες, είναι κανένα τρίμηνο. Και μάλιστα υπάρχουν οικογένειες οι οποίες από την ανησυχία και τον φόβο τους έφυγαν από τα σπίτια τους, από τα διαμερίσματα, πήγαν κάπου αλλού. Αλλά αυτό δεν είναι εφικτό για όλους, όπως καταλαβαίνετε. Άρα πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό να αντιμετωπιστεί. Θυμίζω πριν μικρό χρονικό διάστημα είχαμε και εκεί μια διαρροή και έβγαινε υγροποιημένο μπετό. Είναι αυτό που ρίχνεται όταν κατασκευάζεται η στοά γύρω γύρω, και αυτό προφανώς από κάποια ρογμή, από κάποια τρύπα βγήκε στην επιφάνεια του εδάφους. Μίλησα και με έναν καθηγητή του Μετσόβιου για στατικότητες και λοιπά, και μου είπε ότι εκείνη η περιοχή ενδεχομένως να έχει και άλλα ζητήματα. Εκεί μπορεί να είχαν κάποια ρέματα τα οποία μπορεί να έχουν δημιουργήσει κάποια ζητήματα. Όπως και να έχει όμως, ξαναλέγω, σας το έλεγα και χθες, υπάρχει σύγχρονη τεχνολογία η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά και να βοηθήσει τους κατοίκους να ησυχάσουν, να ηρεμήσουν, αρκεί να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Τα οποία, επαναλαμβάνω, υπάρχουν στη σύγχρονη τεχνολογία για να ηρεμήσουν και οι άνθρωποι. Λογικό το βρίσκω. Τώρα τα του πολέμου, από το κακό στο χειρότερο, ακούω διάφορες δηλώσεις που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος, βλέπω και αντιδράσεις που υπάρχουν πλέον και μέσα στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών για τον πόλεμο αυτόν. Για να κλείσω, οι αγορές οι οποίες είναι ανοιχτές, η Ιαπωνία υποχωρεί σχεδόν 3%, 2,7 τώρα μόλις μειώθηκε, το Hong Kong ενισχύεται 1,85. Ο χρυσός, όπως και χθες πάνω κάτω, στα 4.038 δολάρια η ουγγιά. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, μου κάνει εντύπωση, το βλέπα και χθες, αλλά το παρατηρώ και σήμερα, είναι δύο αμερικανικά πλοία, με αμερικανική σημαία παρακαλώ πάρα πολύ, ακριβώς στο ίδιο σημείο και χθες και σήμερα. Είναι το ένα, είναι κάργο, και το άλλο τι είναι, τάνκερ. Είναι ακινητοποιημένα στη μέση των στενών του Ορμούς. Γιατί άραγε? Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα πετρέλαια ψηλά. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. 6:30 ακριβώς. Καλημέρα σε όλους. Τίτλοι ειδήσεων. Η ημεράνια είναι εδώ. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ανίποτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στη Χαλκιδική, όταν βιτιοφόρος συγκρούστηκε με τοπικά μεγιόταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας, αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το ανήλικο παιδί της οικογένειας. Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας στη Λέσβο. Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο που επέβαιναν προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Ψεκασμού σε δρόμους της Γλυφάδας θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας, επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Αφορμή για την ανακοίνωση της εταιρείας, οι αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35, όμως είναι σαφής, τόνισε σε δηλώσεις του γερουσιαστής Βαν Χόλεν. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 με 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, σήμερα τραγούδια με τη φωνή της Μάρος Κοντού, που ήταν και τραγουδίστρια, αλλά όσο έπρεπε τέλος πάντων για τις ανάγκες της και τις υποχρεώσεις της, τις κινηματογραφικές τέλος πάντων. Λοιπόν, ξαναλέω, 92 η Μάρο Κοντού, σήμερα, όχι σήμερα, αύριο στις 11 θα ψαλεί η νεκρόσιμος ακολουθία στην Μητρόπολη και αμέσως μετά στο πρώτο νεκροταφείο μάλιστα. Τι έγινε παιδιά χθες στο Μουντιάλ, γιατί σας βλέπω μου στέλνετε και διάφορα μηνυματάκια και λοιπά, τίποτα στέλνετε, σαν πως εγώ έπαιζα, δεν έπαιζα, εγώ ούτε κάτι το είδα να σας πω την αλήθεια, γιατί σας έχω πει είναι αργά για μένα το 10. Μη γελάς Κωστάκη, δεν υπάρχει 2,5 ώρα το μάτι ανοίγει, τα παππούδια δεν έχουν τέτοια. Το ωράριο είναι συγκεκριμένο. Σας το λέω να το ξέρετε και αμαρτία και έχω. Βλέπω όμως, γιατί έχω καλούς φίλους μου. Στείλανε λοιπόν ένα παλικάρι, καλή του ώρα. Μου λέει Ψάλτη, εσύ κοιμάσαι τέτοια ώρα, γιατί με ξέρει, καταλάβατε τώρα. Και μου έστειλε λοιπόν τον πανηγυρισμό που έκανε ένας Αργεντινός επιστήμονας, ναι, είναι επιστήμονας αυτός, φορώντας φανέλα κοντομάνικη, έχει σημασία το κοντομάνικη, στην Ανταρκτική, στο κομμάτι που ανήκει στην Αργεντινή, είναι επιστήμονας. Λοιπόν, έχει βγει, εν τω μεταξύ, έξω λέει, έχει μείον 40 βαθμούς Κελσίου. Μπες στον ψόφο. Και βγήκε αυτός λοιπόν με τη σημαία της χώρας και το φανελάκι. Μπήκε βγήκε, μην νομίζετε. 15 δευτερόλεπτα μπήκε βγήκε για να πανηγυρίσει για την νίκη της Αργεντινής επί της Βρετανίας. 2-1, ε. Άρα τελικώς Ισπανία-Αργεντινή την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Με ποιους είστε, με τους Ισπανούς ή με τους Αργεντίνους? Απλώς σκεφτόμουν όταν καταρχήν διάβαζα διάφορα πράγματα χθες το βράδυ. Πλακωθήκανε μεταξύ τους, λέει, οι Αργεντινοί. Δεν πλάκησαν οι Εγγλέζοι, περιέργως πώς. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά πλακωθήκανε μεταξύ τους. Μετά λέει το μεταξύ, υπήρχε λέει το γνωστό και μη εξαιρετέο θέμα με τα Φόκλαντς. Ξαναθυμήθηκαν και οι μεν και οι δε τα Φόκλαντς. Που τα Φόκλαντς τα λένε οι Βρετανοί, οι άλλοι τα λένε πώς τα λένε. Τα λένε κάπως αλλιώς, δεν θυμάμαι πώς τα λένε. Θυμάστε εκείνη την περίοδο που ήταν με την συγχωρεμένη την Πρωθυπουργό της Βρετανίας που έστειλε την αρμάδα να κατέβει κάτω και έκανε, ξέρω εγώ, 15 μέρες να πάει. Μάλιστα. Τώρα που λέω για το παρελθόν, να μην το ξεχάσω. Χθες ο Μητσοτάκης στη επίσκεψη που έκανε στη Βόρεια Εύβοια θυμήθηκε το 93, 33 χρόνια πριν, πώς έπεσε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ε, γιατί άραγε να θυμήθηκε το 93 ο σημερινός πρωθυπουργός? Διότι τότε, τώρα 33 χρόνια, πού να τα θυμάστε κι εσείς, ε? Είχαμε τα ζητήματα με την, με τον Αντώνη Σαμαρά. Ε, τα θυμάστε? Μπορεί και να τα θυμάστε, μπορεί και να μην τα θυμάστε. Αλλά επειδή ενδεχομένως το λεγόμενο target group που λένε και αυτοί που κάνουν τις δημοσκοπήσεις των υποψήφιων οι οποίοι σκέφτονται να ψηφίσουν αύριο, αν και εφόσον ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα του, είναι λέει κάποιας ηλικίας, θυμήθηκε, γιατί για τους νεότερους που να θυμάται τώρα ο 40 τώρα ή ο 45 τι έγινε το 93. Ακόμα και αν είναι νεοδημοκράτης, θέλω να πω, ε. Θυμήθηκε, σκεφτείτε τώρα τι γίνεται λοιπόν και τι ψάχνουν να βρουν στο Μέγαρο Μαξίμου για τον Αντώνη Σαμαρά. Ε, τι λέτε κι εσείς επί του ζητήματος αυτού? Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, να πω καλημέρες μισό λεπτό τώρα γιατί πρέπει. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο. Ξαναλέω, αυτή την εβδομάδα, δηλαδή σήμερα, θα τον βρούμε στις 7.30 και όχι στις 8 παρατέταρτο. Άρα δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει πάλι στο κλασικό δρομολόγιο για ασπρόπυργο από Γλυφάδα. Είχαμε λέει κρούσμα του ιού του Νείλου στην Γλυφάδα, λέει. Από κουνούπι, το έμαθες? Το έμαθα. Και σήμερα λέει ξεκινήσανε οι ψεκασμοί. Σε καλό δρόμο είστε οι γλυφαδιώτες. Σε καλό δρόμο είστε, που λέω κι εγώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, στο Ήλιον. Γεια σου, Ηλία. Γεια σας, κύριε Κιμιώνη, τι κάνετε? Λοιπόν. Αυτό που με ρωτάτε για την ιστορία της έρευνας για τον κύριο Παναγόπουλο και τα σεμινάρια, μαθαίνω εξωδίκως ότι δεν έχουν κληθεί όλοι λίγοι για την ιστορία αυτή να δώσουν εξηγήσεις στις υπηρεσίες. Να ξέρετε κύριε Κιμιώνη, γιατί εγώ ρωτάω άσχετα αν κάποια πράγματα δεν τα λέμε, αλλά δεν έχουν κληθεί ακόμα κάποιοι εμπλεκόμενοι στην ιστορία αυτή. Καλημέρα στην γειτονισά μου, χαιρετισμούς. Γεια σου Τάκη. Με βάση, λέει, τις αυτικές εφημερίδες, ο Παναθηναϊκός που γοήτευσε πριν λίγες μέρες, λέει, με την Grasshoppers, έπεσε σε λάκκο με φίδια. Το είδα χθες τον αγώνα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά εγώ, εντάξει, δεν είμαι ειδικός. Επίσης, εγώ είμαι αεκάρα, αλλά άσχετο αυτό. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, νομίζω ότι χθες μου φάνηκε λίγο κουρασμένος ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, ενδεχομένως η δουλειά που γίνεται για την προετοιμασία. Έχει υποχρεώσεις επίσημες, νομίζω, προς τα τέλη του μήνα ο Παναθηναϊκός. Άρα, εντάξει. Το θέμα δεν είναι τι κάνει στα φιλικά μεταξύ μας. Και η Ρίστο Εμπαρόδο έχει πάρει αρκετούς παίκτες φέτος η ομάδα. Από αυτά που διαβάζω, ξαναλέω, δεν είμαι ο ειδικός. Έτσι. Καλημέρα στον αγαπητό μου Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο. Μου λέει, είναι δυνατόν σε ένα καινούριο, λέει, ΒΟΑΚ να μένουμε χωρίς σύνδεση οι σχολές του Πανεπιστημίου, λέει, προς Ηράκλειο στην περιοχή Ανιφαντής και καθηγητές κάτοικοι να κάνουν επιπλέον 10 χιλιόμετρα, λέει, για να μπουν στον αυτοκινητόδρομο για το Ηράκλειο. Παράλογο μου φαίνεται, αγαπητή Γιάννη, αν ισχύει αυτό που μου λες. Πιστεύω ότι ισχύει. Προφανώς γίνονται κάποια έργα, υποψιάζομαι, αλλά 10 χιλιόμετρα. Είναι υπερβολικό, δεν είναι. Καλημέρα και στον Ανδρέα, ο οποίος μου λέει κάτι πιο απλό, αλλά χαρακτηριστικό. Στην οδό Μωραϊτίνη, στο παλαιό Φάλιρο, ένα μήνα τώρα, λέει, ένα από τα ποτιστικά μπέκ στα παρτέρια έχει χαλάσει, λέει, και το πρωί που ανοίγουν για πότισμα, λέει, το νερό εκτρουξεύεται 3 με 4 μέτρα, που έχει πει η σύζυγος που δουλεύει απέναντι, λέει, στο κτίριο. Το έχουν πει, λέει, σε αυτούς που περάνε κάθε πρωί με το απορριμματοφόρο να ενημερώσουν τον Δήμο, αλλά τίποτα. Τι να κάνουν και αυτοί τώρα, σιγά μην ασχοληθούν. Πήραν και 2-3 φορές τηλέφωνο, λέει, στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, δεν το σηκώνουν. Γιατί δεν το σηκώνουν εκεί, αλήθεια. Καλά, δεν τα βλέπουν. Είναι όπως εγώ που έρχομαι, κατεβαίνω το πρωί, παιδιά. Σας το έχω πει, εκεί στον δρόμο που είναι μπροστά από το Χίλτον. Τώρα δεν λέγεται Χίλτον, λέγεται Ηλίσιανς. Αλλά εμείς Χίλτον το ξέρουμε, Χίλτον το λέμε. Δεν αλλάζει αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν, είναι κάποια παρτέρια λίγο παρακάτω που πάμε εκεί προς το Καλλιμάρμαρο. Ποτίζονται. Υποτίζεται ο δρόμος, δεν ποτίζονται τα παρτέρια. Φεύγουν από τα παρτέρια και τρέχει το νερό. Είναι το κλασικό τραγούδι που λέει τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή αυτά να τα ελέγξουν. Επίσης, να σας πω κάτι άλλο. Χθες με πήρε μία ακροάτρια και το έψαξα λίγο, αλλά δεν έχω βρει ακόμα λύση. Αλλά να το πω, έχει ενδιαφέρον. Είναι δυνατόν και δασί προς αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνομαι. Νομίζω το και δασί υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Να έχει βγάλει ταμπέλα ανακοίνωση ότι κλείνει από τις 15 Ιουλίου και θα ξανανοίξει 31 Αυγούστου. Δηλαδή και κάποιοι που θέλουν τώρα κάποιες υπηρεσίες για να εξυπηρετηθούν, τι θα κάνουν. Επαναλαμβάνω, μπορεί αυτό να είναι αληθές. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με το συγκεκριμένο και δασί, δεν απαντούσε κανείς. Δεν ξέρω αν είναι λόγω εργασίας ή αν είναι λόγω ανυπαρξίας ανθρώπων να σηκώσουν τα τηλέφωνα. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια ανακοίνωση? Πήγε η γυναίκα και με πήρε τηλέφωνο έξαλλη. 15 Ιουλίου, λέει, με 31 Αυγούστου κλείνει, λέει, το κέδαση. Μπα! Γιατί, παιδιά? Συγκεκριμένη υπηρεσία μπορεί να είναι κλειστή τόσο καιρό. Να είναι μια εβδομάδα, το καταλαβαίνω. Αν λείπουν όλοι. Και πάλι πρέπει κάποιος να υπάρχει εκεί να διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις. Γιατί διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή πώς αξιολογεί, λέει, ο πολίτης στο δημόσιο. Άριστα, λέει, στο gov.gr. Βέβαια, και εξυπηρετήσει αυτόματα. Κωστάκι, έτσι δεν είναι? Κάτω από τη βάση, λέει, στους δήμους. Μπα, γιατί οι δήμοι κάτω από τη βάση? Τι δεν πάει καλά, δηλαδή, με τους δήμους? Υψηλό βαθμό διαβάζω, λέει, βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους, άρα να γίνουν περισσότερες. Όσο περισσότερες, τόσο το καλύτερο, προφανώς. Α, εχθές μπήκε το μεταξύ και το μπορείτε να βάλετε, λέει, στο wallet και το διαβατήριο. Προσπάθησα, αλλά δεν έμπαινε. Έκανα κανένα δύο προσπάθειες, έβαλα τη νέα εφαρμογή του gov.gr, την κατέβασα στο κινητό κι εγώ, σύγχρονη τεχνολογία μου, μαύρα μεσάνυχτα, αλλά εγώ δηλαδή, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ωραίο είναι. Δεν είναι κακό η διαδικασία αυτή να γίνεται όλο και πιο πλούσια και να μην χρειάζεται ο κόσμος να πηγαίνει και να στείνεται στις ουρές. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Μίλησα με το ΚΕΠ εκεί στη γειτονιά μου, να σας πω την αλήθεια, εκεί με έναν υπάλληλο, τέλος πάντων, και μου έλεγε ότι μόνο, λέει, κάποιες συγκεκριμένες ηλικίες, εμείς τα γερόντια που λέω και εγώ ευγενικά, πηγαίνουμε στα ΚΕΠ για να κάνουμε δουλειά. Οι υπόλοιποι το κάνετε, λέει, πλέον ηλεκτρονικά. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις, Κωστάκη. Αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν γιατί σήμερα στις εφημερίδες, επειδή είναι Πέμπτη και έχει τις νέες ταινίες, αναφέρεται και για την ταινία Οδύσσια, η οποία προβάλλεται και στη χώρα μας. Μάλιστα, Κρίστοφερ Νόλαν, ναι, Οδύσσια. Έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις κλπ. Υπάρχει λοιπόν κινηματογραφική αίθουσα, με ενημέρωσαν, και γεμάτη παρακαλώ πάρα πολύ, η οποία ξεκίνησε την προβολή 4 τα ξημερώματα, Κωστάκη. Τελειώνει 7.30 λεπτά. 3.5 ώρες.
1: Έπος.
0: Έπος, με όλη τη σημασία της λέξης. Αλλά 4 ώρα το πρωί, γεμάτο όλοι μου είπανε. Πήγε ένας δικός μου, δεν μπορώ να πω περισσότερα, να μην τον εκθέσω. Μάλιστα μου στείλε και μήνυμα. 4 παρά μου λέει, δεν ήξερα να γίνει αυτό το πράγμα. 4 παρά μου λέει, σηκώνομαι μόνο για να πάω διακοπές. Σήμερα λέει, πήγα να δω κινηματογράφο. Έτσι είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων. 84,5 είναι το Brent τώρα, με μια υποχώρηση 0,48%. Το αμερικανικό, το WTI, είναι κάτω από τα 80, στα 79,3, με μια υποχώρηση 0,33. Ξαναλέω, στα στενά του Ορμούς που παρακολουθώ, βλέπω μια κίνηση, όχι τίποτα τρελά πράγματα, κάτι βαπόρια με ανοιχτούς πομπούς βρίσκονται κοντά. Τα περισσότερα πάντως είναι προς την πλευρά του Ιρακινού διαδρόμου και όχι του Ομάν, του διαδρόμου του Ομάν. Το βράδυ ακούσατε, είχαμε χτυπήματα. Η αμερικανική πλευρά λέει ότι μας πήραν τηλέφωνο, λέει, οι Ιρανοί και θέλουν διαβουλεύσεις. Θα δούμε αν θα κάνουμε διαβουλεύσεις. Στα αξιοσημείωτα πάντως, να το πω και αυτό για να μην το ξεχάσω, είναι, λέει, τα λεφτά που βγάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει, λέει, απτόητος τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αυτό δεν είναι ένα θέμα, να σας πω την αλήθεια. Μπορεί, ρε παιδί μου, ο Αμερικανός πρόεδρος να συνεχίζει όταν έχει τέτοιο θόκο? Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Ευχαριστώ, Πέτρο. Μου ήρθαν και καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι νόμιμο που λέγαμε και εμείς εδώ. Είναι και ηθικό πάντως αυτό. Αλήθεια. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πω καλημέρες αμέσως στο Στέφανο στο Γέρακα, το Σπύρο στο Βοτανικό, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, την Ελένη στην Καβάλα, τη Μαρία στο Χαλάνδρη και τη φίλη μας την Άννα από το Βόλο. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Ο Γιάννης μου λέει, καλημέρα, Αργεντινή κέρδισε την Αγγλία, όχι τη Βρετανία. Σωστό. Γιατί ξέρετε ότι άλλη Αγγλία, άλλη Σκωτία έχει άλλη εθνική ομάδα. Σωστά και αυτό, βέβαια. Δίκιο έχεις, Γιάννη μου. Λοιπόν. Τι λέει ο Τάκης, στον αθλητισμό κερδίζει, λέει, η Αργεντινή. Καλά, εντάξει, στη ζωή, λέει, η Μεγάλη Βρετανία. Μεταξύ μας, μια Θάτσερ, λέει ο Τάκης, θέλουμε, λέει, εδώ μπας και σωθούμε. Πόπο, το θυμάμαι σαν τώρα, τότε που είχε δώσει την εντολή η Μάργαρετ Θάτσερ για τον Στόλο και βγήκε ο Στόλος και τον κατέγραψαν. Καλά, είχαμε και εμείς τέτοιες. Θυμάστε εδώ που είχε βγει ο Στόλος από το Μποντισαλαμίνα, ε? Τέλος πάντων. Λοιπόν, παλιά χρόνια αυτά, μετά τις κρίσεις των Τούρκων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί μπορούμε, έρχεται η ώρα για τη μεγάλη ετήσια συναυλία που το Όλοι Μαζί πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία και κρύβει πίσω της πάρα πολύ δουλειά, να ξέρετε. Φέτος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Το ραντεβού μας είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr. Μπείτε και κλείστε και αγοράστε τα εισιτήριά σας. Θα ταλαιπωρηθείτε προς το τέλος, σας το λέω. Θα περάσουμε υπέροχα. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Τα έσοδα θα διατεθούν όπως πάντα για την αγορά δεντριλίων, αλλά και για όλες εκείνες τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις γυρίζουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4

0: Λυσιστράτη. Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
1: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
0: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
0: 21 και 22 Αυγούστου
3: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
12: Μα αεροπλάνα και βαποριά.
11: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
13: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
14: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 6 και 53 πρώτα λεπτά, δηλαδή 7 λεπτά πριν από τις 7. Κάτι έχει γίνει στο ποτάμι, μου στείλατε ένα μήνυμα, στο ρεύμα ανόδου, λίγο μετά τη λεωφόρο Αθηνών. Πρέπει να υπάρχει κάποια ψηλοσύγκρουση, κάποια κινητοποίηση. Αν έχετε περισσότερα στοιχεία παρακαλώ στη διάθεσή σας, 210-48-00-170-174. Εκεί λοιπόν παρατηρείτε μία ανάσχεση της κυκλοφορίας, σχεδόν έχετε ακινητοποιηθεί. Μόλις περνάτε, ίσως λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών, και μετά βλέπω αρκετή κίνηση εκεί στον κόμβο της, στο ύψος εκεί που γίνονται και τα έργα στην Αττική Οδό. Εκεί έχουν κάνει διαγράμμιση διαφορετική. Μάλιστα υπάρχει και μια πινακίδα που λέει εργοτάξιο. Okay. Και εκεί έχει λίγο τα πράγματα μπλοκαρισμένα. Ξαναλέω, έχουν κάνει κίτρινη σήμανση στο δρόμο. Έχουν μετατοπίσει λίγο πιο αριστερά το ρεύμα ανόδου, επαναλαμβάνω. Πέρασα χθες εκεί από με τη μηχανή. Κάτι, μάλλον γίνονται τα έργα εκεί για να τα ανοίξουν, μπας και υπάρξει καλύτερη διευθέτηση της κυκλοφορίας, γιατί εκεί υπάρχει ουσιαστικά ένα πρόβλημα το οποίο έχει εντοπιστεί, αλλά θα δούμε πότε θα αντιμετωπιστεί και υπό ποιες συνθήκες. Τώρα στο Χαϊδάρι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα σήμερα. Αυτό που λέει ο Κολιομιχάλης, φαίνεται ότι υπάρχει μια σχετική βελτίωση, όχι τίποτα τραγικό, μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Και στο λιμάνι του Πειραιά. Βέβαια. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε κινησούλα και στην Κόνονος και στην Αλιπέδου και εκεί μέσα στο δαχτυλίδι του λιμανιού. Λογικό το βρίσκω, φεύγουν τα πρωινά πλοία τώρα και είναι έντονη η κίνηση στη συγκεκριμένη περιοχή. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω να σας πω και πάρα πολλά πράγματα. Εντάχει, 3-4 πράγματα που έχω σημειώσει και τα θεωρώ σημαντικά, επειδή ξεχάσαμε τη Βενεζουέλα και τους σεισμούς, το 7,5 και το 7,2. Ακουμπάει σχεδόν τους 5.000 οι νεκροί, κυρίες και κύριοι. Περίπου 17.000 τραυματίες, σχεδόν 18.000 οι

0: άστεγοι, ενώ πρέπει να σας πω ότι ακόμα ο αριθμός των αγνοουμένων είναι πολύ μεγάλος, χωρίς να οριοθετείται ο αριθμός. Έτσι, κρατήστε το και αυτό. Σημαντική η είδηση της εξόδου από το νοσοκομείο της κυρίας Νέστορα, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία έχει τραυματιστεί, θυμίζω, στην εμπριστική επίθεση που έγινε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έχασε τη ζωή της η μητέρα της, η Βάγια. Λοιπόν, με εγκάβματα κλπ. Έστειλε και το μήνυμά της σε δηλώσεις που έκανε. Γιατί προφανώς πρόκειται για μια δολοφονική επίθεση, δεν το κουβεντιάζω καν. Και μάλιστα συνδυάζω όλο αυτό με το γεγονός που αναφέρει σήμερα σε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ το δικαστικό κομμάτι, τέλος πάντων, που λέει σχεδόν μία ποινική δίωξη κάθε 4 μέρες για επιθέσεις, λέει, με εμπριστικούς και εκρηκτικούς μηχανισμούς έχει ασκηθεί στην Ελλάδα την τελευταία τριετία. Κάθε 4 μέρες έχουμε ποινική δίωξη, που σημαίνει ότι δόξα το μεγαλοδύναμο, κάνουν την αντίσταση, λοιπόν βάζουν βόμβες. Οι εισαγγελίες πρωτοδικών της χώρας προχώρησαν σε 281 ποινικές διώξεις την περίοδο 24-26, αριθμός που δείχνει το αποτύπωμα ενός φαινομένου το οποίο οι δράστες παρουσιάζουν ως συμβολική επίθεση, αλλά έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι μπορεί να κοστίσει και ανθρώπινες ζωές, μάλιστα. Το θέμα είναι αυτούς που τους πιάνουν, μετά τους αφήνουν, τι τους κάνουν, στα δικαστήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω άλλο χρόνο. Αμέσως θα πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων, αναλυτικό, με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη. Ή Μελάνια, όπως τη λέω εγώ, και το έχετε παρεξηγήσει μερικοί, αλλά δεν πειράζει. Αμέσως μετά πάλι παρέα και θυμίζω 7:30 τον κύριο Ρίζο. Λοιπόν, τα ερωτήματά σας περιμένω στο 210-48-0-170-174 και στο skyradio.gr. Πάμε.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
3: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
1: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθύντρια.
5: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
8: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
7: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
10: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
11: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
10: Electroteam Marketos.
11: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
11: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
10: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
11: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
11: και κινητό 6977 42 10 78.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
10: Προς το συμφέρον σας.
12: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
13: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
12: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
13: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
14: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
15: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Τη Κουνήλου που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών.
0: Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από το ελληνικό μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φαίνοντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Αφορμή για την ανακοίνωση της εταιρείας, οι αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό. Σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας θα συναντηθεί με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35, όμως είναι σαφής, τόνισε σε δηλώσεις του ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε νέες δηλώσεις τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Ολοκληρώνεται απόψε η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του παγκόσμιου κυπέλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε κατάστημα με τρόφιμα και κρέατα επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στις Αχαρνές. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρου Δημοκρατίας στο ρεύμα προς Μενιδή. Ανίποτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε σε τροχόειδες στοίχημα χθες το απόγευμα στην επαρχία και οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στο Δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής. Οι πυροσβέστες ανέστηραν από γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια χωρίς τις αισθήσεις τους, τη μητέρα και το βρέφος της. Απεγκλώβησαν σοβαρά τραυματισμένους τον πατέρα και το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Λίγο αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το παιδί. Το τροχείο σημειώθηκε όταν ένα βιτιοφόρο συγκρούστηκε με τοπικά με ένα γιοταχή αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας στο οποίο επέβαινε η οικογένεια. Ψεκασμούς σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί σήμερα ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας, επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΟΔΗ. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει κάνει αυτοψίες και έχει ενημερώσει τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος, ενώ δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη δρομολογήσει με δαπάνες του εργασίες αποκατάσταση των σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτηρίων, αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό. Σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμαρχος Αθηναίων θα συναντηθεί με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Ο κ. Δούκας δήλωσε χθες ότι έχουν παρατηρηθεί επικίνδυνες ρογμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών. Μάλιστα, όπως ανέφερε, πολυκάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από συνέντευξη που παραχώρησε στον Sky σπουδαία ηθοποιός τον Απρίλιο του 2025.
16: Δεν ξέρω που οφείλεται η επιτυχία μου. Πάντως, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα ιδιαίτερο για να γίνω 90 ετών και να με χρειάζονται όλες οι δουλειές. Δεν έχω κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Εγώ νομίζω ότι το υλικό το έφτιαξα από μια ηλικία και μετά μόνη μου, με τη θέλησή μου. Υπήρχε το DNA, αλλά όλα τα παιδικά τραύματα, τις ανασφάλειες, αυτά που σε καίνε, κατάφερα με πολύ κόπο να τα ξεπεράσω. Μόλις πήρα την άδειά μου, άρχισαν οι προτάσεις. Και οι προτάσεις ήταν πολύ δελεαστικές και οικονομικά, αλλά ήμουν και τυχερή. Γιατί παίρνοντας την άδεια, πήγα μια μεγάλη περιοδία με τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο. Ξεκίνησα το 60 σαν επαγγελματίας. Και ήταν και ο κινηματογράφος σε άνθεση. Όλα ήταν πολύ ωραία. Η μουσική, οι τέχνες όλες.
0: Να έρθουμε στην πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, ανέφερε η Αφροδίτη Νέστορα κατά την έξοδο της χθες από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που νοσηλευόταν μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές δολοφονικές ενέργειες και επίσης πιστεύω ότι μέσα από αυτό θα κάνω υπερήφανη τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα, ανέφερε η κυρία Νέστορα στις πρώτες της δηλώσεις.
17: Ευχαριστώ για όλη τη σκέψη, όλη τη συμπαράσταση, όλους τους ανθρώπους που μου έστειλαν μηνύματα, τηλέφωνα σε μένα, στον πατέρα μου, στα φιλικά μου πρόσωπα. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και όλους, και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα.
0: Προφυλακιστή έως κρίθηκε εντωμεταξύ μετά την απολογία του στην τρίτη τακτική ανακρίτρια ο 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για το άτομο το οποίο παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση. Σημειώνεται πως προφυλακιστές έχουν κριθεί επίσης ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται πως τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία. Εξπρές προσλήψεις μέσω κινητού ενεργοποιεί το Υπουργείο Εργασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών επιχειρήσεων. Ο εργοδότης θα υποβάλει ψηφιακά την πρόταση εργασίας και ο εργαζόμενος θα την αποδέχεται άμεσα μέσω της εφαρμογής MyEργάνη, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Το νέο σύστημα, που απευθύνεται κυρίως σε τουρισμό και εστίαση, μειώνει σημαντικά τη γραφειοκρατία και διευκολύνει τις προσλήψεις ορισμένου χρόνου έως 2 ημέρες την εβδομάδα. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 2 κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρισμού, δήλωσαν συντετριμμένοι για το περιστατικό. Και στους 2 επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Από την φωνική έκρηξη, ένας εργαζόμενος βρήκε τραγικό θάνατο, ενώ ακόμη 2 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ακόμη 8 άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Στην πολιτική επικαιρότητα, σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες σε πολίτες του Σορεού στη Βόρεια Εύβοια. Εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.
18: Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα την οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου από την ηγεσία του κόμματος ζητά ο Παύλος Πολάκης για την εκλογή Προέδρου του κόμματος εν ώψη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας το Σάββατο. Από το περιβάλλον του Παύλου Πολάκη τονίζουν πως η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ σε νικηφόρα πορεία είναι η ανάδειξή του ομόφωνα σε πρόεδρο και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης. Εν τω μεταξύ, ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει χθες νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας σε μια διαδικασία στην οποία τελικά συμμετείχαν μόλις 7 βουλευτές και στην οποία δεν παρέστηκε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος.
19: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν. Με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας, με ενότητα απέναντι στις δυσκολίες και με καθαρή δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό, προχωράμε μπροστά. Τέλος, θα αποστείλω στον πρόεδρο της Βουλής επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατόπιν δηλώσεώς του.
0: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35, ο νόμος είναι σαφής, ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν. Διευκρίνησε επίσης ότι το Κογκρέσο το έχει καταστήσει σαφές σε διακομματική βάση και τυχόν προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να παρακάμψει αυτόν τον νόμο είναι απλώς απαράδεκτες. Χαρακτήρισε άπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ τον Ερντογάν, που συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Παράλληλα, δήλωσε πως είναι εκπληκτικό ότι ο πρόεδρος Τραμπ σκέφτεται αυτή τη μεταφορά, καθώς εκπρόσωπος τόνισε, όχι μόνο υπονομεύει την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και το συμμάχο του ΝΑΤΟ, αλλά παραβιάζει και το αμερικανικό δίκαιο. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Έπληξαν ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας, υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και ντρόνους, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Οι ιρανικές αρχές έκαναν λόγο για επιθέσεις σε περιοχές των νότιων ακτών της χώρας, υποστηρίζοντας ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε ένα δεξαμενόπλαιο χωρίς φορτίο, το οποίο επιχείρησε να κατευθυνθεί προς Ιρανικό λιμάνι, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανικό αεροσκάφος ακινητοποίησε το πλοίο, αφού εκτόξευσε πυράβλους Hellfire στην καπνοδόχο του. Η αεράμυνα του Κουβέιτ αντιμετώπισε επιθέσεις από ντρόνς, ενώ σιρήνες ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Σε ομιλία του αργότερα σε εκδήλωση στη Πενσιλβάνια, επανέλαβε πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανικών βομβαρδισμών. Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε αν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε, τόνισε χαρακτηριστικά. Η Ουκρανία ανακοίνωσε τη δοκιμή βαλιστικού πυράβλου εγχώριας κατασκευής την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη κυβερνητικός ανασχηματισμός στο Κίεβο.
20: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, μετά τη χθεσινή αναδίπλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους πρόεδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Η πρόταση Γκαγκάτση ήρθε μετά από δύο ισοψηφίες μεταξύ των κυρίων Αλαφούζου και Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά τον τίτλο απέναντι στην Ισπανία στον τελικό της Κυριακής. Στο φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid. Ισοπαλός 0-0 έληξε ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με τη Φίτεσε.
21: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
22: Αμέ!
21: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
22: Αμέ.
21: Θα έρθεις από μένα.
22: Αμέ.
21: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
22: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
23: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λίγη κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Είναι η ώρα τέτοια. Έχουμε κίνηση λιγότερη από την αναμενόμενη, αλλά έχουμε στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Δεν έχουμε καθυστερήσεις σχεδόν καθόλου στη Λεωφόρο Σχιστού σήμερα και αυτή την ώρα, αλλά όλο το βάρος έχει πέσει στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού, τα οποία έχουν προβλήματα. Το μέναν οδικό από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και το δεκαθοδικό από το ύψος της Αττικής Οδού κατεβαίνοντας προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
24: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 με 37 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω είναι πιθανότητα μπόρες, θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έφυρο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο γεώ τοπικά 7 Μπόφορτ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα υπηρετικά ορεινά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
1: Sky 100,3.

0: είναι η φωνή της Μάρος Κοντού, κυρίες και κύριοι. 7 και 19 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σας. Την αποχαιρετούμε σήμερα εδώ και εμείς από τον Sky 100,3. Επαναλαμβάνω, το λέγαμε και την πρώτη ώρα, ότι η νεκρόσιμη μας ακολουθία αύριο στις 11 στη Μητρόπολη της Αθήνας και μετά στο πρώτο νεκροταφείο θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία. Λοιπόν, καλό της ταξίδι. Είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα και σήμερα διαβάζω μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Δεν είναι πρωτότυπη, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, της Greenpeace, που λέει ότι οι θερμικές παγίδες, λέει, τα ελληνικά σπίτια τα καλοκαίρια. Οι θερμοκρασίες, λέει, που φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις για την θερινή ενεργειακή φτώχεια οδηγεί σε θερμοκρασίες περίπου 38 βαθμούς Κελσίου μέσα στα σπίτια, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέμε ότι αν ζεσταθούν τα σπίτια και τα τούβλα, μετά κάνεις αμάν για να δροσιστούν. Και αν και τη νύχτα, που ακόμα εμείς φέτος είμαστε και σε καλό δρόμο, δεν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και αν ζεσταθούν πολύ, μετά κάνεις ικανό χρονικό διάστημα για να επαναλαμβάνουν να δροσιστούν. Τώρα, πάμε να πούμε καλημέρα. Θέλω να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό, γιατί βγάλανε μια ανακοίνωση που αναφέρεται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό και τους εργαζόμενους, που δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Και εξηγούμε, λοιπόν, ότι υπάρχει καταστρατήγηση συμβάσεων εργασίας, εργατικής νομοθεσίας, της ψηφιακής κάρτας εργασίας από ό,τι διάβαζα, και επίσης υπάρχουν και καταγγελίες, λέει, για ξυλοδαρμό εργαζομένων. Κύριε Χότζογλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Επειδή ο τουρισμός, ξαναλέω, είναι μια βαριά βιομηχανία, και επειδή πρόσφατα, τα έλεγα και χθες στους ακροατές, βρέθηκα στην Κάρπαθο, σε ένα ξενοδοχείο που εκεί είδα πάρα πολύ κόσμο που δούλευε και ήταν ξένοι, αλλοδαποί. Από το Λάος, παρακαλώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσω από εκεί, διότι μιλάμε για μετακλήσεις για τις ανάγκες του ελληνικού τουρισμού. Έχετε εικόνα ως Ομοσπονδία πόσες μετακλήσεις έχουν γίνει?
1: Έχουμε ζητήσει τρεις φορές εγγράφως από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Εργασίας, να μας ενημερώσει για το πόσες χιλιάδες μετακλήσεις έχουν εγκριθεί, πού εργάζονται οι συνάδελφοι αυτοί από τις τρίτες χώρες, πού διαμένουν και πώς αμείβονται. Αυτά δεν τα ζητάμε γιατί είμαστε detective ή γιατί θέλουμε να κάνουμε τον ελεγχτή στον Υπουργό ή στην Υπουργό. Είναι η νομοθεσία τέτοια,
0: ναι,
1: για τις μετακλήσεις.
0: Να ρωτήσω κάτι. Οι εργαζόμενοι αυτοί ακολουθούν τα δεδομένα των Ελλήνων εργαζομένων όσον αφορά αμοιβές, ωράρια κλπ? Ό,τι ισχύει αυτό, δηλαδή, για την, ό,τι ορίζει η ελληνική νομοθεσία για τους Έλληνες εργαζόμενους, ή είναι διαφορετικές οι συνθήκες για αυτούς?
1: Αυτό θα έπρεπε να ακολουθούν βάσει νομοθεσίας.
0: Μάλιστα.
1: Στην πραγματικότητα δεν το βλέπουμε να συμβαίνει, εκτός αν θέλει να μου πει κάποιος ότι αυτοί οι εργαζόμενοι που είδατε από το Λάος μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μάθαν τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους.
0: Ναι, το μόνο που μου είπανε, ναι, να σας πω την αλήθεια, το μόνο που μου είπανε είναι ότι οι συμβάσεις τους είναι πεντάμινης διάρκειας, τουλάχιστον για την Κάρπαθο μιλάω, και μετά επιστρέφουν στη χώρα τους. Δεν παραμένουν εδώ, δηλαδή δεν εγγράφονται προφανώς σε ανεργίες κλπ. Έτσι. Είναι για χρονικό διάστημα που τους καλύπτει τη σύμβαση, το ξενοδοχείο στο οποίο δουλεύουν εδώ. Τώρα, από εκεί πέρα, τι γίνεται γενικά με τις συμβάσεις εργασίας, κύριε Πρόεδρε?
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι η Ομοσπονδία μας ήταν από τις πρώτες, η πρώτη μάλλον, που έκανε χρήση της κοινωνικής συμφωνίας.
0: Ναι.
1: Και υπογράψαμε τρεις κλαδικές συμβάσεις. Και προχθές, να σας δώσω και μια είδηση, κύριε Ψάλτη, τελειώσαμε με τις έκτη κλαδικές συμβάσεις που υπογράφαμε. Υπογράψαμε και αυτή για τους εργαζόμενους στο σταχυροπλαστεία.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή με αυξήσεις, αφορά περίπου 25.000 εργαζόμενους σε όλη τη χώρα.
0: Αυτές καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων, όλες οι συγκεκριμένες συμβάσεις εργασίας?
1: Εφόσον κηρύσσονται υποχρεωτικές, είναι για το σύνολο των εργαζομένων και για το σύνολο των επιχειρήσεων. Όμως, προσέξτε τι συμβαίνει. Διαπιστώνουμε, είδατε ότι πριν λίγους μήνες υπογράψαμε τη μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση της χώρας, αυτή του επισιτισμού, που αφορά σχεδόν 400.000 εργαζόμενους και 80.000 επιχειρήσεις. Τι διαπιστώσαμε στις περιοδίες που κάναμε και στα στοιχεία που ελέγχουμε από τους κατατόπους επιθεωρήσεις εργασίας κατά το πρωτοβάθμια σωματεία? Ότι ούτε στο 5% των επιχειρήσεων δεν εφαρμόζονται.
0: Έλεγχοι γίνονται, κύριε Πρόεδρε.
1: Ακριβώς αυτό θα πω. Και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας. Δεν μπορεί η επιθεώρηση εργασίας να παραμένει ανεξάρτητη αρχή, να έχει σημείο αναφοράς, να μην έχει μάλλον σημείο αναφοράς στον εκάστοτε υπουργό, την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Υπάρχουν γεωγραφικές περιοχές, τουριστικές περιοχές ναυαρχίδες, όπως η Μύκονος, η Πάρο, η Σαντορίνη, οι οποίες δεν έχουν κάνει επιθεώρηση εργασίας, πρέπει να πας στη Σύρο για να κάνεις την καταγγελία σου. Υπάρχουν υποστελεχωμένες υπηρεσίες επίσης σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, όπως η Κρήτη και η Ρόδος και η Χαλκιδική. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν έχει σημασία, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να υπογράφουμε τις συμβάσεις, να πανηγυρίζουμε, να βγάζουμε βιντεάκια στο TikTok, να καπηλευόμαστε τη δράση των κοινωνικών εταίρων και να λέμε ότι εμείς ως κυβέρνηση δώσαμε συμβάσεις και αυξήσεις και στην πραγματικότητα να μην τις εφαρμόζει κανείς.
0: Το ότι υπογράφηκαν οι συμβάσεις απέχει από τον έλεγχο των συμβάσεων. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι υπογράφηκαν, υπογράφηκαν και ήταν όλοι εκεί. Εγώ το θυμάμαι, το θυμάστε κι εσείς. Και εσείς ήσασταν εκεί. Το τραπέζι. Έτσι. Μην κοροϊδευόμαστε. Άλλο το ένα, αυτό μπορεί να το πει η κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με την εφαρμογή της σύμβασης. Και επίσης κάτι άλλο που έμαθα περίεργο. Τι γίνεται με τις ψηφιακές κάρτες?
1: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, νομίζω το έχουμε χαρακτηρίσει το μεγαλύτερο όπλο που στα χέρια του εργαζόμενος για να αποτυπωθεί πραγματικά ο εργάσιμος χρόνος. Δυστυχώς αυτό το μέτρο, αυτό το όπλο ευθυλίστηκε. Για να μην πω, σε ευθυλίστηκε.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει εργαζόμενος, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός κεριού οι εργαζόμενοι που χτυπάνε την κάρτα οι ίδιοι. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας χτυπιέται από τα γραφεία προσωπικού, από τους εργοδότες, κατά το δοκούν. Αλλοιώνονται τα δεδομένα. Δεν προσμετράται πλέον ο εργάσιμος χρόνος ο πραγματικός.
0: Καλά, και τα στοιχεία που λέει το Υπουργείο ότι οι παραπάνω ώρες και οι υπερορίες που πληρώνονται επιπλέον και λοιπά, αυτά τι, δεν είναι αληθινά στοιχεία?
1: Ήταν αληθινά στοιχεία το πρώτο διάστημα που εφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Θυμάστε ότι παρηγυρίζανε γιατί λέγανε ότι εκτοξεύτηκαν οι δηλωμένες υπερορίες κατά 1000%. Ναι. Κατά 1000%. Που θα έπρεπε να πάνε να κρυφτούν. Γιατί στην ουσία επαληθευτήκαμε για αυτά που λέγαμε για τα εκταθλητικά ωράρια. Για τα 12, 13, 14 ώρα. Όμως μαζί με την εκτόξευση των υπερηρεών εκτοξεύτηκε και το μισθολογικό κόστος. Και στην αρχή βρήκαμε το τρικάκι να νομοθετήσουμε τη 13 ώρα απασχόληση στον ίδιο εργοδότη. Και τώρα εμφανιζόμαστε, αν δείτε στα στοιχεία του Εργάνη, πολλοί εργαζόμενοι, όχι πολλοί, η πλειοψηφία των εργαζομένων στον επιστημισμό και στον τουρισμό, να δουλεύουμε περισσότερο 40 ώρα. Ξαφνικά γίναμε όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Και δεν το λέω υποτιμητικά.
0: Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή το τυπικό ωράριο, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Το τυπικό ωράριο, ακριβώς. Ναι. Στην ουσία το 7ήμερο πάει σύννεφο, το 13ωρο, 14ωρο, 15ωρο πάει σύννεφο και η ζωή συνεχίζεται.
0: Θα ψάξω να βρω, κύριε Πρόεδρε, και την αντίδραση του Υπουργείου Εργασίας για το ζήτημα αυτό. Γιατί βλέπω ότι, αν κατάλαβα καλά, για να κλείσουμε, βλέπω ότι ομοσπονδία θα ξανακάνει κινητοποίηση με αφορμή την ιστορία αυτή.
1: Ναι, βεβαίως, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση. Θα το φτιάξουμε τον κλάδο. Θα τις φτιάξουμε τις εργασιακές συνθήκες. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι, με οποιοδήποτε κόστος. Τέτε έχει βγει προς τα έξω και εύχομαι να μην είναι αλήθεια, αλλά το μαθαίνω από κύκλους του Υπουργείου Εργασίας, ότι η Υπουργός δεν συναντιέται πλέον με την Ομοσπονδία μας και η αιτία είναι η δράση της. Δεν πειράζει, ας το συνηθίσει. Εμείς τα υπαρξιακά μας τα έχουμε λύσει. Δεν μας ενδιαφέρουν οι φωτογραφίες με τους εκάστοτε υπουργούς, μας ενδιαφέρουν οι λύσεις.
0: Και το ζήτημα, ξαναλέω, κύριε Πρόεδρε,
1: όλο μας το είναι.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Από την άλλη μεριά, θέλω να πω ότι ο τουρισμός είναι μεγάλη ιστορία και πρέπει να υπάρχει ένα καλό κλίμα στον τουρισμό. Πέραν όλων των άλλων, εργασιακά θέλω να πω. Καταλαβαίνω την πίεση που ασκείτε κι εσείς, καταλαβαίνω την άλλη πλευρά των εργοδοτών ενδεχομένως για τα δικά του ζητήματα, αλλά πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος να υπάρξει αυτό που λέμε κοινωνική ειρήνη με τις προϋποθέσεις που βάζει η πολιτεία. Μέσω των νόμων, αν καταλαβαίνω καλά. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι. Παρακαλώ, για να κλείσουμε.
1: Θα σας πω την ατάκα που είπε ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Ότι?
1: Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει ο τουρισμός, για να δούμε τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αυτό το λέω για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι του τουρισμού.
0: Δεν το κουβεντιάζω. Εγώ το επιμένω να σας το πω, σας το είπα και χθες, ότι τα νησιά μας ζουν σε ένα παράλληλο κόσμο, γιατί τώρα κυριαρχεί ο τουρισμός. Τελεία. Δηλαδή δουλεύουν μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, πολλά επαγγέλματα, δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Αυτή ήταν η υποδομή, τώρα είναι ο τουρισμός.
0: Σωστό, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, την καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά,
1: καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Κύριος Γιώργος Χότζογλου, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Εργατών Επισητισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η ΖΟΜΑΤ πιστοποιήθηκε για δεύτερη φορά στην Ελλάδα από τον οργανισμό Great Place to Work. Για πρώτη φορά πιστοποιήθηκαν και οι δύο παραγωγικές θυγατρικές του ομίλου στη Σερβία και τη Ρουμανία. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι η κοινή εταιρική κουλτούρα και η δέσμευση για σύγχρονο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς σε επίπεδο ομίλου. Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε παράλληλα στις τρεις χώρες, αποτυπώνουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, εμπιστοσύνης, συνεργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Αναδεικνύουν τη συνέπεια με την οποία η Ζωμάτ καλλιεργεί μια κοινή εταιρική κουλτούρα βασισμένη στο σεβασμό, τη διαφάνεια και τη συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων της. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ακόμη μια επιβεβαίωση ότι η αναπτυξιακή πορεία του ομίλου της Ζωμάτ στηρίζεται πρωτίστως στους ανθρώπους της ως το πολυτιμότερο κεφάλαιο. www.izomat.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση.
4: Κόσμος 96,5.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Κράτους 33.
7: Τάπα, τσούρο, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
13: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
15: αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
19: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Thank you.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Η πόλη χωτέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στις Αχαρνές. Ανίποτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτη στη Χαλκιδική, όταν βιτιοφόρο συγκρούστηκε με τοπικά μεγιόταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο Παναγιούδας Μόρια στη Λέσβο. Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο που επέβαιναν προς έκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Σεκασμού σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Αφορμή για την ανακοίνωση της εταιρείας, οι αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων θα συναντηθεί το μεσημέρι με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Μετρό. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχομένη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με επίσημο απολογισμό του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα μου στέλνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ιστορία του Κεδασί. Κάποιοι από εσάς είστε εκτός ελέγχου για την ιστορία των Κεδασί. Μου λέτε πράγματα που εγώ δεν ήξερα. Θα το ψάξω όμως και με το αρμόδιο Υπουργείο. Λοιπόν, τώρα πάμε στην παρέα μας να βάλουμε τον κύριο Ρίζο. Τον κύριο Διονύση Ρίζο, εκτάκτο σήμερα νωρίτερα. Σας ζητώ συγγνώμη γιατί έχουμε μια υποχρέωση για να κουβεντιάσουμε αργότερα για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Διονύση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Διονύση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία λίγο νωρίτερα σήμερα. Πριν πάμε στα ερωτήματα, έχουμε κάτι για να συζητήσουμε?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι στην επικαιρότητα που να ανέβηκε αυτές τις ημέρες. Υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο χτες σε μια εφημερίδα για τα θέματα των όριων ηλικίας, αλλά το θέμα των όριων ηλικίας έχει κλείσει. Δεν υπάρχει αύξηση στα γενικά όρια ηλικίας, ούτε αναλογιστικές μελέτες που να δείχνουν ότι είναι απαραίτητη αύξηση. Κάτι τέτοιο σαν μια κουβέντα πάει ίσως μετά το 2033-34.
0: Μάλιστα. Γιατί εκεί είδα και ειδικές κατηγορίες, να ξέρεις. Δηλαδή θέλω να πω και ποιους ακουμπά και ποιους δεν ακουμπά, ποιες ηλικιακές ομάδες κλπ.
1: Ίσα-ίσα το αντίθετο από ό,τι είδαμε, η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει μια πολύ γενναία παροχή στη συντάξη κυρίας, αυξάνοντας όλες τις συντάξεις κυρίας στο 70%.
0: Ναι.
1: Κοιτάνε όλοι να δουν τώρα το θέμα της 13ης σύνταξης. Κάτι που σημαίνει ότι το σύστημα είναι πλήρως βιώσιμο, αφού δίνει τέτοιου είδους παροχές.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει και κανένας λόγος
0: αύξησης
1: της ηλικίας υπό την έννοια αυτή.
0: Ναι, ακούω, ξαναλέω, ότι ενδεχομένως αυτό το ποσό το οποίο κάθε χρόνο έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να δίνει στους συνταξιούχους το Νοέμβριο, ίσως να φτάσει στα όρια της εθνικής σύνταξης. Είναι κάτι το οποίο το θεωρείς βιώσιμο, δηλαδή μια ακόμα εθνική σύνταξη πάνω?
1: Νομίζω είναι ο στόχος αυτός, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κυβερνητικός. Θα δούμε τι θα
0: ανακοινωθεί και στη ΔΕΘ.
1: Και από ό,τι κατάλαβα και με βάση την κοστολόγηση του προγράμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και η αξιωματική αντιπολίτευση έχει στόχο σε κάθε περίπτωση τη χορήγηση ενός ποσού που θα φτάσει στα όρια της 13ης σύνταξης.
0: Ναι, να σου πω, η 13η σύνταξη όμως είναι περίπου 2,4 δισεκατομμύρια. Καλά, δεν κατάλαβα. Μηνιαίως, δηλαδή αυτό.
1: Νομίζω μια αρκετά έντονη εβδομάδα σύγκρουσης για αυτό το νούμερο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η ερμηνεία του ότι είναι περίπου 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε καθαρά ποσά,
0: ναι,
1: δαπάνες του δημοσίου, και η άλλη άποψη λέει γύρω στα 2,6 με 2,7 σε μεικτά ποσά, αναλόγως. Να υπενθυμίσω εγώ τεχνικά ότι όταν έγινε η περικοπή των 13ων της 13ης σύνταξης το 2012 μνημονιακά, το ποσό είχε κοστολογηθεί γύρω στα 1,8 δισευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε στα ερωτήματα τώρα. Η φίλη μας η Άννα από το Βόλο λέει το εξής: 30 χρόνια νεστοτεύε με την μικρότερη σφορά και 1000 έλυση μελέτη του ΙΚΑ με την μικρότερη σφορά πάλι. Είναι σήμερα 67 ετών. Τι σύνταξη θα πάρει?
1: Με 33 χρόνια ασφάλιση θα κινηθεί γύρω στα 700 ευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε άλλα ερωτήματα λίγο πιο διαφορετικά. Ποιες κατηγορίες χρόνου, ρωτάει ένας φίλος ακροατής, εξαγοράζονται σήμερα? Τι ισχύει για ανέργους ή στρατιωτική θητεία?
1: Στον ιδιωτικό τομέα εξαγοράζονται ο πλασματικός χρόνος των τέκνων, ένας χρόνος για το πρώτο παιδί, δύο για το δεύτερο, δύο για το τρίτο, δηλαδή σύνολο 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Η στρατιωτική θητεία, οι σπουδές, τα κενά ασφάλισης που υπάρχουν ανάμεσα στις ασφαλίσεις, και δωρεάν η ανεργία και η επιδοτούμενη ασθένεια.
0: Φίλη ακροάτρια λέει: έχω εξαγοράσει 2 πλασματικά έτη για να πάρω μειωμένη στα 62. Αν δεν τα πλήρωσα ακόμη, μπορώ να κάνω αίτηση για τη σύνταξη? Ή πώς θα
1: μπορεί
0: τα πληρώσει?
1: Να κάνει, ναι, για τη σύνταξη, αλλά δεν θα πληρώσει τα πλασματικά, γιατί δεν αναγνωρίζονται πλασματικά έτη στη μειωμένη σύνταξη. Προσοχή σε αυτό, εκτός αν σου λείπουν για να θεμελιώσει δικαίωμα. Μόνο σε αυτή την περίπτωση αναγνωρίζονται αυτά τα πλασματικά, και εφόσον υπάρχει η ανάγκη αυτή, η εξόφληση να γίνεται με παρακράτηση από τη σύνταξη.
0: Ο φίλος ο Μανώλης λέει το εξής: έχω αναπηρία 75% από ΚΕΠΑ και 1800 ένσημα. Μπορώ να πάρω σύνταξη αναπηρίας?
1: Αν έχει τα τελευταία 5 χρόνια 600 ένσημα, θα μπορέσει να πάρει σύνταξη αναπηρίας.
0: Φίλος ακροατής, ο οποίος μας στέλνει ένα μήνυμα από τη Γερμανία, λέει ότι εργάζομαι στη Γερμανία από το 2019, δηλαδή με τώρα 7 χρόνια εκεί. Πριν είχα 27 χρόνια εργασία στην Ελλάδα, είμαι ήδη 65 ετών. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για συνταξιοδότηση, και τι κομμάτια θα λάβω από το ένα και το άλλο κράτος?
1: Από την Ελλάδα θα λάβει το χρόνο ασφάλισης του ελληνικού φορέα, δηλαδή ό,τι έχει πληρώσει φορές στην Ελλάδα θα το πάρει σαν ποσό αποδός, είναι ένα μέρος εθνικής σύνταξης. Τα υπόλοιπα από το γερμανικό φορέα.
0: Ένας φίλος μας πάλι, ο Δημήτρης, λέει το εξής: είχα, λέει, ΙΚΑ και ΤΣΜΕΔΕ ταυτόχρονα για 6 χρόνια από το 2004. Θα πάρω 2 συντάξεις ή θα θα προσθεθεί ένα κομμάτι στη σύνταξη την οποία θα πάρω τελικά.
1: Θα πάρει δύο συντάξεις, θα δηλώσει στην συνταξιοδότηση ότι έχει παράλληλο χρόνο ασφάλισης μεταξύ ΙΚΑ και της ΜΕΔΑ και την περίοδο που έχει ασφαλιστεί παράλληλος θα τη λάβει προς αύξηση τη σύνταξη.
0: Άλλος φίλος ακροατής, ο οποίος στέλνει μήνυμα μέσω Καναδά. Λέει, είμαι 7 χρόνια στον Καναδά και δουλεύω εδώ. Στην Ελλάδα ήμουνα 23 χρόνια, είμαι 67. Τι πρέπει να κάνω για να πάρω σύνταξη?
1: Να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότηση στον ελληνικό φορέα, δηλαδή στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
1: Δηλώνοντας ότι έχει και χρόνο στον Καναδά και θα πάρει αναλογική σύνταξη εδώ για όσα χρόνια έχει πληρώσει στην Ελλάδα σε ένα τμήμα της εθνικής σύνταξης.
0: Μετά το Καναδά πώς θα γίνει η δουλειά? Θα γίνει αυτόματα?
1: Θα αίτηση στον καναδικό φορέα.
0: Α, θα κάνει και εκεί. Διονύση, σε ποιες, σε αυτές τις χώρες που υπάρχει πώς να το πω, υπογραφή πέρα από της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας πούμε σε άλλες χώρες, Αμερική, Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, εκεί υπάρχουν αντίστοιχες συμφωνίες ούτως ώστε όλα τα χρόνια να προσμετρηθούν.
1: Και όπου έχουμε διμερείς συμβάσεις μεταξύ της, του ελληνικού φορέα και των φορέων του εξωτερικού, γίνεται κανονικότατα η διαδικασία.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, η φίλη ακροάτρια λέει το εξής. Είμαι, λέει, νέα ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ. Ενδιάμεσα είχα, λέει, και ΙΚΑ. Είναι δικαιούται, λέει, σύνταξη στα 62 με 28 χρόνια ασφάλισης?
1: Τα 62 δικαιούσε μειωμένη σύνταξη, μόνο περίπτωση πρόωρης μειωμένης σύνταξης. Για να την πάρει την πρόωρη μειωμένη πρέπει να έχει 100 πανέτος την τελευταία πενταετία. Αν δεν έχει αυτή την προϋπόθεση πάει στα 67.
0: Λοιπόν, φίλος λέει, ο φίλος ο Γιάννης, είμαι 62 ετών, μέχρι το 2014 ελάμβανα σύνταξη αναπηρίας με ποσοστό 55% και είχα συμπληρώσει 6.500 ημέρες εργασίας. Δικαιούμαι σήμερα να λάβω σύνταξη γύρατος έστω και μειωμένη?
1: Σύνταξη γύρατος δικαιούται στα 67.
0: Οκ, okay, άρα πρέπει να περιμένει μέχρι εκεί. Πάμε και σε δύο ερωτήματα που έχουν ενδιαφέρον και έχουν να κάνουν με τον ΝΑΤ από ό,τι βλέπω. Ο Κώστας λέει, γεννημένος το 69, δικαιούται σύνταξη από τον ΝΑΤ. Έχω 17 χρόνια ΝΑΤ και 7 χρόνια ΙΚΑ από το 1998 έως το 2005. Γεννημένος το 69.
1: Ναι, μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ αν το ΙΚΑ είναι τελευταίος φορέας και επειδή είναι 57 ετών, το ΙΚΑ θα μεταβάσει το φάκελο στο ΝΑΤ, όπου το ΝΑΤ θα του ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης της σύνταξης αν έχει παραπάνω από 12,5 χρόνια στο ΝΑΤ και το άθροισμα μεταξύ του χρόνου ασφάλισης σύν την ηλικία κάνει πάνω από 72.
0: Οκ, okay, και τελευταίο ερώτημα. Φίλια ακροάτρια, η Ελένη είναι 60 ετών, έχει παιδί 29 ετών με ποσοστό αναπηρίας 90% εφόρους ζωής. Τα ένσημά της είναι περίπου 9.000. Είναι διαζευμένη και την επιμέλεια του παιδιού την έχει ο πρώην σύζυγος και πατέρας. Επίσης είναι, λέει, και δικαστικός συμπαραστάτης. Μπορώ εγώ να συνταξιοδοτηθώ με την ευνοϊκή διάταξη της μητέρας με ανάπηρο παιδί?
1: Ναι, δεν είναι ανάγκη να έχει την επιμέλεια σε αυτήν την περίπτωση. Μπορεί να υποβάλει έτσι συνταξιοδότησης ως μητέρα ανικάνου τέκνου, εφόσον τηρεί τις προϋποθέσεις που από ό,τι φαίνεται με το χρόνο ασφάλισης της πλήρη.
0: Διονύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, κυρίες και κύριοι, δικηγόρος εργατολόγος, στην παρέα μας κάθε Πέμπτη, όχι Τετάρτη, Ψάλτη. Συνήθως είναι στις 8 παρατέταρτο. Σήμερα είχαμε πιο νωρίς ραντεβού, γιατί αμέσως μετά τις διαφημίσεις ήταν κοντά μας η Υφυπουργός Εργασίας, η κυρία Άννα Ευθυμίου, για να κουβεντιάσουμε για το Ταμείο, για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Πριν όμως, 2-3 μηνύματα που έχουν ενδιαφέρον. Καταρχήν, στο φίλο μου τον Πέτρο που μου κάνει το παράπονο του ότι τρέχεις πάρα πολύ τα θέματα, λέει, και δεν προλαβαίνω, λέει, να καταλάβω. Μήπως πρέπει κάποια πράγματα να τα λέμε, λέει, και πιο αναλυτικά. Αυτό το θέμα θα το δούμε την Κυριακή. Θα είμαστε εκτάκτως παρέα, Πέτρο, από τις 10 μέχρι τις 12. Το έχω ήδη προγραμματίσει για αυτό που κουβεντιάσαμε για τα στοιχεία της Greenpeace και θα τα δούμε αναλυτικά. Μην στεναχωριέστε. Δεν έχω, τα έχω οργανώσει στο μυαλό μου και θα τα δούμε αναλυτικά. Αν θέλετε να κάνουμε παρέα και την Κυριακή το πρωί, επαναλαμβάνω, 10 με 12, εδώ θα είμαστε για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Επίσης να πω, Αβραάμ, καλημέρα. Μου στέλνει μήνυμα ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη για το θέμα της Κυψέλης και των γεγονότων εκεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, που με αποκαλεί συνοδηγό του. Τιμή μου, Γιάννη, να ξέρεις. Ένα μήνυμα θέλω για τα Κεδασί. Η Κατερίνα μου λέει το εξής. Δεν ξέρω, μου λέει, για το συγκεκριμένο Κεδασί στο οποίο αναφέρεσαι, αλλά συνήθως, λέει, λειτουργούν με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, των οποίων η απόσπαση τελειώνει τέλος Ιουνίου. Επίσης, το καλοκαίρι δεν μπορούν να γίνονται αξιολογήσεις παιδιών, λέει, για μαθησιακές δυσκολίες κλπ. Και τα σχολεία είναι κλειστά. Τα σχολεία της δευτεροβάθμιας οφείλουν να ανοίγουν κάθε Πέμπτη για να εξυπηρετούν τους πολίτες για τα Κεδασί. Δεν ξέρω, λέει, αν ισχύει κάτι τέτοιο. Ενώ ο Μάριος είναι έξω φρενών. Κλείνει, μου λέει, το Κεδασί. Ξέρεις γιατί, μου λέει? Γιατί είναι όλοι με δεκάμινες συμβάσεις για να μην γίνουν μόνιμοι. ταλαιπωρούν εμάς και τα παιδιά μας για να μην κάνουν τους υπαλλήλους του Κεδασί μόνιμους. Αυτό είναι άλλο από αυτό που είπε η φίλη μας η Κατερίνα, που είπε ότι είναι αποσπασμένη εκπαιδευτική, των οποίων η απόσπαση λήγει τέλος Ιουνίου. Δεν δικαιολογείται όμως να μην υπάρχει προσωπικό που να καλύπτει τις ανάγκες των γονιών που θέλουν να χτυπήσουν την πόρτα των Κεδασί το καλοκαίρι. Το θεωρώ επίκως απαράδεκτο να αναφέρεται ότι από 15 Ιουλίου μέχρι 30 Αυγούστου το Κεδασί το συγκεκριμένο που μου είπανε είναι κλειστό. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγείου 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής. 25 έτη.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 λίπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99.

0: Σχολάργου και η παραλιακή προς Πειραιάς στο Νέο Φάληρο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας, για να πούμε 2-3 πράγματα σχετικά με το σχέδιο νόμου που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι κυβερνήσεις ασχολούνται με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, πρέπει να σας πω. Υπάρχει και άλλο νομοθέτημα. Δεν περπάτησε όμως όπως αναμενόταν. Περιμένουμε τώρα να δούμε αν τα νέα δεδομένα θα αλλάξουν την συμπεριφορά και των εργαζομένων και των εργοδοτών γύρω από το ζήτημα αυτό. Εκτιμώ ότι έχει να κάνει και με το συνταξιδοτικό γενικότερα. Καλημέρα, κύριε Υφυπουργέ.
2: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη.
1: Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ξυπνάω πρωί-πρωί, αλλά τι να κάνω.
2: Όχι,
1: λοιπόν, χαίρομαι γι' αυτό.
2: Λοιπόν,
1: πάμε, σας παρακαλώ. Θέλω όσο πιο συνοπτικά γίνεται να καταλάβουμε τι αλλαγές φέρνει αυτό το σχέδιο νόμου για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
2: Καταρχάς να πούμε ότι πραγματικά όντως υπήρχε προηγούμενη νομοθέτηση, ο νόμος 50/2023 του 2023, που όπως ήταν ένας νόμος που έδεσε πολύ πραγματικά υψηλές προδιαγραφές εποπτείας και λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και μετέφερε την εποπτεία του στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτά, άρα έχουμε αυτό το νόμο ως πυλώνα και βάσει εκεί χτίζουμε, ναι, και να δούμε αυτά τα 2 χρόνια τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν. Ερχόμαστε λοιπόν και έχουμε θέσει σε διαβούλευση με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, ένα νομοσχέδιο με το οποίο εμείς θέλουμε να μιλήσουμε με την κοινωνία. Και τι να τους πούμε? Να τους πούμε ότι πέρα από την σύνταξη που παίρνουν από το κράτος, τη δημόσια σύνταξη, με βάση τις φορές που τους έχει παρακρατεί.
1: Okay, το εθνικό κομμάτι και το κομμάτι της ανταπόδοσης, μπράβο.
2: Ακριβώς. Έχουν τη δυνατότητα, όποιος μπορεί, στο βαθμό που μπορεί και στο μέτρο που μπορεί, εφόσον το θέλει, να αποκτήσει μια δεύτερη σύνταξη.
1: Αυτό μπορεί και ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο μισθωτός.
2: Λοιπόν, ναι, αυτό τώρα μπορεί και ο μισθωτός και ο ελεύθερος επαγγελματίας. Πώς γίνεται πλέον, πώς το έχουμε διευρύνει πιο πολύ? Δηλαδή, μέσω της δυνατότητας των ανοιχτών ΤΕΑ. Τι γίνεται δηλαδή? Γίνεται ένα μεγάλο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης και εκεί μέσα ως ταμείο ομπρέλα λειτουργεί, μπορεί να κάτσουν και να μπουν μικρότερες επιχειρήσεις. Εξάλλου αυτή είναι και η δομή της ελληνικής οικονομίας. Ναι. Ήταν δύσκολο να φτιάξει μια πιο μικρή επιχείρηση ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Τώρα με τη δυνατότητα που δίνουμε αυτή, μπορεί και μια πιο μικρή επιχείρηση να εντάξει λοιπόν τους εργαζόμενους τους σε ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουν με μια μακροπρόθεσμη αποταμίευση, δηλαδή αυτό που θα δίνει ο εργοδότης ως μια επιπλέον παροχή στο μισθό τους, αν θέλουν να ματάρουν εκεί οι εργαζόμενοι ένα κομμάτι από το μισθό τους να το εισφέρουν εκεί, και έτσι θα έχουν το δικαίωμα να πάρουν, να προσδοκούν μια δεύτερη συμπληρωματική.
1: Ένα επιπλέον ποσό με λίγα λόγια. Ωραία. Το ερώτημα είναι το εξής: υπάρχουν όρια και προς τα πάνω και προς τα κάτω των χρημάτων τα οποία δίνουν και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτά τα ταμεία?
2: Υπάρχει ένα πλαφόν, ναι, λέγεται, ναι, το οποίο κατέτος δεν μπορεί να ξεπερνά το 20% για τους φιλόσοφους επαγγελματίες του επαγγελματίες του εισοδηματός τους, ναι, και τις 35.000 ευρώ για τους μισθωτούς.
1: Ηλικιακά.
2: Το 35% για τους ελεύθερους επαγγελματίες και το 35.000 ευρώ κατέτος για τους μισθωτούς. Ναι. Παλιότερα αυτό ήταν 20% και 25.000
1: και 20.000 ευρώ.
2: Άρα έχει διευρυνθεί.
1: Ναι.
2: Και εμείς αυτό που θέλουμε πρώτον είναι να είναι ένα σύστημα αξιόπιστο, πολύ αξιόπιστο. Γιατί να σου πω,
1: θα ξέρει από πριν, ανάλογα με το ποσό που δίνει, τι λεφτά θα πάρει ο εργαζόμενος?
2: Εντάξει, αυτά τα χρήματα είναι κουμπαράδες.
1: Ναι, okay.
2: Αν ένα ατομικό που κουμπαρά είναι, λέγεται ότι πάει με το σύστημα της κεφαλαιοποίησης.
1: Ωραία.
2: Σύστημα, τα χρήματα λοιπόν αυτά επενδύονται. Μπορεί να τα παρακολουθεί αυτό συγκεκριμένο κάθε ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης και με συγκεκριμένο τρόπο που ενημερώνει τους ασφαλισμένους του.
1: Okay.
2: Υπάρχει πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές ενημέρωσης, διαφάνειας. Αυτά είναι πολύ
1: υπάρχει,
2: για να είναι αξιόπιστο, για να μπορέσω να επενδύσω.
1: Ωραία. Το ερώτημα δικό μου είναι ότι υπάρχει, πώς να το πω τώρα, σχέδιο όσον αφορά τις επενδύσεις? Γιατί οι επενδύσεις πολλές φορές βγαίνουν και κάποιες δεν βγαίνουν. Θέλω να πω, δηλαδή, θα είναι
2: μακροχρόνιες επενδύσεις.
1: Αυτό λέω. Μοιρασμένες έτσι ώστε να καλύπτουν και τους κινδύνους των επενδύσεων.
2: Υπάρχει η Επενδυτική Επιτροπή.
1: Okay.
2: Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που λειτουργούν τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
1: Δικλείδες δηλαδή ασφαλείας.
2: Εσωτερικός έλεγχος.
1: Okay.
2: Υπάρχει πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές με τις οποίες γίνονται οι επενδύσεις ακριβώς για να μπορέσει να εξασφαλιστεί μια θετική απόδοση.
1: Okay.
2: Και

0: απρόβλεπτα γεγονότα, αλλά αυτό που θέλουμε και αυτό που και εξασφαλίζει και η Τράπεζα της Ελλάδος, αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες, να το πω έτσι, να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά.
1: Δύο ερωτήματα.
0: Να μπορέσει ακριβώς να γίνει πολύ αξιόπιστο το σύστημα, να αυτό να επενδύσω.
1: Και, από και να πέρα... πιστεί ο εργαζόμενος να μπει σε αυτό το
0: σύστημα.
1: Πάμε παρακάτω. Μιλάμε για όλες τις ηλικίες, κύριε Υφυπουργέ. Δηλαδή, μπορεί κάποιος που είναι 30 χρονών, εντάξει, καταλαβαίνω να μπει. Άλλος που είναι 55 ή 60 να μπει, μπορεί να μπει.
0: Θέλουμε και τους 55 πλάς να έρθουν. Λέει κάμερς, πώς το λέει, έτσι όπως είναι ο όρος. Ώστε εμάς μας ενδιαφέρει με το νομοσχέδιο αυτό να ενισχύσουμε το δεύτερο πυλώνα. Αυτό είναι η επαγγελματική ασφάλιση στο δεύτερο πυλώνα. Και θέλουμε να έχουμε να κλειδώσουμε στο σύστημα όσους περισσότερους γίνεται, για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται. Γιατί έτσι, όσοι περισσότεροι μπουν, θα μπορέσουν να έχουν μια δεύτερη συμπληρωματική, δηλαδή σταξιδιωτική παροχή. Και όλα αυτά, αυτές οι αποταμιεύσεις, αποτελούν, ξέρετε, μια πολύ ουσιαστική, όχι τόσο στη χώρα μας, στη χώρα μας πώς είμαστε ουραγός, αλλά στην Ευρώπη, σε κάποιες χώρες υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδο.
1: Εντάξει, έχει διαφορετική κουλτούρα, κουλτούρα διαφορετική, εμείς δεν την έχουμε.
0: Ολλανδία, σκεφτείτε ότι είναι το 150% του ΑΕΠ.
1: Μάλιστα.
0: Μέσω των επενδύσεων αυτών. Άρα δημιουργείται μια βάση από την νεαστική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εθνικές επενδύσεις, και άρα αυτό επιστρέφει πάλι ανταποδοτικά στο όφελος όλων των συμπολιτών μας.
1: Ναι, επίσης να σημειώσω, να μην το ξεχάσω, από ό,τι τουλάχιστον διάβαζα κάποια πράγματα, ότι τα χρήματα τα οποία θα βάζει ο εργαζόμενος εκπίπτουν από τη φορολογητέα του ύλη, από τη φορολογική ύλη.
0: Όταν τα βάζει, ναι, είναι φορολόγητα. Όταν τα βγάζει, έχει πλέον πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Η διαφορά που έχουμε κάνει είναι ότι πρώτον έχουμε πραγματικά πολύ δυνατά φορολογικά κίνητρα, ένα. Και δεύτερον, το συνδέαμο, ο πυλώνας μας είναι να συνδεθούν με τα έτη συνταξιοδότησης. Δηλαδή, σε ποια ηλικία βγαίνουμε, ποιες ηλικίες βγαίνουμε για τη σύνταξη, 62 και 67.
1: Ναι.
0: Με αυτά λοιπόν συνδέεται, μπορείς να πάρεις την παροχή σου. Και ακριβώς το θέλουμε αυτό για να ταυτιστεί, πρώτον για λόγους πιο λειτουργικούς, και δεύτερον για να μπορέσει να ταυτιστεί στη συνείδησή μας ότι αυτό είναι μια συμπληρωματική συνταξιδοτική παροχή. Για να αποκτήσουμε λοιπόν μια κουλτούρα, όπως πολύ σωστά που είπατε, να μπορέσουμε να αποταμιεύουμε όσο είναι αφικτό, για να δώσουμε.
1: Να έχουμε κάτι επιπλέον, υποψιάζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Υφυπουργέ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία και την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας, για τα ταμεία αυτά. Για να δούμε πώς θα περπατήσουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτα.
2: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 2671-0252-251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις
7: κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
8: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
8: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
9: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
8: έλεγχος air condition,
9: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
8: μπαταρίες παντός τύπου.
9: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
8: Smart,
9: Ford,
8: Opel
9: και BMW.
8: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
9: Τηλέφωνο 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos.
9: Το Team των Απαιτητικών.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου, στην Αττική οδό μετά το Μαρκόπουλο, λόγω τροχαίου με πτώση διακυκλιστή. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Ανίποτη τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στη Χαλκιδική, όταν βιτιοφορός συγκρούστηκε με τοπικά μεγιώταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο Παναγιούδας Μόρια στη Λέσβο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες εξετράπη τις πορείες του κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Μια γυναίκα εξέπνευσε στο σημείο, ενώ η δεύτερη υπέκυψε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Αύριο στις 11 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιο σε ακολουθία και η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. Τον επικείδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και στενός φίλος της Νικήτας Κακλαμάνης. Ψεκασμού σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί σήμερα από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή υπερασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ραγμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει κάνει αυτοψίες και έχει ενημερώσει τους ενίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος, ενώ δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων θα συναντηθεί με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Εξπρές προσλήψεις μέσω κινητού ενεργοποιεί το Υπουργείο Εργασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών επιχειρήσεων. Ο εργοδότης θα υποβάλει ψηφιακά την πρόταση εργασίας και ο εργαζόμενος θα την αποδέχεται άμεσα μέσω της εφαρμογής Μεργάνη, χωρίς χρονοφόρες διαδικασίες. Το νέο σύστημα που απευθύνεται κυρίως σε τουρισμό και εστία σημειώνει σημαντικά τη γραφειοκρατία και διευκολύνει τις προσλήψεις ορισμένου χρόνου έως 2 ημέρες την εβδομάδα. Όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35, όμως είναι σαφής, ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός Δημοκρατικός Γερουσιαστής Βαν Χόλεν. Διευκρίνησε ότι το Κογκρέσο το έχει καταστήσει σαφές σε διακομματική βάση και τυχόν προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να παρακάμψει αυτόν τον νόμο είναι απλώς απαράδεκτες. Χαρακτήρισε άπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ τον Ερντογάν, που συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον απολογισμό του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε δεξαμενόπλαιο χωρίς φορτίο, το οποίο επιχείρησε να κατευθυνθεί προς ιρανικό λιμάνι, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν επιθυμεί διακάως συμφωνία, επανέλαβε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε αν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε, τόνισε χαρακτηριστικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά τον τίτλο απέναντι στην Ισπανία στον τελικό της Κυριακής.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
17: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης, 16 Ιουλίου σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα όπως κάθε μέρα προς όλες και όλους που συναποτελούμε την πρωινή μας παρέα εδώ, που συναντιόμαστε σε τακτική βάση, εσείς από το εξωτερικό συμπατριώτες και συμπατριώτισες και εμείς εδώ από την ελλαδική επικράτεια, άλλοι συμπατριώτες, με αυτά που ζούμε καθημερινά ο καθένας στον δικό του μικρό κόσμο, προσπαθώντας να τα φέρουμε σε μια ισορροπία τη ζωή μας και με μια παρακολούθηση των γενικότερων ζητημάτων. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει το παλεύουμε. Παλεύουμε με την καθημερινότητά μας και απαιτούμε αυτή η καθημερινότητα να βελτιώνεται. Λοιπόν, τα υπόλοιπα είναι, πώς θα το πω, γενικής χρήσεως. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι. Ο Πρωθυπουργός, για να μπω έτσι με τα πολιτικά της ημέρας, αν και για πολιτικά, μισό λεπτό. Σήμερα μπαίνει στους κινηματογράφους ο Οδυσσέας του Νόλαν. Φαντάζομαι ότι έχει ενδιαφέρον αυτή η ταινία. Διαβάζω στο πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Καθημερινή φωτογραφία από έναν λεζάντα μιας φωτογραφίας, η οποία εικονίζει τον τεράστιο δούριο ύπο ο οποίος τοποθετήθηκε στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου με αφορμή την παγκόσμια κυκλοφορία της ταινίας Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, του Βρετανού. Ο Βρετανός κινηματογραφιστής, γράφει Καθημερινή, κέρδισε τελικά το ομηρικό στοίχημα δημιουργώντας ένα σπουδαίο φιλμ διαφορετικών επιπέδων και ιδιαίτερης αισθητικής, το οποίο αναμένεται να πάει εξαιρετικά και στα ταμεία. Στη σελίδα 3, αφιέρωμα του Εμίλιου Χαρμπή με τον τίτλο «Ο Κρίστοφερ Νόλαν βρήκε την Ιθάκη του», κέρδισε θριαμβευτικά το ομηρικό στοίχημα με την Οδύσσια που τοποθετείται στην κορυφογραμμή της φιλμογραφίας του, διαβάζω. Δεν έχω εξειδικεύσει περαιτέρω στο δημοσίευμα, αν και μια ίδια αντίληψη, χωρίς να διαβάσω λεπτομέρειες, δεν τα πρόλαβα όλα να σας πω την αλήθεια, ανάλυση του Γιάννη Ζουμπουλάκη σήμερα στη εφημερίδα Τα Νέα. Τίτλος «Ένας Οδυσσέας σε κατάθλιψη», υπότιτλος «Η ουσία της εξαιρετικά προσεγμένης και τρομερά φιλόδοξης Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν, που προβάλλεται από σήμερα στους κινηματογράφους, δεν είναι το ηρωικό πνεύμα του βασικού χαρακτήρα, αλλά η χαμένη ταυτότητά του». Τώρα, λέει για αυτό που μας έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Μάλιστα οφείλουμε, λέει ο Γιάννης, βάλει λίγο μουσική, ρίση, Κωστάκη. Θα επιμείνω λίγο γιατί δεν τον έχουμε αξιοποιήσει όπως πρέπει. Αυτός είναι ο Κουβανός Άγχελ Ρόκε. Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, γράφει ο Γιάννης Ζουμπουλάκης σήμερα στα Νέα, ότι η τόνη μελανιού και τα εκατομμύρια λέξεων σε ψηφιακά κείμενα που σπαταλήθηκαν για τα περισκούρου χρώματος της ωραίας Ελένης, Λουπίτα Νιόγκο, είναι μια τρύπα στο νερό. Ήταν μια τρύπα στο νερό. Από την αρχή ανήκα, σημειώνει ο ορθογράφος, σε εκείνους που προτιμούσαν να μην πουν κουβέντα αν δεν δουν πρώτα την ταινία. Πόσο μάλλον να την απορρίψω. Και πράγματι, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όλος αυτός ο θόρυβος που προηγήθηκε έγινε απλώς για να γίνει. Συνεχίζει ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, ούτως ή άλλως πρέπει ντε και καλά να γίνεται πάντα θόρυβος άπαξ και ένα κινηματογραφικό θέμα αφορά την Ελλάδα. Λοιπόν, η κατάμαυρη Νιόγκο ουδόλως προσβάλλει το έργο, πόσο μάλλον τον Όμηρο. Η φαία ουσία των προφητών του γλυκού νερού καταλήγει στον κάλαθο των αχρήστων. Γιατί η ωραία Ελένη εμφανίζεται στιγμιαία στην ταινία, τόσο σύντομα που κυριολεκτικά την ξεχνάς, πέρα από το ότι δεν είναι η μόνη μελαμψή ως χαρακτήρας στην κινηματογραφική Οδύσσια, κάτι που προσωπικά όχι μόνο δεν με ενόχλησε, αλλά το βρήκα και πολύ ενδιαφέρον. Αλλά ας μην λέμε τα ίδια και κουράζουμε. Η ωραία Λένη δεν προσδιορίζεται εμφανισιακά στο κείμενο του Ομήρου, ο ποιητής αφήνει την αποκριστάλωση της μορφής της στην φαντασία του αναγνώστη. Επομένως, ο Νόλαν δεν έκανε ο ίδιος την υποδειγματική σενεριακή διασκευή της Οδύσσιας για την ταινία του, την έβαλε όπως τη φαντάστηκε και τη φαντάστηκε μπαύρη και καλά έκανε, ακόμα και αν άλλοι λόγοι ήταν που τον οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση, με γεια του, με χαρά του, μια χαρά τα κατάφερε. Μία προσέγγιση. Η άλλη προσέγγιση είναι ότι δεν χρειάζεται να νιώθουμε αποδυναμωμένοι επειδή έτσι εκφράζεται ο παγκόσμιος κινηματογράφος. Δεν ξέρω, τι να σας πω, εγώ λέω ότι με βάση την μόρφωση του καθένας και κάθε μία από μας ως Ελληνίδες και Έλληνες, θα πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση ότι δηλαδή δεν φοβόμαστε. Ο Όμηρος είναι ένα κλασικό κείμενο και θα παραμείνει στους αιώνες το μεγαλύτερο κλασικό κείμενο από όπου εκκινεί και η αρχαία ελληνική γραμματεία. Αυτό οποιοδήποτε μαύρος, κίτρινος, κόκκινος, λευκός δεν μπορεί να το αλλάξει. Άρα γιατί πρέπει να είμαστε φοβικοί, δεν καταλαβαίνω. Άλλωστε και η ίδια πρωταγωνίστρια, νομίζω είναι του Yale απόφυτος, ήταν και η ίδια με ανασφάλεια απέναντι στον Όμηρο. Συνέκρινε Φερρυππίν, ένα πράγμα βασικό που μαθαίνεις πριν πας στο πανεπιστήμιο, είναι πόσο μάλλον να πας να κάνεις σπουδές ιστορίας, ας πούμε, η κλασικής αρχαιότητας, είναι ότι δεν συγκρίνεις μήλα με πορτοκάλια. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα με τα σημερινά δεδομένα για το ποια ήταν τα πρότυπα της κοινωνίας τότε, το 800 λέμε π.Χ. από όπου αρχίζει η αφήγηση αυτής της ιστορίας, με προφανώς προσμίξεις που θα ακολουθήσουν τους επόμενους αιώνες όσο πηγαίνουμε προς τα έτη του Ιησού, ενώ προς το μηδέν. Λοιπόν, άρα και η ίδια πρωταγωνίστρια λέει τι θα έλεγε σήμερα ο Όμηρος. Ο Όμηρος ήταν τότε, έζησε στην εποχή του, δεν ξέρω αν ο Όμηρος στρεφόταν με μαύρους, δεν ξέρω, ή είχαν ταξιδέψει οι πρώτοι Κινέζοι και είχαν ανταμώσει τον Όμηρο και βάζοντας την άρπα ακούγαν τα ωραία τραγούδια του με τα ωραία ελληνικά και τα καταλάβαιναν κιόλας. Άρα άλλο η εποχή του Ομήρου, άλλο η εποχή της πρωταγωνίστριας σήμερα. Διαφορετικά δεδομένα, αν πάμε να τα προσμίξουμε δεν καταλήγουμε σε κανένα συμπέρασμα. Οπότε ανασφαλίσκει η κυρία Λουπίτα Νιόγκο χωρίς λόγο, αλλά και εμείς ρε παιδί μου, γιατί τόση ανασφάλεια, δεν καταλαβαίνω. Εμείς δεν είμαστε που επερώμεθα ότι όταν οι πρόγονοί μας έγραφαν Όμηρο και τραγουδούσαν Όμηρο, οι άλλοι ήταν στα Βελανίδια. Άρα τι φοβάσαι από αυτούς που ήταν πάνω στα Βελανίδια, Ηλία μου, για ποιο λόγο? Στέρεοι πρέπει να είμαστε με βάση αυτά που έχουμε μάθει, αυτά που καλλιεργούμε τον εαυτό μας, χωρίς να φοβόμαστε. Δεν τον βλέπεις άλλωστε, για κοίτα τον, λέει θα κάνω εκλογές στην ώρα τους, την άνοιξη. Αυτός επιμένει. Οι άλλοι, γιατί τόση ανασφάλεια και αγωνία, δεν καταλαβαίνω.
18: Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες.

0: το συζητήσουμε αυτό των πρώτων εκλογών δεν είναι κανένα νόημα. Τι να σας πω, όλοι οι αναλυτές, επειδή ακριβώς έχουμε μάθει μια ζωή να, οι εκλογές να γίνονται όποτε βολεύουν τον κυβερνήτη, τον πρωθυπουργό, γιατί έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η πολιτική ζωή, μας έχει τύχει τώρα ένας τύπος εδώ, ονόματι Μητσοτάκης, ο οποίος λέει θα πάει να κάνει τις εκλογές στην ώρα τους. Τι να σας πω, το λέει κάθε μέρα. Αν κάποιος το λέει κάθε μέρα, ένα πράγμα το λέει κάθε μέρα, το λέει για να μας κοροϊδέψει. Αν αποδειχθεί ότι μας κοροϊδεύει, θα το βγει σε καλό. Τι να πω, για ας το σκεφτούμε. Να είμαστε και εμείς πολίτες με αυτοπεποίθηση. Θα επιλέξουμε μεθαύριο και έχω την αίσθηση ότι θα μας βάλει ζόρια στο τέλος και θα μας βάλει και εμάς πρώτων ευθυνών μας να ψηφίσουμε όχι με την ψυχούλα μας, όχι με την καρδιά μας, αλλά να ψηφίσουμε με το μυαλό μας. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό για όλους, δεν το ξέρω. Δεν έχω και πολύ βεβαιότητα ότι είναι εύκολο πράγμα να ψηφίσει κανείς με το μυαλό του. Το αντιλαμβάνομαι. Δεν έχω συνέλθει ακόμη από το από αυτό που ζήσαμε πέρσι, κυρίες και κύριοι, ότι 8 στους 10 χειραγωγήθηκαν, 8 στους 10 πολίτες χειραγωγήθηκαν από την ξυλολιάδα. Δεν έχω συνέλθει ακόμη. Εξακολουθεί αυτό και με βαραίνει, διότι μεθαύριο το λέει εξελικτικά, όπως το λένε οι μαρξιστές, θα το πω, η φύση το λέει, θα εμφανιστεί ένας λαοπλάνος δημεγέρτης, ο οποίος θα είναι καταρτισμένος σε τέτοιο σημείο μορφωτικά και εκπαιδευτικά. Συνδυασμός, προσέξτε, είναι άλλο πράγμα η εκπαίδευση, άλλο πράγμα η μόρφωση. Μπορεί να βρεις οποιονδήποτε άνθρωπο έξω στην κοινωνία που να μην έχει εκπαιδευτεί αλλά να είναι μορφωμένος, γιατί ο ίδιος θέλει να μορφωθεί, και μπορεί να βρεις στούρνους και γίδια απελέκητα τα οποία να είναι εκπαιδευμένα, τα οποία να έχουν και τα πτυχιακά τους, τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά, αλλά να είναι σκεπάρνια στο φυσικ, στην αντίληψη, στη ζωή, στην συμπεριφορά, στο είναι τους. Έτσι, αυτά. Μακάρι όμως, προσέξτε, μακάρι να μπορεί να τα συνδυάσει αυτά και τα δύο. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι δεν θα το αποφύγουμε. Κάποια στιγμή η φύση ίδια, η ζωή δηλαδή, πώς θα το πω, θα γεννήσει έναν τύπο ο οποίος θα είναι καταρτισμένος και εκπαιδευμένος και μορφωτικά και εκπαιδευτικά, ο οποίος θα έχει και μια δυνότητα προφανώς στο λόγο να παραμυθιάσει την κοινωνία. Και τότε θα πηγαίνει η κοινωνία που θα έχει μάθει να σκρολάρει, αλλά να μην καταλαβαίνει τι της γίνεται. Σε μια γυδίλα τελείωτη δηλαδή, και να πει: α, να το ο ηγέτης. Δεν μπορεί, θα εμφανιστεί μια μέρα. Τώρα που θα σε πάει αυτός ο ηγέτης, τι να σας πω, πριν από 100 χρόνια, ας πούμε, πλησιάζουν τα χρόνια για να κλείσουμε την εκατονταετία, να κλείσουμε τον αιώνα. Ένας εμφανίστηκε με έναν μαγεμένο αυλό, με ένα ωραίο φλάουτο, και ζωγράφος ήταν μάλιστα. Έπεφτε η φράτζα λίγο έτσι κάπως. Είχε ταλαιπωρηθεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βλαμμένος ήταν, δεν το συζητώ. Αρχιβλαμμένος, ζωγράφιζε όμως. Από την Αυστρία, εκεί είχε γεννηθεί, στην Αυστρία. Ο οποίος έπαιζε πολύ ωραίο φλάουτο και τους είπε: ένα είναι το έθνος. Πάντα είχαν το Uber alles, ήταν πάντα βλαμμένοι, δηλαδή πάντα είχαν το ότι ήταν ανώτεροι. Αυτό είναι και ιστορικό, θα το δείτε στις εκπομπές που έχουμε ετοιμάσει από το φθινόπωρο το Σεπτέμβριο. Θα ακούσετε πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές για την ιστορία της Γερμανίας. Λοιπόν, και της Αυστρο-Ουγγαρίας, έρχονται αυτά από το Σεπτέμβριο, με το καλό. Λοιπόν, βρήκα καθηγητές οι οποίοι, Έλληνες καθηγητές, οι οποίοι έχουν αυτήν την πρόσθετη μόρφωση, λοιπόν, στα προσόντα τους, και κάναμε τις ιστορίες. Λοιπόν, το Uber alles το είχαν πάντα. Ήρθε ένας και τους είπε: ποιο Uber alles, εγώ το εκφράζω το Uber alles, η Γερμανία ανώτερη όλων. Μας συνθρίψανε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μας κάνανε, μας έτσι, μας δεν βάζεις από κάτω το Άγγελ. Τι περιμένεις, Κωστάκι, όταν θα ακούσω εγώ θα σταματήσω, Κωστάκι μου, σε παρακολουθώ κι εγώ, μην ανησυχείς. Δεν μιλάω μόνο, σε βλέπω κιόλας. Οπότε τους πήρε με το μαγικό του αυλό. Έχει διαβάσει την ιστορία του μαγικού αυλού. Περπατούσε ένας και μαζεύε τότε στην εποχή της Πανούκλας. Έτσι βγήκε το παραμύθι αυτό. Περπατούσε, έπαιζε τον αυλό το ωραίο, και από πίσω τρέχαν τα ποντίκια. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και οι άνθρωποι σαν ποντίκια τρέξανε πίσω του και πήγαν στον κρεμό όλοι μαζί. Ή στον κρεμό θα κατέληγαν, ναι. Αλλά αν δεν ήταν ένας Τσόρτσιλ, ας πούμε, θα κατέληγαν στον κρεμό. Για φαντάστε, δηλαδή βάλτε στο μυαλό σας ένα συνδυασμό. Θα μου πεις μετά αν δεν γράφετε ιστορία, αλλά βάλτε μία εκδοχή των πραγμάτων. Στάλιν από τη μία πλευρά, Χίτλερ από την άλλη πλευρά που είχαν συνάψει και συμφωνία εξόδων, οι κομμουνιστές φίλοι μου θα εξεγερθούν. Αλλά η συμφωνία Ρίμπεντροφ ήταν συμφωνία, τι να κάνουμε τώρα. Ο Στάλιν είχε έρθει σε συμφωνία με τον Χίτλερ. Αλλά αν ο Χίτλερ χύμιξε μετά στο Στάλιν, μια άλλη ιστορία. Αλλά σε πρώτη φάση πήγανε μαζί. Και αν δεν ήταν ο Τσέρτσιλ, ο οποίος είπε με αίμα θα ποτίσουμε με αίμα την ελευθερία μας, δεν βρισκόταν αυτός. Δεν βρισκόταν και από την άλλη πλευρά της Αμερικής δεν πήγαιναν οι Ιάπωνες να τους βομβαρδίσουν και δεν μπαίνανε στον πόλεμο. Για φαντάσου ένα συνδυασμό σήμερα απομονωτισμού των ΗΠΑ, λέω. Και τότε υπήρχε αντίληψη απομονωτισμού ότι δεν έχουμε καμία δουλειά να μπλακούμε στις υποθέσεις της Ευρώπης, έλεγαν στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Για όλα αυτά κλείνουμε 100 χρόνια όπου να είναι. Έτσι λοιπόν τότε βρέθηκε ένας με ένα τσουλούφι και έναν μίστακα εκεί στο ενδιάμεσο, κάτω μουστάκι, μπας το σε αυτό τώρα με το μυαλό σου, και όπως κούναγε και το κεφάλι του έπεφτε και η φράτσα. Λοιπόν, και όπως τους είπε, πάμε παιδιά, πάμε. Και πήγανε. Και πήγανε και μετά. Άστα τα μετά. Γιατί τα έλεγα όλα αυτά? Γιατί είμαι βέβαιος ότι στο τέλος ο Μητσοτάκης θα μας βάλει και σε εμάς την ευθύνη να αποφασίσουμε. Θέλουμε τον Μητσοτάκη, θέλουμε κάποιον άλλον. Ποιος θα είναι αυτός ο άλλος? Ποιος θα είναι ο άλλος? Ποιος θα είναι ο άλλος που θα υποδηθεί το Πασόκ του σήμερα, ας πούμε? Θα είναι ο Τσίπρας, θα είναι ο Ανδρουλάκης, θα είναι ο Τσίπρας που το παλεύει? Δεν ξέρω τι να σας πω. Μέχρι να ακούσουμε έτσι μια ολοκληρωμένη πρόταση που λέμε εναλλακτική στο Μητσοτάκη. Δεν τον θέλουν τον Μητσοτάκη, μάλιστα δεν τον θέλουμε. Άλλοι τον θέλουν. Εγώ παίρνω τώρα την εκδοχή αυτών που δεν τον θέλουν. Αλλά τι αντιπροτείνεται? Δεν ξέρω. Αντιπροτείνεται κάτι που θα έχει σχέση με την καρδιά, με την ψυχή? Τι πράγμα απ' όλα. Πήγε και 26 ώρα. Έχω κρατήσει μια επιστολή από τη Βόρεια Εύβοια από τις 16 του περασμένου Μαρτίου. Μου στέλνει λόγω προσωπικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος, καθώς διατηρούμε επιχείρηση η οποία συνεργάζεται με πολλούς κτηνοτρόφους στη Βόρεια και Κεντρική Εύβοια, θα ήθελα να επαναφέρω στο προσκήνιο το πολυσυζητημένο σχέδιο ανάκαμψης της περιοχής. Επικεφαλής του σχεδίου τέθηκε ο πολλά υποσχόμενος κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος ωστόσο φαίνεται να μην έχει παραδώσει κανένα ουσιαστικό έργο έως τώρα. Η Εύβοια, μια περιοχή με πλούσια κτηνοτροφική ιστορία, η οποία πλέον κοντεύει να εκλείψει, έχει αφαιθεί πλήρως στην τύχη της. Σας παραθέτω ενδεικτικά άρθρο από το 2022 με κάποιες από τις υποσχέσεις και τα σχέδια που έχει εξαγγείλει ο κύριος Μπένος. Ουδέν από αυτά έχει έρθει εις πέρας. Αγαπητή Ιωάννα, εσείς μου γράψατε στις 16 του περασμένου Μαρτίου και έχω κρατήσει το μήνυμά σας. Παρακαλώ, από αυτά που ακούσατε χθες από τον Πρωθυπουργό έχετε καλυφθεί? Περιμένω την κριτική σας, παρακαλώ, έτσι ώστε να αντιπαραβάλω, κυρία Ιωάννα. Σας παρακαλώ πολύ, θα κάνετε μια δουλειά για μένα τώρα. Και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Να αντιπαραβάλω τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός θες στην ομιλία του. Την τα έχει κρατήσει ο κύριος Γιαννίνης, γιατί αυτός είναι ο επιμελής εδώ στην τάξη που έχουμε. Με αυτά που θα μου γράψετε εσείς το μήνυμά σας. Εγώ θα διαβάζω το μήνυμά σας και ταυτοχρόνως θα ακούμε τον Πρωθυπουργό. Να δούμε τι από αυτά που ακούσατε χθες σας κάλυψε, τι από αυτά που περιμένατε έγινε ή τι από αυτά που περιμένατε δεν έγινε. Παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Ιωάννα, δεν διαβάζω το επώνυμό σας. Φαντάζομαι ότι όταν θα υπογράψετε την κριτική σας προς τον Πρωθυπουργό, να θέλετε να βάλετε και το επώνυμό σας, έτσι ώστε να έχουμε αξιοπιστία όλοι. Και εσείς απέναντι στο κοινό και εγώ απέναντι σας, όπως έρχομαι με το ονοματεπώνυμό μου και λέω κάθε μέρα με την ευθύνη που αναλογεί και με τα μπινελίκια που θα ακούσω από τους βλαμμένους που είναι δόξα τω Θεώ και αυτοί έτσι υπάρχουν στην κοινωνία. Δεν ξέρω πόσοι είναι, λίγοι ή πολλοί, αλλά υπάρχουν. Εγώ όμως έρχομαι με το ονοματεπώνυμό μου και λέω τη γνώμη μου ευθαρσώς. Αλλού μπορεί να κάνω λάθος κάτι, να γνώμη σας, αλλού μπορεί να είμαι σωστός. Εσείς θα με κρίνετε και θα σας πω ποια είναι και η τελευταία αξιολόγηση που με κρίνετε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημοσιεύτηκαν χθες προχθές τα στοιχεία ακροματικότητας και σας ευχαριστώ ολόθερμα, διότι κλείσαμε την περίοδο πρώτη και στην πρώτη ώρα και στην δεύτερη ώρα στην αξιολόγησή σας, δηλαδή με ακροματικότητα μεγαλύτερη από όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, μουσικούς και ενημερωτικούς, το 2 ώρα 8 με 10, και αυτό οφείλεται σε εσάς. Και σε μένα βέβαια, αλλά σε εσάς που με προτιμάτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή Ιωάννα, περιμένω τα νεότερα από εσάς λοιπόν. Το Πανεπιστήμιο Κιν, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην ανώτατη αρχή Στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομικών. Έτσι, η πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα εξασφαλίζεται με τα πτυχία του Πανεπιστημίου ΚΙΛ. Οι απόφοιτοι, οι πτυχιούχοι, θα έχετε τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων πανεπιστημίων, είτε απασχοληθείτε στο ιδιωτικό τομέα, είτε επιλέξετε τον δημόσιο τομέα. KILGREECE.gr.
1: Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματίες.
2: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό κατά μήκος του Μαρκόπουλου λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό δικυκλιστή. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από το ύψος της Νέας Χαλκιδόνας προς την Ιερά Οδό. Αν είπε ότι η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες σε τροχιώδη στοίχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στη Χαλκιδική, όταν βιτιοφόρος συγκρούστηκε με τοπικά μεγιώταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Νεκροί ανασύρθηκαν η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος, ακολουθία και η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. Ψεκασμούς σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών. Όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35, ο νόμος είναι σαφής, τόνισε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός Δημοκρατικός Γερουσιαστής Βάλεν Χόλεν. Χαρακτήρισε άπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ τον Ερντογάν, που συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Στον τελικό της Κυριακής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Κύριε Κολυμιχάλη, πάμε παρακαλώ.
9: Καλημέρα, θα σας δυσαρεστήσω λιγάκι έτσι η αρχή. Εδώ και ώρα έχει γίνει ένα τροχαίο ατύχημα στην Λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό και την Ελευσίνα, στο κατά μήκος του Μαρκοπούλου είναι το μποτιλιάρισμα. Έχουμε τραυματισμό, δικυκλιστή. Κάντε υπομονή, φίλες και φίλοι. Δεν είναι πολλές οι εναλλακτικές σας, δυστυχώς. Η Κηφισού είναι κατά τα άλλα ο δυσκολότερος δρόμος, αν εξαιρέσουμε τη Μαρκοπούλου, η οποία ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη γέφυρα της Αχαρνών έχει σημαντική καθυστέρηση και στα δύο ρεύματά της λεωφόρος Κηφισού. Μικρότερες καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο στα συνήθη ύποπτα σημεία, στην Κηφισία σαν ατμήματα, στον ανωδικό άξονα Συγκρού, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι βουλιαγμένες προς την Αθήνα είναι βεβαρημένοι σήμερα, κατά μήκος κυρίως της Δάφνης, και η παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο.
10: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
13: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το Happy Hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Άγχελ Ρόκε, Κουβανός πιανίστας, καλλιτέχνης, γεννήθηκε το 64 νομίζω είμαστε μαζί και ζει από το 80, εννοείται από 16 χρόνων έφυγε από την Κούβα και ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Που άλλο. Στην οποία Κούβα βέβαια οι άνθρωποι εκεί είναι σε δραματική κατάσταση με διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος διαβάζουν που κρατούν από 24 ώρο και πάνω. Πλάκα πια είναι με τους έρμους τους Κουβανούς, ότι υπάρχουν εν Ελλάδη, δεν μιλάω για κάπου αλλού, εν Ελλάδη υποστηριχτές της Κούβας με γιούρο στην τσέπη, με την ευζοία μας όλοι, αλλά κομμουνιστές στην ιδεολογία, οκ, okay, εντάξει, υποστηριχτές του ΚΚΕ, οι οποίοι λέμε «Βάστα Κούβα». Δεν υπάρχει καλύτερη κωμωδία από αυτό, έτσι. Εσύ με τα δολάρια σου, εγώ δηλαδή, εσύ με τα, όταν είμαι δολάρια εννοώ τα γιούρο, τα γιούρο, με τα σπίτια σου, τα εξωτερικά σου, τα αυτοκίνητά σου, το πέρα το θεό, αλλά ιδεολογικά, βρε παιδί μου, είμαστε κομμουνιστέ, ας πούμε, ναι. Πολύ ωραία και φωνάζουμε όλοι από μακριά, Κουβανέζοι, βαστάτε, μην πέσει ο σοσιαλισμός στην Κούβα. Να συγχωρήσω παραπάνω, να κρατήσω τον εαυτό μου, να αυτοσυγκρατηθώ που λένε και να κατεβολώσουμε όλοι μαζί την μεγάλη κυρία Μάρο Κουντού, η οποία ήταν, για φανταστείτε τις ταινίες που έπαιξε η Μάρο Κουντού. Τώρα θα μπορούσα, θα τολμούσα να πω η κυρία Κουντού, ξέρω ότι όταν εκδημήσει ένας άνθρωπος δεν τον προσφωνούν ούτε κυρία ούτε κύριο. Αλλά μερικοί άνθρωποι τι να κάνουμε, έχουν ένα χαρακτηρισμό το κυρία που τους συνοδεύει μια ζωή και με τα θάνατον. Τώρα επαναλαμβάνω, λαθασμένη είναι η προσφώνηση, δεν το συζητώ. Τι εκπροσωπούσε όμως η Μάρο Κουντού από τις ταινίες δηλαδή, που τις έχουμε δει? Εκπροσωπούσε την γυναίκα την αστή, η οποία έβγαινε από το δράμα του πολέμου και του εμφυλίου στην Ελλάδα, τη μεγάλη τραγωδία, και εκπροσωπούσε τον εξυγχρονισμό της ελλαδικής κοινωνίας με βάση την αστή γυναίκα η οποία έλεγε Αντωνάκη κάτσε καλά, εντάξει, δεν θα φοβάται η γυνή τον άντρα. Ε? Λοιπόν, και που αυτή η γυναίκα, η αστή, επαναλαμβάνω η γυναίκα, η αστή θα οικοδομούσε το αύριο της ελλαδικής κοινωνίας. Αυτό εκπροσωπούσε η Μάρα Κοντού με μεγάλη αξιοπρέπεια, μεγάλο ταλέντο πρώτα απ' όλα, με μεγάλη αξιοπρέπεια. Δοκίμασε την τύχη της στην πολιτική, μάλλον δεν είχε ρόλο στην πολιτική, αυτό είναι το δράμα. Ήταν εκτός από την πολιτική, εκτός από βουλευτής, ήταν για πολλά χρόνια δημοτική σύμβουλος. Εκεί ίσως βρίσκει ο άνθρωπος καλύτερη θέση σε σχέση με την πολιτική, αλλά αυτό είναι δραματικό για την πολιτική. Δηλαδή, για να το τρέξω πολύ γρήγορα, μας περιμένει και ο υπουργός, ο κ. Κικίλιας. Αυτή η εικόνα χθες, προσέξτε, αριστεροί φίλοι, ψηφίσατε εσείς οι αριστεροί φίλοι, δικαίωμά σας να εκφράζεστε όπως θέλετε, δεν ειρωνεύομαι καθόλου. Γιατί πρέπει να εξηγώ πότε κάνω, πότε ειρωνεύομαι, πότε όχι. Είμαστε στο θέμα της κατανόησης κειμένου που λέμε, δια του προφορικού λόγου εδώ. Λοιπόν, δεν ειρωνεύομαι καθόλου, ψηφίσατε και εκλέξατε 47 βουλευτές. Από αυτούς τους 47 βουλευτές τους οποίους εκλέξατε για να σας εκπροσωπούν στη Βουλή, να εκπροσωπούν την ιδεολογία σας, να σας εκπροσωπούν όχι μόνο εγκεφαλικά αλλά και συναισθηματικά, να σας εκπροσωπούν και με αυτό που λέτε εσείς ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, ότι είσαστε οι ηθικοί άνθρωποι, δεν είναι ξεφτύλα, δεν είναι απαξίωση πλήρως και της ιδεολογίας σας, αλλά προπάντων η ιδεολογία σας, αν θα ξετυλιστεί, δεν με νοιάζει να σας πω την αλήθεια, δεν με αφορά καθόλου. Αλλά δεν είναι απαξίωση και ξεφτελισμός του δημοκρατικού κοινοβουλευτικού μας πολιτεύματος που σας δίνει το δικαίωμα να εκφράζεστε, όπως δίνει το δικαίωμα να εκφράζομαι και σε μένα. Και στον άλλον και στον παραδίκη. Δίνει το δικαίωμα από τον ακραίο ναζιστή ακροδεξιό μέχρι τον πλέον ακροαριστερό, ακόμη και τρομοκράτη, να εκφράζεται, να υπάρχει η δημοκρατία. Αυτή η δημοκρατία, η οποία όμως χθες εξευτελίστηκε από τους 47 βουλευτές, οι 40 αυτοστάθμευσαν τον εαυτό τους, αυτοπάρκαραν δηλαδή τον εαυτό τους κάπου, αναμένοντας τον μεγάλο αρχηγό να τους κάνει το νεύμα και να τους πει «Θα έρθείτε μαζί μου, διότι κάποια στιγμή αυτά τα καινούργια πρόσωπα δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και άρα θα ξαναγυρίσει στους παλιούς». Αυτό είναι εκ των πραγμάτων. Θα συμβεί. Αν δεν συμβεί και δεν επιβεβαιωθώ, εδώ είμαι να κάνω την αυτοκριτική μου. Θα μου το υποδείξετε. Άλλωστε, θα μου πείτε, Άρη, εκεί έκανες λάθος. Δεν σου βγήκε η πρόβλεψη. Περιμένω. Αλλά η παρουσία χθες μόνον 7 βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σε σύνολο 47. 40 άνθρωποι βουλευτές, ο απόλυτος εξευτελισμός, παρκάρουν τον εαυτό τους κάπου. Και λένε μισό λεπτό να δούμε τι θα μας πει αυτός, ο μεγάλος, ο ηγέτης. Τι να σας πω, ντροπή, είναι πολύ μεγάλη ντροπή. Έτσι θα έρθει, κοιτάξτε, όσο δίνουμε χώρο σε αυτούς τους εξευτελισμούς και σε αυτή την απαξίωση του πολιτεύματός μας, έτσι θα έρθει αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι εξελικτικά θα το παραγάγει η φύση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα βγει δηλαδή ένας καταρτισμένος και εκπαιδευμένος και μορφωμένος με διπλή κατάρτιση, όχι μόνο ως εκπαίδευση πανεπιστήμιο ή μεταπτυχιακά ή διδακτορικό, αλλά θα έρθει και ως μορφωμένος συνδυαστικά, και αυτός θα έχει ένα χάρισμα, θα είναι δημεγέρτης και δημαγωγός, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να παρασύρει την κοινωνία με βάση το περσινό δεδομένο, το οποίο μου έχει κάτσει πέτρα στο στομάχι, να σας πω την αλήθεια, ότι 8 στους 10 επιτρέψαμε τον εαυτό μας να χειραγωγηθούμε, να χειραγωγηθείτε, να με συγχωρείτε, γιατί εγώ το πάλεψα. Ήμουν από αυτούς που με βγάζανε πρωτοσέλιδα κάτι φυλάδες της δεξιάς αντιλήψεως, τη λένε Δημοκρατία. Μια φυλάδα με είχε κάθε μέρα, και θυμάμαι χθες όπως σκάλιζα τη βιβλιοθήκη μου να βρω ένα βιβλίο, έπεσα πάνω σε ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, την οποία κάτι δεξιούλιδες την αγοράζετε. Τώρα θα μου πείτε ότι σας προσβάλλω με το δεξιούλι της, αλλά τι να σας πω, πάρτε το όπως θέλετε, που έλεγε «Πορτοσάλτε, πού βρήκες τα βίντεο». Τώρα θα σου έλεγα που τα βρήκα τα βίντεο, αλλά άστο για μεθαύριο. Λοιπόν, ο κύριος Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, κύριε Κικίλια, καλημέρα σας.
15: Υπότιτλοι AUTHORWAVE, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, κύριε Κικίλια. πώς πάνε τα πράγματα, εξυπηρετεί το τουρισμό διαμέσου της ακτοπλοείας, είναι εντάξει τα πράγματα? Πριν εξειδικεύσω στο θέμα Ραφίνα και ζητήσω τη γνώμη σας, γιατί μας δίνεται τώρα η ευκαιρία να τα πούμε μετά την πρόκληση του θέματος εκεί με τις απεργίες και τα σχετικά, αλλά η γενική εικόνα ποια είναι φέτος, Υπουργέ?
15: Κοιτάξτε, είπα προχθές από το λιμάνι του Πειραιά, 10.700.000 εισιτήρια από το λιμάνι του Πειραιά, σιγά σιγά οι πληρότητες θα φτάσουν το απόλυτο, το 100% είναι αυτός ο μήνας μέχρι και το 15 Αύγουστο, που μετά σιγά σιγά θα αρχίσει να αποκλιμακώνει την κατάσταση, που όλος ο κόσμος με τον α ή β τρόπο θέλει να κάνει τις διακοπές του, οι νησιώτες μας, οι Αθηναίοι, οι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και οι τουρίστες. Ο μαζικός τρόπος μεταφοράς στους νησιωτικούς προορισμούς και τουριστικούς είναι τα πλοία μας της ακτοπλοείας. Εμείς προτάσουμε την ασφάλεια πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Έχουμε κάνει πάνω από 1.500 έκτακτους ελέγχους σε όλη τη χώρα γι' αυτό. Την εξυπηρέτηση, την ευγένεια και το σέρβις των λιμενικών μας σε όλο τον κόσμο που ταξιδεύει. Το σεβασμό στα πληρώματά μας και στους ναυτικούς μας. Έτσι, νομίζω επαγγελματικά και σοβαρά θα αντιμετωπίσουμε το πολύ μεγάλο κλάδο που έχουμε, που μας φαίνει και το μάξιμο των εσόδων μας. Δηλαδή, ακτοπλοεία, ναυτιλία δηλαδή, τουρισμός και υπηρεσίες μαζί με το real estate. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να δει στην ιδιωτική οικονομία να γεμίζουν οι τσέπες του και τα ταμεία του κράτους και όλο αυτό να βοηθήσει στο να προσπαθήσουμε να έχουμε παραγωγή πλούτου. Δεν είναι μόνο η ακτοπλοεία βέβαια, εξήγησα, είναι τα επαγγέλματα της θάλασσας, είναι η ενέργεια εφεσαριού γεωτρήσης, είναι τα ναυπηγεία, είναι ο εμπορικός κόσμος γύρω-γύρω από τα λιμάνια. Όλο αυτό είναι ένα κλάστερ επαγγελμάτων πολύ καλά πληρωμένων και θεωρώ για την τρίτη τετραετία την οποία διεκδικούμε, και πρέπει αυτό να είναι μέσα από δουλειά και μετρήσιμα αποτελέσματα, θα δώσει και δίνει πολύ καλά πληρωμένες δουλειές για την επόμενη γενιά. Πολύ καλά πληρωμένες δουλειές, πολύ πάνω από το μεσόωρο, 17.000 ευρώ 16 και 15 αν είσαι πλοίαρχος, 12, 13, 14 και 15.000 το μήνα αν είσαι μηχανικός, 11, 12.000 αν είσαι ηλεκτρολόγος, 11.000 ευρώ μέσα σε ένα πλοίο αν είσαι σεφ, 4.500, 5.500, 6.500 ευρώ στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα. Ο εμπορικός κόσμος γύρω από τα λιμάνια και τις επενδύσεις ξαναπαίνει μπροστά. Από αυτό γίναμε μεγάλοι κάποτε. Αισθάνομαι ότι τα παιδιά μας, για να μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι, να αγοράσουν ένα σπίτι, να κάνουν οικογένεια, να ευημερίσουν και να ζήσουν καλύτερα από εμάς, όλο αυτό το πλέγμα των επαγγελμάτων είναι απανταδόρικο, είναι, δίνει αν θέλετε ελπίδα και πρόσημο θετικό.
0: Ναι. Είναι σε αυτό το επίπεδο οι σχολές εκπαιδεύσεως εμπορικού ναυτικού, οι δημόσιες σχολές είναι αντάξιες αυτή την προσπάθεια, και θα το πω ευθέως κύριε Υπουργέ, θα κατανοηθεί φαντάζομαι και από το κοινό και από εσάς κύριε Κικίλια, αντάξιες της σχολής του Κάπταν Τσάκου στοιχείο?
15: Εμάς μας αρέσουν και δεχόμαστε.
0: Οι προκλήσεις και ο ανταγωνισμός, το καταλαβαίνω.
15: Βέβαια, προφανώς. Είναι μια ελεύθερη οικονομία και οι ιδιωτικές σχολές και φυσικά οι ανώτερες σχολές του εμπορικού ναυτικού. Προσέξτε, και κτηριακά βάζουμε επενδύσεις και παραπάνω λεφτά για για αυτά τα χρόνια που έρχονται για να τη στηρίξουμε. Και simulators και νέα τεχνολογία και δυνατότητα τα παιδιά μας να είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο σε ό,τι έχει να κάνει με τα ακαδημαϊκά τους χρόνια. Και φυσικά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Πάντα παίρνει και υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Και καλά λέτε. Εγώ θεωρώ ότι το κριτήριο για τον κόσμο και την κοινωνία είναι αυτά που κάνουμε πιο πολύ. Η δική σας δουλειά να τα σχολιάζετε και να τα συζητείτε. Εδώ για τους υπουργούς υπάρχει αδύνατη ανάγκη μέχρι να αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει τη χώρα σε εκλογές. Να συνεχίσουμε και να σπρώξουμε μπροστά και τη δουλειά και τις μεταρρυθμίσεις. Και αυτό να είναι αποδοτικό και πραγματικό στην κοινωνία και να φέρνει μετρήσιμο αποτελέσμα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα τώρα, μια που αναφέρεται την Εύη, εγώ πάω στο ναυπηγείο έξω από την Χαλκίδα, υπάρχει σε πολύ καλό επίπεδο, δουλεύει φούλα από το 2023 μέχρι τώρα, είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και δίνει εργασία στην περιοχή. Σε μία-δύο μέρες στα νησιά μας πάλι, όπως πω κάθε εβδομάδα, για να εγκαινιάσουμε τις αφαλατώσεις στην Αμοργό. Ο κόσμος σε τοπικό επίπεδο και στην τοπική οικονομία θέλει να βλέπει αποτελέσματα και δουλειά, και νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος που κερδίζεις τους συμπατριώτες σου, την κοινωνία, τους ψηφοφόρους και τους ανθρώπους οι οποίοι συγκρίνουν αυτό που κάνεις, όχι αυτό που λες, έναντι αυτών που λένε όλοι οι άλλοι που φιλοδοξούν να κάνουν.
0: Ναι, μπορώ να κάνω διάλειμμα και να επανέλθουμε, κύριε Κικίλια, σας παρακαλώ.
15: Βεβαίως, για τη Ραφίνα, όπως μου είπατε.
0: Βεβαίως, για τη Ραφίνα, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος να υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι στο πλαίσιο της αλλαγής την οποία επιχείρησε η παρούσα κυβέρνηση, της προσπάθειας δηλαδή να ανοίξουμε σε μη δημόσια, σε μη κρατικά πανεπιστήμια, ήρθε λοιπόν το Πανεπιστήμιο Κιρ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία είναι διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικών. Εδώ λοιπόν το Πανεπιστήμιο Κιλ λέει στο μήνυμά του ότι υπάρχει πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση μέσω των πτυχίων του Πανεπιστημίου Κιλ, και άρα οι πτυχιούχοι, κυρίε και οι κύριοι, θα έχετε τα ίδια δικαιώματα με του αποφύτου των δημόσιων πανεπιστημίων, είτε επιλέξετε να εργαστείτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε επιλέξετε να εργαστείτε στον δημόσιο τομέα και σας επιλέξει και ο δημόσιος τομέας να σας δεχτεί στις υπηρεσίες του. killgreece.gr για όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές αγγλικής φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα
17: της Κόσμος 96,5.
18: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
19: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας

0: περισσότερη οδηγική απόλαυση. Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
3: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον Υπουργό Εμπορικής Δευτιλίας Βασίλη Κικιλιά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέμα ραφίνας. Προέκυψαν με αφορμή τις απεργιακές κινητοποίησεις. Ακούσαμε για την αντίδραση των κατοίκων ως προς τη λειτουργία του λιμένος, διότι λέει το καλοκαίρι δίνεται περισσότερες άδειες και έρχονται τεταχύπλα τα οποία δεν μπορούν όλα να προσδέσουν στην προβλήτα, κάποια μένουν αρόδου, υπάρχει ένας, επειδή ακριβώς και ο κινητήρας, οι μηχανές τους δουλεύουν σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους, εκεί βγαίνει ένα βουητό που φτάνει στους πολίτες οι οποίοι κατοικούν στα παράλια, και μια σειρά θεμάτων, εν πάση περιπτώσει. Ορίστε, παρακαλώ.
7: Τα ιεραρχώ για να καταλάβει και όλος ο κόσμος τι γίνεται. Μία μέρα απεργιακή κινητοποίηση. Πάμε στα θέματα της ασφάλειας. Η στρατιωτική ηγεσία, δηλαδή ο λιμενάρχης και η ηγεσία του λιμενικού σώματος, ορίζουν το θέμα της ασφάλειας. Ο κ. Λιμενάρχης αποφάσισε ότι μόνο 4 πλοία θα ενλιμενίζονται και αδιανυκτερεύουν. Θεωρητικά μπορεί να υπάρχει δυνατότητα για παραπάνω. Αυτό είναι ο νόμος, αυτοί είναι οι κανόνες ασφαλείας. Τις ελεύθερες δρομολογήσεις, γιατί όποιος ακτοπλός θέλει, αν δεν επιδοτείται από το κράτος, μπορεί να πάει και να δηλώσει το συμβούλιο στο ΣΑΣ ότι θέλει να βάλει πλοία σε ένα λιμάνι. Είσαι λοιπόν ο ανταγωνισμός. Από τη στιγμή που στα θέματα της ασφάλειας λέει το λιμεναρχείο και άρα η στρατιωτική ηγεσία ότι 4 ή 5 πλοία μπορούν να διανυκτερεύουν, τα υπόλοιπα και γραπτώς δεσμεύτηκαν οι εταιρείες πριν πάνω τις γραμμές, πρέπει να πάνε το βράδυ και να διανυκτερεύσουν αλλού σε άλλα λιμάνια. Για του λόγου τα λιθές. Έγιναν κινήσεις από την ηγεσία του λιμενικού σώματος και για το Λαύριο και για άλλα λιμάνια προκειμένου αυτό να διευρυνθεί. Ένα. Δύο. Θέματα τιμών και ανταγωνισμού.
6: Έφυγαν όμως. Έφυγαν, πήγαν να.
7: Κάποια πηγαίνουν στο.
6: Κάποιοι όμως δεν πηγαίνουν από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Και κάποιοι, είναι κάποιοι που γίνονται συζητήσεις τώρα προκειμένου να πάνε.
6: Μάλιστα.
7: Θέλω να σας πω ότι πάμε στα θέματα ανταγωνισμού και τιμών, γιατί αυτό είναι το μέγα θέμα το οποίο συζητάμε, μια που καταφέραμε η κυβέρνηση και εγώ να μην αυξηθούν οι τιμές τα τελευταία 2 χρόνια. Προσέξτε τι έχει φέρει ο ανταγωνισμός. Εκεί που τα εισιτήρια σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί να ήταν 60 ευρώ και 65 και 50 και 55, τα εισιτήρια έχουν πέσει στο 1/3 κάτω των τιμών και υπάρχουν εταιρείες που στην επιστροφή στην Ραφίνα κοστολογούν 1 ευρώ την επιστροφή. 2/3 κάτω της τιμής. Άρα λοιπόν οι ταξιδιώτες από όλη την Αττική και γενικώς προτιμούν το λιμάνι της Ραφίνας, γιατί ο ανταγωνισμός έχει λειτουργήσει στην ελεύθερη οικονομία. Και οι τιμές είναι καλύτερες. Άρα και δεσμευμένες είναι οι εταιρείες να κάνουν τη δουλειά τους σύμφωνα με τους κανόνες που έχει βάλει το λιμεναρχείο και να μην υπάρχει κανένα ρίσκο, κανένα θέμα ασφάλειας. Και οι ταξιδιώτες έχουν καλύτερες τιμές. Πάμε στην Ραφίνα και στους κατοίκους. Τους σέβομαι, τους αγαπώ και με απασχολεί. Τι? Ότι οι δρόμοι στη Ραφίνα είναι πολύ στενοί και πολύ μικρή πρόσβαση από και προς το λιμάνι. Ότι εκεί υπήρχαν 2-3 πλοία. Έτσι έγιναν 5-6 τα πλοία, γιατί οι εταιρείες που υπήρχαν ήδη είχαν αυξήσει τα πλοία τους και ήταν παραπάνω σε αριθμό από ό,τι χωρούσαν να διανυκτερεύσουν το βράδυ, και τώρα ήρθε και τρίτη εταιρεία. Για αυτό το λόγο λοιπόν, αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία και ασφαλώς η ακτοπλοϊκή περίοδος, θα μιλήσουμε και με την Δημοτική Αρχή και με την Περιφερειακή Αρχή και με τους συναδέλφους βουλευτές, το Λιμεναρχείο ή η αστυνομία, και θα δούμε ρεαλιστικά ποια είναι η δυνατότητα ως προς την πόλη, αν η Δημοτική Αρχή και οι κάτοικοι και η πόλη αποφασίσει ότι αυτή η κίνηση αυτοκινήτων δεν είναι αυτή η οποία μπορεί να την αντέξει η πόλη, να το πω έτσι.

0: γιατί οι δρόμοι είναι αυτοί και δεν μπορούμε να ατινάξουμε ξαφνικά τις πολυκατοικίες και τα σπίτια για να δημιουργήσουμε φαρτίτερους δρόμους για το λιμάνι της Ραφίνας, τότε θα προχωρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας σε νομοθετική πρωτοβουλία που θα περιορίζει σε μονοψήφιο αριθμό και πολύ λιγότερα τα πλοία τα οποία θα ενλιμενίζονται και θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λιμάνι της Ραφίνας. Θα μειωθεί και η οικονομική κίνηση, θα μειωθεί η κίνηση στο λιμάνι, θα μειωθεί η κίνηση στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα μειωθεί η κίνηση στο εμπορικό κόσμο.
1: Και προφανώς θα καταπέσει και ο όποιος ανταγωνισμός, αν καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς, προφανώς. Όμως, εμείς σεβόμαστε, ακούστε, είμαστε μια κυβέρνηση που τα ακούει τον κόσμο, και εγώ ειδικά. Αν, γιατί θέμα ασφαλεία δεν τίθεται, είναι από πάνω όλοι οι άνθρωποι, είναι 20% παραπάνω το προσωπικό των λιμενικών στη Ραφίνα, συνεργαζόμαστε με την ελληνική αστυνομία και την τροχέα, είναι όλοι από πάνω μέρα νύχτα. Αν όμως αυτή είναι η προϋπόθεση της ποιότητας ζωής και αν αυτό επιβαρύνει, γιατί πρόσεχε, μιλάμε για 2 ώρες, 6.30 με 8.30 το πρωί και 6.30 με 8.30 το απόγευμα που γυρίζουν τα πλοία. Αν πάει κάποιος σε κάποια άλλη ώρα στο λιμάνι της Ραφίνας, δεν υπάρχει ούτε κουνούπι. Παρ' όλα αυτά όμως, η δέσμευσή μου είναι ότι αν αυτό θέλει η δημοτική αρχή ή η κάτοικη, από την επόμενη χρονιά θα υπάρχουν 3 ή 4 πλοία τα οποία θα κινούνται μόνο από το λιμάνι της Ραφίνας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ καλημέρα πολύ. Σας. Καλημέρα. Χάρηκα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος. Να αναγγείλω ότι το πρωί της Δευτέρας, στις 9:30, θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Δανίκας για να σχολιάσουμε την ταινία Οδυσσέας, η οποία μπαίνει από σήμερα στους κινηματογράφους. Ο Νικόλαος μου ζητεί να σχολιάσω το χθεσινό άρθρο της κυρίας Σπανού στην εφημερίδα Καθημερινή. Ο τίτλος ήταν «Ο Αντώνης Σαμαράς και οι εκλογικές δεξαμενές του». Δεξαμενές σε εισαγωγικά. Η κυρία Σπανού έκανε ρεπορτάζ, μίλησε με καθηγητές εκλογικής συμπεριφοράς του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και με άλλους εταιριών που αναλύουν δεδομένα για το ποια μπορεί να είναι η διείσδυση του Αντώνη Σαμαρά. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι, αγαπητέ μου κύριε Νικόλα. Είναι ένα ρεπορτάζ. Δεν είναι θέμα μιας γνώμης, δεν έχω να πω κάτι. Ο κύριος Σαμαράς προφανώς έχει κάποιους που τον ακούν. Τι να σας πω, όλη αυτή η ιστορία, αγαπητέ Νικόλε, δεν ξέρω ποιο είναι το επώνυμό σας, θα κρυθούν την Κυριακή των εκλογών. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόση, ειλικρινά σας λέω, τόση φασαρία. Όποιος θέλει θα ψηφίσει όποιον θέλει και τελειώνει εκεί το πράγμα. Όταν θα έρθει η ώρα, θα κάνουμε τις εκλογές. Λοιπόν, μην μακρηγορούμε. Δελτίο ειδήσεων, μάλλον διάλειμμα δεύτερο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα πάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Τα λέμε σε λίγο λοιπόν. Καλημέρα σας.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και...
4: Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
9: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
10: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
11: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
13: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
14: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
15: Electroteam Μαρκέτος.
16: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
18: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
19: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
20: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
21: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
22: και κινητό 6977 42 10 78.
23: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
24: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
25: προς το συμφέρον σας.
26: Προς το συμφέρον σας.
27: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
28: Και 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση κατάστασης υγείας της, τον επικείδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος Βουλής και στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκοκλοφικές δραστηριότητες και συνακόλουθες εκβιαστικές συμπεριφορές στην Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 από τα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το ένα εκ των 2 αρχηγικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 2 επαγγελματικοί καταμετρητές χάρτων νομισμάτων, 3 αποδείξεις σύσπραξης από τυχερό παίγνιο με αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμών κερδών συνολικής αξίας άνω των 8.000 ευρώ, 167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών συσκευασμάτων, 2 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 37.000 ευρώ. Ψεκασμός σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο ίδιος ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από τον Έλληνα από τον ελληνικό μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό. Σήμερα το μεσημέρι ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκα θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Οι Ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν με drones σε αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Παράλληλα, οι ενόπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν επίσης σήμερα ότι αναχέτησαν 8 Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο την Ιορδανική επικράτεια. Λίγο νωρίτερα σήμερα το Ιράν ανακοίνωσε ότι μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν στοχοθέτησαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε εάν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε, τόνισε χαρακτηριστικά. Αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δεν έχει κανέναν λόγο να εμένει σε μια τέτοια συμφωνία, διεμήνησε χθες ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Όσο η Τουρκία διαθέτει τους πυράβλους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα F-35. Ο νόμος είναι σαφής, ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του Αμερικανός δημοκρατικός γερουσιαστής Βαν Χόλεν. Διευκρίνησε ότι το Κογκρέσο το έχει καταστήσει σαφές σε διακομματική βάση και τυχόν προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να παρακάμψει αυτόν τον νόμο είναι απλώς απαράδεκτες. Χαρακτήρισε άπιστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ τον Ερντογάν, που συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας στην Αγγλία με 2-1. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά τον τίτλο απέναντι στην Ισπανία στον τελικό της Κυριακής.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
28: Ακολουθεί το δελτίο με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπει τηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
28: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό κατά μήκος του Μαρκοπούλου.
6: Λόγω σε διακόπτω. Τρελό μποτιλιάρισμα στο Μαρκόπουλο. Εγκλωβισμένοι όλοι μέσα στην πόλη και ουρές ως τα καλύβια. Εγώ ξέφυγα από τον πίσω δρόμο της Προφάρτας. Δεν ξέρω τι είναι αυτά του Γιαβρόγλου που τα ξέρει αυτά. Είναι ο Γιάννης Γιαβρόγλου. Αν ξέρετε ποια είναι η Προφάρτα, ξέρετε κύριε Γιάννη, εσείς. Εσείς οι Μαρκοπουλιώτες γνωρίζετε. Λοιπόν, όποιος ξέρει να φύγει από εκεί. Δεν ξέρω, βοήθησα.
5: Βεβαίως.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως. Ο Γιάννης είναι εκεί, είναι του ξέρει τα κόλπα.
5: Ναι. Και για όσους δεν γνωρίζουν, είχε γίνει τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δικυκλιστή στη λεωφόρο Μαρκοπούλου, αμέσως μετά το Μαρκόπουλο, πριν μπούμε δηλαδή στην Αττική Οδό. Άλλο ένα τροχαίο όμως με τραυματισμό δικυκλιστή συνέβη στη Στρατηγού Καλάρη. Κατεβαίνοντας στη Στρατηγού Καλάρη και βγαίνοντας στις τρεις γέφυρες που αριστερά κάνουμε για Λιωσίων και δεξιά για Ρεγκούκου, εκεί έγινε ένα ατύχημα λεωφορείο με δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Τραυματίστηκε εκεί ο δικυκλιστής. Μην μπαίνετε στη Στρατηγού Καλάρη, συνεχίστε την Αχαρνών και μπείτε από Βικέλα. ή από τσούντα ή όποια άλλη κάθετη παράλληλη οδό θέλετε. Η Κηφισού συνεχίζει να σας δυσκολεύει και στα δύο ρεύματά της, κυρίως όμως τώρα στο ανωδικό, από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Έχουμε λίγη κίνηση στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματά της για να πάμε προς τη Λαμία. Στο Σκαραμαγκά έφτιαξε ισχυστού, κρατάει λίγη κίνηση ακόμα η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω. Στο κέντρο της Αθηνάς, Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή να προσέξετε και ανόδους Συγκρού, Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου. Βελτιώνεται όμως και η παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νεοφάλιρο.
28: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό 5ης 16 Ιουλίου. Η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά και εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Είτε κάνετε ακρόαση από την ελλαδική επικράτεια, είτε κάνετε ακρόαση από το εξωτερικό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συμπατριώτες και συμπατριώτησες. Θανάση Βάλαρη, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και την καλημέρα σου. Μαζί μου στο ερωτοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, είναι ο Χρήστος Θεάζης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, ο κύριος Θεάζης, πολιτικής επιστήμης, μελετητής του φαινομένου Ερντογάν. Καλημέρα σας κύριε Θεάζη, καλώς ήρθατε.
7: Καλώς σας βρήκα.
6: Τι γίνεται, όλα
7: μια
6: καλά.
7: Μια χαρά.
6: Παίρνεις, στο τέλος αρχίζεις να μιλάς ελληνοτουρκικά από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Όχι. Μόνο εσωτερικά Τουρκίας. Τίποτα άλλο.
6: Όχι, στην εκφορά του λόγου σου λέω, στην προφορά σου.
7: Μου το έχουν πει.
6: Το ξέρω. Αδελφέ, έτσι γίνεται, κάπου στο εξωτερικό και εσύ...
7: 27 χρόνια δεν έχει λίγα.
6: 27 χρόνια μιλάς τουρκικά. Πάλι καλά που μιλάς ελληνικά. Λοιπόν, γιατί υπάρχει, είναι, πρόσεξε, εγώ το, έτσι το παρομοιάζω. Εμείς οι πολίτες μιλούμε τουρκοελληνικά. Εγώ ως παλιός γεννηθισμένα, αλλά που έχω χάσει την, αν μείνω κι εγώ κάποιο χρονικό διάστημα, εξοικειωθώ πλήρως με τη γλώσσα, δεν το συζητώ. Έχω ευχαίρεια, δόξα τω, αλλά εγώ μιλώ ελληνοτουρκικά. Δηλαδή τα τουρκικά μου είναι ελληνικά. Τα δικά σου ελληνικά είναι τουρκικά.
7: Ακριβώς.
6: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
7: Απόλυτα.
6: Αυτό σημαίνει όταν. Αλλά,
7: και λογικό είναι.
6: Ναι, αλλά θα ζήσεις παραπάνω γιατί εκφράζεις σε πάνω από μία γλώσσα.
7: Ναι.
6: Θα ζεις παραπάνω. Το εγκέφαλό σου θα έχει καλύτερη. Διάβαζα προχθές ότι. Το είσαι στην καθημερινή. Ότι οι άνθρωποι που μιλούν μπαινοβγαίνουν σε γλώσσες. Έχουν καλύτερη. Είναι αντιληπτό, δεν θέλει καμία φωσοφία, απλώς το αποδεικνύουν οι επιστήμονες. Αλλά θέλω να πω ότι φαντάζομαι ότι μπορεί να το σκεφτεί.
7: Βοηθάει
6: κάποιος,
7: και στο
6: ότι...
7: θέμα, λένε, της άνοιας, Πάρκινσον.
6: Αυτό. Ναι, αυτό. Φίλε
7: ελπίζω.
6: Μου,
7: δεν πάρουμε τίποτα.
6: Σωστό και αυτό. Λοιπόν. Τι γίνεται.
7: Και μία μικρή διόρθωση.
6: Ναι.
7: Είμαι και υπότροφος του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ.
6: Συγχαρητήρια.
7: Μόλις πριν από λίγες μέρες ολοκλήρωσα μία μελέτη υπό την αιγίδα του Ιδρύματος για τα εσωτερικά της Τουρκίας. Εκεί για πρώτη φορά ανέφερα για ποιο λόγο θεωρώ ότι ο Νουμάνο Κουρτουλμούς, ο νη πρόεδρος της Βουλής, θα είναι εκείνος που θα είναι μετά τον Ερντοάν και θα ηγηθεί το πόλο των δημοκρατικών.
6: Ναι, έχεις φάει κόλλημα με αυτόν τον, με τον
7: η έρευνα μου αυτό έχει δείξει.
6: Μάλιστα.
7: Από το 2011.
6: Ναι,
7: 10...
6: Τώρα βέβαια οφείλω να πω στον πρόλογο ότι, ότι επιβεβαιώνεσαι σε τι. Εδώ, επειδή εγώ είμαι μόνος που. Δηλαδή, εγώ. Συγγνώμη για το εγώ. Θα πω το εγώ και το κοινό. Δηλαδή το κοινό που μας παρακολουθεί μέσω εμούρα, το πω έτσι, αντί για μην, γιατί σε πολλούς μπορεί, δεν αρέσει το εγώ, το αντιλαμβάνομαι. Μέσω ημών, μέσω εμού, το κοινό που απευθυνόμαστε, έχει μάθει από σένα από καιρό και όποιος μπορεί να σε παρακολουθήσει, θέλει να σε παρακολουθήσει, ότι είχες πει ότι ο Ερντογάν και θα φτιάξει τη διαδοχή του ιδίου του εαυτού του και του κόμματός του, ας πούμε, αλλά θα φροντίσει και την, να πει και ποιος θα είναι η αντιπολίτευση. Το έχεις πει αυτό.
7: Ναι.
6: Ναι, το έχεις πει. Βέβαια, για Παλαμό σε περνούσαμε. λέμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σ' ακούν, δεν ξέρω αν σ' ακούει, δεν σ' ακούει το πολιτικό γίγνεσθε της πατρίδας. Αμφιβάλλω αν σ' ακούει, γιατί όπως ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα είδος, λέει, τι είσαι, εσύ τουρκολόγος. Ξέρεις τουρκικά, όχι. Δεν πειράζει. Είσαι τουρκολόγος όμως. Οκ. Okay. Έτσι γίνεται στον τόπο μας. Λοιπόν,
7: μα το είχε πει ο Ερντοάν πριν από 12-13 χρόνια. είχε πει ότι αν προκύψει αντιπολίτευση, εμείς θα τη φτιάξουμε.
6: Μάλιστα.
7: Το είπε ο άνθρωπος.
6: Ναι, αγαπάει το λαό του, άνθρωπος φροντίζει.
7: Το είπε.
6: Είναι αυτό που λέμε ο Χατζή Μπαμπά.
7: Το είπε.
6: Εμείς που είμαστε από εκεί, τουρκόσποροι και τουρκομελίτες, ξέρουμε. Λοιπόν.
7: Τι μέρη γενέστε.
6: Ναι, θα τα πεις αυτά σε λίγο. Το πραξικόπημα, πες μου, τι έγινε. Χθες βγάλανε κάτι καράβια, είδα στο Βόσπορο, ρίχανε νερά, κάνανε ιστορίες για στην.
7: 10 χρόνια πέρασαν.
6: Το ξέρω,
7: 10 χρόνια, χρόνια και λίγα.
6: 10 χρόνια τα οποία άλλαξαν τον Ερντογάν. Δηλαδή το πραξικόπημα αυτό, ότι άλλαξε την Τουρκία, την άλλαξε, δεν το συζητώ. Άλλαξε και τον ίδιο τον Ερντογάν. Τι έχεις καταγράψει, είσαι και. Δηλαδή, και τον παρακολουθείς πολιτικά και ψυχομετρικά ή απλώς πολιτικά.
7: Πολιτικά.
6: Εντάξει, δεν είπαμε.
7: Δεν έχει τυχαία να το γνωρίσω, να κάνουμε, ναι, να κάνουμε συζητήσεις. Το θέμα ποιο είναι, ότι.
6: Δεν σε αναγνωρίζεσαι ένα από τα μάτια όπως το Μανώλη.
7: Όχι. Δεν έχει τύχει.
6: Καλά, δεν ξέρει ότι υπάρχει Έλλην. Δεν μπορεί να μην ξέρει.
7: Υπάρχει, του έχουν μιλήσει για μένα.
6: Ότι υπάρχει Έλληνα. Δημόσιο υπάλληλο τη Τουρκία. Έλλην υπήκο. Δεν το ξέρει. Δεν μπορεί να μην το ξέρει.
7: Το ξέρει. Το ξέρει. Του είχαν μιλήσει για πρώτη φορά για μένα το 2013.
6: Μάλιστα.
7: Είχε πάει ένας ναι, από το Ισλαμικό κίνημα που είναι μαζί χρόνια φίλοι, ναι, μαζί με τα θέματα που έχω να συζητήσουν. Μου είχε πει αυτός ότι θα του δώσω και το βιβλίο σου, γιατί ήταν πρωθυπουργός. Του λέει: Πρόεδρε, για δες και το βιβλίο αυτό. Και μου το είπε ο ίδιος, μου λέει: Χρήστο, με είχε 20 λεπτά, καθόμουνα και κοίταγε το βιβλίο σου.
6: Μάλιστα. Ότι το έγραψε ένας Ιουνάνης.
7: Ένας Έλληνας.
6: Ένας Ιουνάν. Έγραψε το βιβλίο για τον Ερντογάν.
7: Του λέω, όταν το κοίταγε το βιβλίο, μου λέει, έπαθε σοκ, γιατί έχεις γράψει πράγματα που τα ξέρει μόνο ο συγκεκριμένος κύκλος, μου λέει. Τούρκος ακαδημαϊκός, δεν έχει μπει σε αυτές τις λεπτομέρειες. Μετά από 20 λεπτά φωνάζει τον ιδιαίτερό του και του λέει, αυτόν θα μου τον φέρει στην Άγκυρα, προσωπικό μου επισκέπτη, που σε εκλειμένο, και θα κανονίσει το πρόγραμμά μου έτσι, ώστε να έχω χρόνο μαζί του.
6: Έγινε αυτό.
7: Ο φίλος μου λέει, νόμιζε ότι ήμουν Αθήνα καθηγητής εκεί. Λέω, ο φίλος μην μπαίνει στα έξοδα, λέει. Εδώ, λέει, είναι, λέει, στα 500 μέτρα, λέει, καθηγητής και στο πανεπιστήμιο. Παθαίνει δεύτερο σοκ, γιατί πανεπιστήμιο Άγκυρας είναι το πανεπιστήμιο που ιδρύει τη φιλοσοφία του κράτους της Τουρκίας.
6: Σωστά.
7: Έπαθε το δεύτερο σοκ. Και του λέει, θα μου τον φέρει. Μετά γίνεται ο καυγάς με τον Γκιουλέν. Οπότε μετά πλέον χαιρετίσματα.
6: Μάλιστα.
7: Έτυχε.
6: Λοιπόν, το πραξικόπημα άλλαξε την Τουρκία. Την άλλαξε.
7: Αυτό που θέλω να πω.
6: Άλλαξε και τον Ερντογάν πολιτικά τώρα.
7: Πολιτικά τον άλλαξε. Πολιτικά τον άλλαξε.
6: Γιατί αστειευόμουν στο προηγούμενο.
7: Όχι, προς Θεού αλίμονο. Γιατί άλλος ο Ερντογάν τα πρώτα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός, άλλος ο Ερντογάν όταν έγινε πρόεδρος Δημοκρατίας μέχρι το πραξικόπημα. Και μετά το πραξικόπημα ένας άλλος.
6: Ωραία. Τώρα θα σου βάλω μια ερώτηση, δεν είναι εύκολη. Ποιος είναι ο αληθινός Ερντογάν?
7: Τώρα εδώ σηκώνει μεγάλη συζήτηση.
6: Ποιου σταδίου, άστο, πάρε χρόνο. Πάρε χρόνο για να το απαντήσεις. Του πρώτου σταδίου, δηλαδή ο αμέσως αποφυλακιστής που έρχεται με. Ποιος από όλους, Ερντογάν? Πρώτη φάση, μεσαία φάση ή ύστερη φάση? Ή μετά το πραξικόπημα?
7: Κοίταξε. Ναι. Ως γνήσιος Ερντογάν ήταν μέχρι το πραξικόπημα. Και από θέμα χαρακτήρα εννοώ. Μετά το πραξικόπημα, ο τρόπος που κινιόταν πολιτικά κατάλαβε ότι άλλαξε σε πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης, να μην ξεχνάμε.
6: Είναι πιο αυταρχικός.
7: Κοιτάξτε, την αυταρχικότητα, εγώ πώς την ορίζω. Ναι. Πρώτον, πόσο δημοκρατικός είναι ο Τούρκος για να εκλέξει ένα δημοκρατικό ηγέτη? Όταν ο Ερντογάν ήρθε στην εξουσία, υπήρχε μια πατριαρχική δομή στη Τουρκία. Ο πατέρας έλεγε: Ψηφίζουμε όλοι κομμουνισμό, όλη οικογένεια.
6: Ναι, αλλά.
7: Όμως. Ναι. Τι γίνεται? Την αυταρχικότητά του αυτή τη χρησιμοποίησε για να εδραιώσει αυτό το μετασχηματισμό που γίνεται στην Τουρκία.
6: Τώρα το βλέπεις με θετική ματιά όμως. Σου κάνω, κάνω κόντα. Τώρα το βλέπεις με θετική ματιά.
7: Δηλαδή όταν έγινε πρόεδρος.
6: Έχει φυλακίσει τον Οσμάν Καβάλα. Τι του κάνει ο Οσμάν Καβάλα? Θα του ρίχνει το καθεστώς?
7: Όχι.
6: Τον έχει 10 χρόνια μέσα το βουκαρά αυτό.
7: Όσους έβαλε. Όχι ότι. Επιδοκιμάζω αυτή την πρακτική, αλλά θέλω να πω ότι στη Τουρκία, εάν θέλεις να φέρεις ένα καινούριο σύστημα, δεν μπορείς να πας με τσάι και με καφέ. Το ίδιο έκανε,
6: το
7: και,
6: κατάλαβα,
7: ο,
6: ναι,
7: το
6: αλλά...
7: ίδιο έκανε και ο Μουσταφά Κεμάλ. Ίδρυσε και τα δικαστήρια της ανεξαρτησίας και κρέμασε χιλιάδες κόσμου. Ο Ερντογάν, αντίθετα, η άλλη περίπτωση.
6: Αυτό είναι ωραίο debate.
7: Η άλλη περίπτωση, debate, ναι. Τι ήταν, ότι θα φτιάξω ένα νέο σύστημα σε αυτούς που δεν αρέσει θα πάνε σπίτι τους.
6: Έχεις μιλήσει με. Ωραία, ναι. Το τρέχω λίγο, συγγνώμη. Ναι, είναι ναι. Ωραίο debate. Δεν πάω να σε διακόψω γιατί θέλω να προχωρήσω. Ναι. Θα επανέλθω. Έχεις μιλήσει με Τζεχαπέ, με αντιπολίτευση.
7: Μιλάς. Με όλους έχω μιλήσει.
6: Μιλάς.
7: Με όλα τα κόμματα.
6: Δεν νιώθουν αυτοί, δεν νιώθουν την πότα του Ερντογάν πάνω τους.
7: Δεν είναι το θέμα την πότα του Ερντογάν. Το θέμα είναι ότι το Τζεχεπέ έχει αποποιηθεί
6: το ιστορικό κόμμα, δηλαδή.
7: Το κόμμα που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ και ήταν το κόμμα που τη δεκαετία του 20 και του 30 είχε οριοθετήσει τις κατευθυντήριες γραμμές. Όταν λοιπόν ήρθε ο Ερντογάν στα πράγματα που πλέον το ρόλο του Τζεχεπέ το πήρε το ΑΚΕΠΕ ο Ερντογάν, οπότε διαμορφώνει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, το Τζεχεπέ αναγκαστικά θα υιοθετήσει αυτή τη νέα κοινωνική πρακτική. Οπότε ήρθε ο Ντενίς Μπαϊκάλ, ο πρόεδρος τότε του Τζεχεπέ, και τι έκανε. Έβαλε τη ροζέτα του κόμματος σε μαντιλοφορούσες. Ένα κόμμα που υποτίθεται ότι περασπίζει την κοσμικότητα γαλλικού τύπου, όπου η μαντίλα και γενικά το Ισλάμ δεν πρέπει να έχει λόγο στη δημόσια σφαίρα.
6: Μη φεύγεις όμως από αυτό. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στο χαρακτήρα του αυταρχισμού σε ό,τι αφορά την τουρκική κοινωνία και το τουρκικό κράτος. Το έχεις μελετήσει. Δεν είναι ενδιαφέρον για τη μελέτη.
7: Θα σου
6: πω. Μείνε σε αυτό.
7: Θα πω.
6: Ναι, θα το κουβεντιάσουμε. Γιατί ο πυρήνας για να μιλήσουμε για την Τουρκία και να γνωρίσουμε την Τουρκία πρέπει να πάμε στο πώς είναι οργανωμένο, πώς είναι οργανωμένη η κοινωνία και το κράτος τους. Αλλιώς, όσο και να θα σκαλώνουμε σε διάφορα, θα χτυπάμε σε
7: τύπους. Θα τα πούμε.
6: Το πιάνω σωστά ή όχι.
7: Απόλυτα.
6: Εγώ μιλάω με τον επίσημο. Εσύ είσαι ο θεωρητικός αυτών που εγώ σκέφτομαι, χωρίς να έχω τη δική σου θεωρητική κατάρτιση, ρε παιδί μου. Κατάλαβες αυτό.
7: Απόλυτα. Καταλαβαίνω.
6: Αλλιώς δεν μπορώ να μελετήσω την Τουρκία αν δεν μπω στην ουσία. Δηλαδή δεν μπορώ να μελετήσω την Τουρκία αν βάζοντας σε ίδια θέση το πώς είμαστε εμείς οι Έλληνες σε σχέση με το κράτος μας.
7: Καμία σχέση.
6: Ακριβώς. Εμείς πάμε να συγκρίνουμε την Τουρκία με βάση τα πρότυπα που έχουμε για μας.
7: Οι δυτικοί προσπαθούν να βάλουν στα δικά τους παπούτσια την Τουρκία, το οποίο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
6: Ακριβώς. Τώρα, αν είναι καλό ή όχι, είναι μια άλλη κουβέντα.
7: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Το θέμα είναι
6: να αποτυπώνουμε
7: μια κοινωνική πραγματικότητα.
6: Ναι, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εννοείται ότι τον Τεάζει στην Ελλάδα δεν τον πολύ ακούνε, γιατί είπαμε είναι τουρκολόγος που ξέρει τουρκικά. Γιατί στον τόπο μας τουρκολόγος είναι αυτός που δεν ξέρει τουρκικά, οπότε δεν έχει κανένα λόγο να ξέρει και τουρκικά. Άλλωστε, άρα μπορεί να κρίνει τα τουρκικά πράγματα με άνεση του τουρκολόγου, έτσι δεν είναι, φίλε? Πολύ ωραία. Ειρωνεύομαι τώρα, το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, γιατί πρέπει να επεξηγώ πότε ειρωνεύομαι, διότι έχουμε ένα θέμα στην κατανόηση κειμένου που λέμε, είτε είναι γραπτό το κείμενο, είτε είναι προφορικός λόγος. Μάλιστα. Νίκος Φιλιππίδης. Νίκο μου, καλημέρα.
8: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
6: Τι γίνεται, Νίκο, πώς πάμε?
8: Εδώ στα εγχώρια έχουμε Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, άρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία πλέον των συζητήσεων και των ζυμώσεων εν ώψη ΔΕΘ επί της ουσίας. Και διεθνώς το κλίμα δεν έχει αλλάξει καθόλου, το αντίθετο θα έλεγα. Είναι αρκετά δύσκολο και αρκετά αβέβαιο σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό. Δυσκολεύονται όλες οι κυβερνήσεις να προγραμματίσουν, γιατί ουδείς γνωρίζει αυτή τη στιγμή ποιο είναι το βασικό σενάριο για την ενέργεια και μια σειρά από άλλα προϊόντα τα οποία επηρεάζονται αυτή τη στιγμή από όλα όσα συμβαίνουν στον κόλπο, τα οποία σε ένα βαθμό έχουν απομονωθεί, αλλά δεν γίνει να απομονωθούν πλήρως.
6: Τώρα αναλύουμε εδώ με τον καθηγητή Χρήστο Τεάζη στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, αναλύουμε τον Ερντογανισμό. Αλλά τι να πούν όλοι αυτοί οι παγκόσμιοι παίκτες, πρώτα απ' όλα κυβερνήτες, πρωθυπουργοί, αρχηγοί κρατών, αρχηγοί επικεφαλής εταιριών μεγάλων, όταν υπάρχει ο τραμπισμός με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος αλλάζει κάθε ούτε μισό λεπτό απόφαση. Για πες, τι να προγραμματίσεις.
8: Μόνο να σκεφτείς τις αλλαγές στρατοπέδων σε ό,τι αφορά το ποιοι είναι οι αγαπημένοι τους στην περιοχή μας. Αυτό αλλάζει συνέχεια. Σκέψη ότι ξεκινήσαμε με Μελόνι και Όρμπαν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχεδόν κανένας Ευρωπαίος συνομιλητής. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει ανδρασμένες μετοχές ο Ερντογάν. Έτσι φαίνεται και έτσι εκτιμάται διεθνώς. Αλλά διαμέσως έχει περάσει από εμάς, έχει περάσει από το Νετανιάχου, έχει περάσει από...
6: Ναι, αλλά Ερντογάν, αλλά ο Φουκαράς τη γανίτα δεν έχει φάει. Δηλαδή είναι όλο λάδι. Ναι. Λάδι, από τη Γαλλία. Εντάξει, Ερντογάν, ωραία, συνομιλητής, okay, δικός του. Και
8: ναι.
6: ποιο είναι το κέρδος, τι έχει να δείξει και ο Ερντογάν στον τόπο του. Να πήρε παιδιά, ορίστε, να είμαι φίλος. Μου τα έδωσε τα αεροπλάνα.
8: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κοίτα, η τουρκική
6: οικονομία. Μόνο η Ελλάδα πανικοβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή. Μόνο η Ελλάδα έπαθε πανικό την περασμένη Παρασκευή. Χαθήκαμε επειδή ένας δημοσιογράφος σε μία εφημερίδα, η οποία εξυμπτώσεως πάντα, δεν λέω ότι κάτι άλλο, είναι φιλοερντογανική. Δηλαδή λέει ό,τι θέλει να πιστεύει ο Ερντογάν. Έγραψε ότι παίρνουμε τα F-35, κακάρωση η Ελλάδα. Πού είναι, ρε παιδιά, τα F-35? Έρχονται.
8: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε έκτοτε κάποια σοβαρή που να είναι δεδομένη, να είναι ανακοινωμένη.
6: Αυτό προσπαθώ να περιγράψω. Ναι, ναι. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα τα πάρουν. Ούτε εγώ εμείς θα καθορίσουμε αν θα πάρουν ή δεν θα πάρουν. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Απλώς προσπαθώ να εξηγήσω ότι πώς γίνεται η πολιτική σήμερα. Άιτε, τρέπει τώρα μεγάλη άκρη.
8: Μπορεί κανείς να προγραμματίσει κάτι όταν υπάρχουν μπροστά ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και μπορεί το καθεστώς Ερντογάν ή ο ίδιος Ερντογάν να πληγεί, να μην μπορεί να αποφασίσει τίποτα έκτοτε? Ουδής μπορεί να ποντάρει σε αυτό. Είναι φοβερό. Δηλαδή ανακοινώνεται, ξέρω εγώ, δασμός, τέλος, διέλευσης 20% και δεν μιλάει κανείς για 24ωρο. Και μετά από 24ωρο μόνος το παίρνει πίσω ο πρόεδρος.
6: Αυτό το έχω ακούσει, είναι κάτι πολύ ωραίο που έχει υποθεί σε επίπεδο συμβουλών από διοικούντες προς διοικούμενους. Δηλαδή, αν ο διοικούμενος ακούσει μία εντολή παρατραβηγμένη από τον εντολέα που διοικεί, η συμβουλή είναι ο αποδέκτης της εντολής να αφήσει ένα μικρό χρονικό διάστημα έτσι ώστε να το ξανασκεφτεί ο αρχηγός. Οπότε γι' αυτό και δεν, μάλλον σωστά δεν μίλησαν. Το ξανασκέφτηκε ο αρχηγός, κάποιος το τηλεφώνησε, δεν μπορεί, με κάποιους μίλησε. Λοιπόν, έτσι το πήρε πίσω.
8: Όλο αυτό δεν είναι κανονικό όμως.
6: Εννοείται. Δεν μιλούμε για κανονικό. Περιγράφουμε την Παλαβομάρα τώρα, τι να κάνουμε κι εμείς.
8: Μη κανονική, για παράδειγμα, είναι ο τρόπος λειτουργίας της τουρκικής οικονομίας.
6: Στάσου λίγο, στάσου μισό λεπτό. Ωραία, ωραία. Μια μικρή διακοπή. Νίκο, σε ξανακαλούμε να μας πεις πρώτα απ' όλα. Θα κάνουμε σύμπραξη εδώ με τον Τεάζη, τον κύριο Τεάζη και την τουρκική οικονομία από σένα. Για να μας πεις όμως αν πέρασαν αυτές οι μειώσεις, οι τιμές και τα σχετικά από τα δηληστήρια. Τα λέμε σε λίγο, διάλειμμα εδώ.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή.
13: Κόσμος 96,5.
14: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
15: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
14: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
15: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
14: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
15: Τι ερώτηση.
14: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
15: Αυτό ξαναπες.
14: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
16: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
26: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
29: Στόχος μας η ποιότητα.
26: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
29: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
29: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
17: Σιδηρικά,
29: υδραυλικά.
17: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
29: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
17: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
29: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
29: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
17: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
29: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
18: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
19: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Κρίσιμη γίνεται η κατάσταση της υγείας του 7χρονου κοριτσιού από τη Μολδαβία, μοναδική επιζήσασα του θανατηφόρου τροχαίου, που σημειώθηκε χθες στη Χαλκιδική, το οποίο κόστησε τη ζωή στους δύο γονείς της και στο μόλις 6 μηνών αδερφάκι της. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικίτσο, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επεβαίνει η τετραμελής οικογένεια των τουριστών, συγκρούστηκε με τοπικά κατόπο συνθήκες που ερευνώνται με βιτεοφόρο όχημα. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το gov.gr πετυχαίνει 8,3 με άριστατο 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, μόλις 4,13. Με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικό Μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Χθες δόθηκαν διαβεβαιώσεις από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Ψεκασμού σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών. Και ο καιρός γενικά αίθριος. Σήμερα στην Αττική έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ. Κύριε Κολομιχάλη.
21: Ναι, συγγνώμη, περίμενε.
6: Παρακαλώ. Κύριε Κολομιχάλη, 9.30 ώρα είναι το ραντεβού σας.
21: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό λόγω του τροχαίου ατυχήματος. Απλά έχει μικρύνει το μποτιλιάρισμα και το ατυχήματο σε νόμιμο τραυματισμό δικυκλιστή που έχει ταλαιπωρήσει τον κόσμο από το πρωί και στη Στρατηγού Καλάρη κατεβαίνοντας προς τις Τρεις Γέφυρες, παρόλο που βαίνει επί τα βελτίο. Και εκεί είχαμε τραυματισμό δικυκλιστή. Στρατηγού Καλάρη, επαναλαμβάνω, προς τις Τρεις Γέφυρες και τη Λιωσίων. Η άνοδος της Κηφισού έχει ταλαιπωρία αυτή τη στιγμή από την Ιερά Οδό προς τη Γέφυρα της Αχαρνών και μικρότερη καθυστέρηση ως Καραμαγκάς. Η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και ο άξονας, ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου.
22: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
23: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
24: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα Νίκο. Και τον καθηγητή Χρήστο Τεάζη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο, το κρατικό Πανεπιστήμιο της Άγκυρας. Καλημέρα σας κύριε Τεάζη.
0: Γεια σας.
6: Λοιπόν, Νίκο, ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα. Αυτές οι τιμές που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα δώσουν τα δύο δηληστήρια, πέρασαν τελικώς στην κατανάλωση? Τι συνέβη, τι εξήγησε μάλλον?
1: Έχουμε 2-24 ώρα τώρα που βγαίνουν με τις μειωμένες, με την έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια της Hellenic Energy, και από χτες βγαίνουμε και από το δηληστήριο της Motor Oil. Σταδιακά φαίνεται, χτες για παράδειγμα φάνηκε μια μικρή μείωση της τάξης των 2 λεπτών σε μέσα επίπεδα όσο φορτώνουν τα πρατήρια. Απλώς μπαίνει ψαλιδισμένη. Για ποιο λόγο? Γιατί ίδια στιγμή ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές, όχι μόνο του πετρελαίου, αλλά και τις διεθνείς τιμές που περισσότερο μας ενδιαφέρουν διήλυσης. Με αποτέλεσμα, θεωρείται δεδομένο ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε, αν όχι πλήρη ισοφάριση του ωφέλους που προσφέρουν τα δηληστήρια, το οποίο θα το στοιχίσει ως τα τέλη Αυγούστου περί τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ενδεχομένως να έχουμε και επιβαρύνσεις επιπλέον, δηλαδή από το σκηνικό που υπήρχε πριν από τις ελαφρύνσεις. Και αυτό γιατί έχουμε ένα εντελώς νέο και άστατο σκηνικό, όχι μόνο στην διεθνή αγορά της πρώτης ύλης του πετρελαίου, αλλά κυρίως στη διεθνή αγορά του μεταποιημένου καυσίμου, δηλαδή των προϊόντων διήλυσης, με το πρόβλημα να μην βρίσκεται, παραλαμβάνω, στον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, αλλά στον πόλεμο στη Ρωσία. Καθώς η κατάσταση εκεί έχει ξεφύγει πραγματικά, έχουν τεθεί 19 δηληστήρια ρωσικά εκτός λειτουργίας. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας μεταποιημένου καυσίμου, δηλαδή ντίζελ, η Ρωσία, και ως εκ τούτου λείπουν τεράστιες ποσότητες από την παγκόσμια αγορά.
6: Κυκλοφορούν στο μεταξύ, με συγχωρείς που σε διακόπτω, ναι, κύριε Σκύρφρον, κάποια βίντεο από πολίτες που σκοτώνται μεταξύ τους στα πρατήρια, σε ουρές πρατηριών, για να εφοδιαστούν με καύσιμα στη Ρωσία. Δεν ξέρω, είναι αληθινά αυτά τα βίντεο, τι να πω, δεν ξέρω. Ναι.
1: Όχι. Ναι. Δεν, έχει απαγορευτεί πρώτα απ' όλα οποιαδήποτε εξαγωγή. Δεύτερον, έχει μπει δελτίο. Τρίτον, έχουν αποσυρθεί δημόσιες μεταφορές σε πάρα πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να το έχει αυτή τη στιγμή η περιοχή της Κρυμαίας, όπου εκεί είναι πολύ δύσκολη η μετακίνηση γιατί δεν υπάρχουν καύσιμα, άρα δεν μπορούν καν να φύγουν από την περιοχή που υπάρχουν και χτυπήματα πλέον. Άρα έχει μεταφερθεί ένα μέρος της εμπόλεμης ζώνης και η έλλειψη καυσίμων δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Υπάρχει μια φήμη στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι έχουν βγει οι Ρώσοι και αντί εξαγωγών αναζητούν φορτία για εισαγωγές από την Ινδία και την Κίνα για να καλύψουν τις εχώριες ανάγκες τους, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουν καύσιμο για να κινηθούν, για να καλύψουν βασικές ανάγκες. Το πρόβλημα ενδεχομένως να μην έχει φτάσει ακόμα μέχρι τη Μόσχα, αλλά έχει φτάσει σε πάρα πολλές άλλες περιοχές της μεγάλης χώρας. Άρα έχουμε ένα ζήτημα το οποίο είναι μεγάλο εκεί, αλλά μας επηρεάζει πάρα πολύ και εδώ, με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυξήσεις οι οποίες είναι υψηλότερες από τις διακυμάνσεις που καταγράφει, για παράδειγμα, το Brent. Και αυτό είναι ένα ζήτημα και αρκετά απρόοπτο πρώτα απ' όλα, δύσκολο να το σταθμίσεις για να καταλάβεις το βάθος του, ώστε να δεις τι είδους αποφάσεις πολιτικής μπορείς να λάβεις. Με αποτέλεσμα όλοι βρίσκονται, ο δυτικός κόσμος, εν αναμονή για να καταλάβουν ακριβώς πώς θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα και αν θα χρειαστούν νέα μέτρα παρέμβασης, τα οποία δεν πρέπει να αποκλειστούν σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Δηλαδή ενδεχομένως η οικειοθελής εθελοντική προσφορά των δηληστήριων να μην φτάνει σε λίγο αν συνεχιστεί να υπάρχει τέτοιου είδους έλλειψη. Επαναλαμβάνω, δεν θα μας λείψει εδώ στην Ελλάδα το καύσιμο, γιατί τα δηληστήριά μας παράγουν μεγάλες ποσότητες, αλλά σε εμάς η επίπτωση φτάνει λόγω της έλλειψης προσφοράς παγκοσμίως σε επίπεδο τιμών, και αυτό είναι επίσης σημαντικό πρόβλημα.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο λόγια για την Τουρκία και να συνεχίσω και εγώ τη συζήτηση εδώ με τον κύριο Τεάζη. Τι έλεγε η οικονομία?
1: Υπάρχει σταθερά το πρόβλημα του πληθωρισμού, ο οποίος έχει συγκρατηθεί μεν, αλλά έχει συγκρατηθεί στο 32%. Και υπάρχει τώρα, υπάρχουν τώρα τα περιμένουν όλοι 3 Αυγούστου που θα ανακοινωθούν τα στοιχεία του πληθωρισμού για να δω αν θα χαλαρώσει η νομισματική πολιτική, δηλαδή αν θα μειωθούν τα επιτόκια, το οποίο το βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας είναι στο 37%. Απλώς η Τουρκία έχει την τύχη να έχει 2 ανθρώπους που φαίνονται ότι κατέχουν αυτού του είδους τα θέματα, δηλαδή τον Υπουργό Οικονομικών, τον Μεχμέτ Σιμσέκ και τον Φατίχ Καραχάνου, που είναι ο κεντρικός τραπεζίτης, ο αντίστοιχος τουρνάρας της Τουρκίας, και έχουν αποφύγει αυτό τα Erdoganomics που λέγαμε παλιά, δηλαδή την παράλογη οικονομική πολιτική, με αποτέλεσμα να είναι σε ένα στάδιο εξομάλυνσης. Ωστόσο, απέχουν πολύ πολύ από την κανονικότητα, αποτέλεσμα σταδιακά και σε περιόδους ενεργειακής κρίσης δεδομένης της εξάρτησης από εισαγωγές, να φτωχοποιείται με σταδιακά μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Άρα ο συναγερμός εκεί δεν έχει φύγει, αλλά τουλάχιστον εφαρμόζουν ορθολογικές πολιτικές σε αυτό το στάδιο.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
1: Γεια σου.
6: Είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, πολιτικά τώρα, κύριε Τριάζη.
0: Να συνεχίσουμε στο θέμα τι κράτος, τι εστί κοινωνία. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι, πότε αλλάζει αυτή η χώρα, πότε μετά σχηματίζεται. Για μένα η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι να αλλάξει το διεθνές περιβάλλον. Τι είχαμε το 1923, η Ευρώπη ήταν κυρίαρχη με τη συνθήκη της Λοζάνης, οπότε το τουρκικό κράτος υιοθέτησε αυτή την ευρωπαϊκή λογική μέσω του Μουσταφά Κεμάλ και τι έκανε, έκτισε την Τουρκία τότε μέσα σε ένα ευρωπαϊκό, κυρίως γαλλικό μοντέλο. Και αυτό παράλληλα
6: να περιθωριοποιήσει αυτούς τους Ισλαμιστές. Έτσι,
0: γιατί εφόσον και η Γαλλία, ναι, δεν αποδεχόταν η θρησκεία να έχει λόγο στη δημόσια
6: ήταν
0: σφαίρα,
6: κοσμικό κράτος,
0: άρα ναι, ο Μουσταφά Κεμάλ είπε ότι το Ισλάμ δεν πρέπει να έχει λόγο στη δημόσια, και στη δημόσια σφαίρα. Και παράλληλα τι έκανε, άρχισε τότε το τουρκικό κράτος να βγάζει παρά έξω τις εσωτερικές δυναμικές οι οποίες ήταν συμβατές με τότε κατάσταση. Το 1980 λοιπόν, με την εφαρμογή του νέου φιλελευθερισμού, το τουρκικό κράτος άρχισε να αλλάζει λογική. Και ο στρατός ήταν εκείνος που το ξεκίνησε, γιατί ο Κενάν Ευρέν ήταν αυτός που μίλησε
6: που έκανε το παξικόπημα.
0: Και υποτίθεται ότι ο στρατός ήταν ο θεματοφύλακας και έλεγε ο Κενάν Ευρέν ότι η Τουρκία θα πρέπει να προχωρήσει σε ένα άλλο πολιτιακό μοντέλο, θα πρέπει να αυτοδιοικηθεί και ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται από το λαό. Ό,τι είχε πει ο Κενάν Ευρέν τα έκανε ο Ερντοάν και τα κάνει.
6: Επί της ουσίας ο Κενάν Ευρέν ξύριζε τον κεμαλισμό.
0: Ορίστε.
6: Επί της ουσίας ο Κενάν Ευρέν, εσύ που έχεις διαβάσει τα κείμενα, βλέπεις ότι ξύριζε τον κεμαλισμό.
0: Γιατί,
6: ότι άρχισε να ξυρίζει τον κεμαλισμό.
0: Από το 80 και μετά έχουμε μια νέα διεθνή πραγματικότητα, ο νεοφιλελευθερισμός, που δεν είναι μόνο οικονομία, αλλά είναι και ένα κοινωνικό μοντέλο. Αυτό το υιοθέτησε το τουρκικό κράτος και μέσω του στρατού τι έκανε, άρχισε να βγάζει παρά έξω τις εσωτερικές αυτές δυναμικές οι οποίες ήταν συμβατές με τη νέα κατάσταση. Και επειδή ο νεοφιλελευθερισμός είναι άγγλο-σαξονικό μοντέλο, προώθησε το θέμα της θρησκείας. Γιατί η Αμερική, το αμερικάνικο τύπου κοσμικό μοντέλο, να το πω έτσι, βάζει ναι με τη θρησκεία στο δημόσιο βίο, αλλά ποια θρησκεία? Είναι μια θρησκεία καθαρά εκοσμικευμένη, προτεσταντικής χρειάς. Αυτό. Και ο Ερντοάν αυτό έκανε. Όταν ήρθε στα πράγματα, άρχισε να βάζει τη θρησκεία σιγά σιγά στο δημόσιο βίο, με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε μια νέα κοινωνική πραγματικότητα. Όταν πας στις δημόσιες υπηρεσίες, βλέπεις μαντιλοφορούς στις δημόσιες υπαλλήλους. Όταν πας στα δικαστήρια, στα πανεπιστήμια, υπάρχει και στρατηγός μαντιλοφορούσα.
6: Εμείς όμως αυτό το ερμηνεύουμε ως οπισθοδρόμηση.
0: Όχι,
6: και όχι ως πρόοδο.
0: Όχι, διαφωνώ απόλυτα.
6: Ναι, ναι, το
0: γιατί
6: ξέρω,
0: από
6: διαφωνείς
0: τη στιγμή, ναι, που βάζει και εφαρμόζει το αμερικάνικο τύπου σεκιουλαρισμό, ναι, μεν φαίνεται ότι υπάρχει μια θρησκεία η οποία έχει λόγο στο δημόσιο βίο και μιλάνε όλοι για ισλαμοποίηση, ότι χαλιφάτο. Αντιθέτως, οι αμερικανικές αξίες μπήκαν με ένα ισλαμικό κάλυμα μέσω του Ισλάμ στη Τουρκία, μετασχηματίζοντας το περιεχόμενο του Ισλάμ σε πιο εκοσμικευμένο. Που θεωρώ ότι η Μαντήλα, ενώ ήταν σύμβολο ενός πολιτικού κινήματος στη δεκαετία του 90, τώρα για μένα αποτελεί φορέα εκδημοκρατισμού πλέον. οι μαντιλοφορούσες είναι, ως τρόπο σκέψη εννοώ, είναι πολύ πιο προχωρημένες από αυτές που δεν φοράνε πλέον μαντήλα.
6: Σε ελεύθερη απόδοση θα έλεγα στον εαυτό μου να σου πω τώρα ότι έχεις επηρεαστεί πολύ από τη ζωή σου στην Τουρκία 27 χρόνια.
0: Δεν είναι θέμα ότι έχω επηρεαστεί. Ως επιστήμονας βλέπω μια αλλαγή.
6: Ναι, ναι, εγώ το ζω στην καθημερινότητά μου. Σκοπίμως το κάνω αυτό.
0: Όχι,
6: το
0: καταλαβαίνω απλώς. Ναι. Το ζω στην καθημερινότητά μου. Ναι. Και με βάση αυτά που βλέπω στην καθημερινότητα, διαμορφώνω και τη θεωρία μου με αποτέλεσμα να κάνω την έρευνά μου. Άμα δεν ζούσα και ήμουν εκτός Τουρκίας, θα έλεγα αυτά που λένε στην Ευρώπη, ότι η Τουρκία γίνεται ισλαμοποίηση και το οποίο δεν υπάρχει αυτό πράγμα πλέον. Δεν υπάρχει.
6: Ναι, δηλαδή είναι η μαντήλα, λες, η επιχειρηματικότητα, η μαντήλα, τα σύγχρονα κινητά στο χέρι και τα λοιπά, είναι ένας τέτοιος συνδυασμός.
0: Τα shopping mall, το iPhone, τα πάντα, τα πάντα. Ναι. Όταν βλέπω τώρα έχω φίλες μαντιλοφορούσες, έκανα επί 8 χρόνια μαθήματα, όχι ακριβώς, κουβέντα με 10 μαντιλοφορούσες, οι οποίες στην αρχή, τα πρώτα 2 χρόνια ήταν με το καθιερωμένο το παλτό, γιατί σύμφωνα με το Κοράνι δεν πρέπει να φαίνονται οι γραμμές του σώματός και τα λοιπά. Απεριποίητες και αυτό. Και τους έλεγα, παιδιά, λέω, περιποιηθείτε λιγάκι να σας δει κανένας άντρας και τα λοιπά. Όχι, μου λένε, εμείς θα πάμε στο παράδεισο. Εντάξει, λέω, τι να πω, επιλογές είναι αυτές. Μετά από 4 χρόνια όμως, άρχισαν οι 2 εκ των 10 να φοράνε τζιν, να βγάζουν το παλτό. Μετά οι 2 γίνανε 4, 5, 6. 8. Οι 2 παραμέναν όμως καθαρά με το παλτό. Και έτυχε να είμαι παρόν σε μια συζήτηση που είχαν αναμεταξύ τους, λέγοντας οι προοδευτικές πλέον, ότι γιατί φοράτε πλέον το παλτό, γιατί το Κοράνι είναι συμβατό με τη νέα κοινωνική πραγματικότητα και πρέπει να συμμορφωνόμαστε και τα λοιπά. Οι άλλες είπαν, κάνετε λάθος, λέει, το Κοράνι λέει, δεν λέει ναι, να φοράμε τζιν και τα λοιπά. Όταν βλέπεις τέτοιες συζητήσεις μέσα στους Ισλαμιστές, αυτό σημαίνει μεγάλη αλλαγή.
6: Ναι.
0: Όταν έχουν βγει αντικαπιταλιστές μουσουλμάνοι, όταν ενώ στην προσευχή της Παρασκευής απαγορεύεται να είναι γυναίκες και σε κάποια τζαμιά έχουν αρχίσει να εμφανίζονται γυναίκες, αυτό είναι δείγμα μεγάλης αλλαγής.
6: Μάλιστα. Αυτές οι απόψεις με ρεπορτάζ τις παραθέτει επειδή κυκλοφόρησε σε όλη την Τουρκία από την Κωνσταντινούπολη και προς το βάθος της Ανατολίας ο Βαγγέλης Αρετέος. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει το βιβλίο του. Ο Βαγγέλης Αρετέος και
0: είμαστε
6: ο Γιώργος
0: χρόνια, φίλοι.
6: Ναι, Αγγελετόπουλος, ναι. Έγραψαν ένα βιβλίο με τον τίτλο «Τουρκία, το τρένο του μεγάλου εξυγχρονισμού», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Το συνιστώ για όσους και όσες ενδιαφέρονται να διαβάσουν, να μάθουν για Τουρκία. Αυτό το βιβλίο πρέπει να το διαβάσουν και παραθέτει με ρεπορτάζ αυτά που δηλαδή πιστοποιεί με συζητήσεις και διαπιστώσεις του ιδίου βιωματικά, κυκλοφορώντας στην έσω Τουρκία, αυτά που μας λες εσύ τώρα.
0: Και η αλλαγή αυτή δεν έχει περιοριστεί μόνο που λένε στις αχτές του Αιγαίου. Έχει διεισδύσει σε όλη την Τουρκία και ειδικά και την νοτιοανατολική Τουρκία.
6: Μάλιστα.
0: Άμα πας σε μια πόλη, π.χ. στο Μάρτιν ή στην Ούρφα,
6: που είναι στην νοτιοανατολική
0: Τουρκία, δεν θα έχει καμία διαφορά από τον Ισάνταση της Κωνσταντινούπολης. Πλέον.
6: Μάλιστα. Που είναι το κολονάκι τους.
0: Το κολονάκι, ακριβώς.
6: Ναι.
0: Ακριβώς.
6: Λοιπόν. Αλλά από την άλλη πλευρά. Ο νομπελίστας δεν αναγνωρίζει την πατρίδα του όμως, συγγραφέας.
0: Λες για τον Οργάν Παμούκ, ναι. Κοίταξε, αυτοί εκπροσωπούν μια παλιά κατάσταση.
6: Μήνες αυτό. Για να δέσουμε τα πολιτικά που θέλεις να μας πεις ως εξελίξεις. Χρήστος Θεάζης, ο κύριος που ακούτε είναι ο κύριος Χρήστος Θεάζης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, κυρίες και κύριοι. Ένα Ελληνόπουλο, το οποίο έκανε πρώτες σπουδές στην Ελλάδα.
0: Στο Πάντιο.
6: Και στη συνέχεια πήγε να κάνει. Έλατε, ποιος θα πήγαινε να κάνει μεταπτυχιακό στην Άγκυρα. Μετά το μεταπτυχιακό του προτάθηκε να κάνει ένα διδακτορικό.
0: Που ήταν για το κόμμα του Ερντοάν.
6: Μάλιστα. Και μετά το διδακτορικό του προτάθηκε να γίνει καθηγητής και να μελετάει τον Ερντογανισμό, και στον οποίο καθηγητή Θεάζη προσφεύγουν όλη η πολιτική για να τους πει, να τους προβλέψει τι πρόκειται να κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν. Σε λίγο η συνέχεια.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική.
3: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Λάμπο, γυάλω την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις.
7: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
8: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
9: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματικότητα.

0: γεύσεις.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, πρόβλεψη στα επόμενα 3 λεπτά, κύριε Τεάζη.
5: Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει μείνει να κάνει ο Ερντοάν είναι το νέο σύνταγμα, το οποίο κατά τη δικιά μου άποψη θα πρέπει να το περάσει με δημοψήφισμα. Ακόμα και αν συγκεντρώσει τους 400 βουλευτές που χρειάζεται για να το περάσει από το Κοινοβούλιο. Γιατί ο Ερντοάν έχει δείξει ότι το νέο σύστημα το πέρναγε πάντα μέσω των δημοψηφισμάτων. Οπότε δεν νομίζω στο κύκνιο άσμα του να θέλει να το περάσει από τη Βουλή.
4: Είναι σε θέση να κερδίσει ακόμη?
5: Το δημοψήφισμα ναι, αλλά για τις εκλογές δεν νομίζω. Και δεν νομίζω ότι θέλει και ο ίδιος να είναι πάλι υποψήφιος. Παρόλο που ο Μπαχτσελή 2 χρόνια πριν τις εκλογές λέει ότι ο υποψήφιός μας είναι ο Ερντοάν. Γιατί το λες 2 χρόνια πριν? Που θυμάμαι σε άλλες προεκλογικές εκστρατείες δεν έλεγε καν ότι θα είμαι ο υποψήφιος. Κανονικά, συνέχισε κανονικά. Τώρα υπάρχουν κάποιοι κύκλοι που προσπαθούν να τον πείσουν, πιστεύω, να πάει για άλλη μία θητεία. Γιατί όλα αυτά που έχει κάνει εμένα δεν μου έχει δείξει ότι θέλει να πάει για άλλη θητεία. Εκτός αν το Σύνταγμα το μεταθέσει μετά τις εκλογές. Που δεν νομίζω. Και εφόσον έχουμε διασπάσεις όλων των κομμάτων σε ρεπουμπλικάνους και σε δημοκρατικούς, η οποία πρώτη διάσπαση ξεκίνησε με τον Μπαμπατζάν που έγινε δημοκρατικός, η δεύτερη με το κόμμα των Γκρίζων Λύκων, με τη σημερά της Αξενέρ, το τρίτο με τον Τζέχεπ, όπου και Μαρκ Κριστάρολου έγινε ρεπουμπλικάνος, ταυτίστηκε με τον Ερντοάν, να το πω έτσι, ενώ ο Σγύρο Ζέλ έγινε δημοκρατικός, γιατί έχει πολύ καλή σχέση με τον Ουμάν των Κουρτουλμούς ο Σγύρο Ζέλ. Τώρα θα καθαρίσουν και τους εκρεμικούς μέσα από τον Σγύρο Ζέλ για να το καθαρίσουν εντελώς. Θα διασπαστεί και το Κουρδικό κόμμα. Και εφόσον πλέον είναι έτοιμο το πολιτικό σύστημα, θα γίνει το Σύνταγμα και θα αποκρισταλωθεί αυτό το δίπολο. Αλλαγές θα γίνουν πολλές στο Σύνταγμα. Γιατί μιλάμε για νέο σύνταγμα, όχι για σταγματική αναθεώρηση.
4: Ένα παράδειγμα.
5: Δηλαδή, θα πρέπει να επανανοηματοδοτηθεί ο όρος της κοσμικότητας. Θα πρέπει να βάλουν τον όρο της σκεφτικές ελευθερίες και ελευθερίες συνειδήσεως. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον όρο ακόμα λαϊκλικ με την έννοια και του γαλλικού τύπου.
4: Απέναντι η κοσμικότητα, δηλαδή, από το λαϊκλικ είναι το η κοσμικότητα, έτσι.
5: Η κοσμικότητα, αλλά του γαλλικού τύπου.
4: Του γαλλικού τύπου, ναι.
5: Θα πρέπει να βάλει μια τέτοιο όρο. Που να αποτυπώνει τη νέα κοινωνική πραγματικότητα. Αλλιώς χάθηκε. Δεύτερον, υπάρχει το τρίτο άρθρο που λέει ότι ο λαός υπάρχει για το κράτος. Θα το αλλάξει. Το κράτος υπάρχει για το λαό πλέον. Γιατί ο μέσος Τούρκος έχει αρχίσει να διαμαρτύνεται απέναντι στο κράτος. Να λέει, τι κάνεις εσύ? Έχω κι εγώ δικαιώματα, φίλε μου, του λέει. Θα μου τα υποστηρίξεις. Αυτό είναι μεγάλη αλλαγή. Δεύτερον, τρίτον.
4: Και θα το αντέξει αυτό, δηλαδή.
5: Ήταν αυτό που είπα, το τουρκικό κράτος έχει μια τεράστια προσαρμοστικότητα.
4: Μάλιστα.
5: Υιοθετείται.
4: Δηλαδή, θέμα της... οι τσέχοι πέντες πώς θα ικανοποιηθούν? Ο πολίτης, εγώ τώρα επειδή έχω στο μυαλό μου έτσι, βιωματικά εικόνες, ο πολίτης ο οποίος διαμαρτύρει και δεν αντέχει να βλέπει Ερντογάν, πώς θα αναπνεύσει?
5: Με την αντιπολίτευση. Με τους δημοκρατικούς.
4: Που θα τους βάλει, που θα τους ορίσει ο Ερντογάν.
5: Που θα είναι ο Νουμάν Κουρτουλμούς.
4: Ο πρόεδρος της Βουλής σήμερα.
5: Ακριβώς.
4: Αφού έχει φυλακή στους υπόλοιπους.
5: Έτσι φαίνεται.
4: Ναι.
5: Κοιτάξτε,
4: ναι.
5: Υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες τότε με τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Γιατί ο κόσμος δεν συνέχισε τις διαμαρτυρίες? Γιατί έβλεπανε ότι είχε κλέψει.
4: Μάλιστα.
5: Ο Ερντοάν τι έκανε? Ναι, μεν έχασε κάποιους δήμους, αλλά τους έδωσε και το μέλι. Τσιμπήσανε και αρχίσανε μετά και βγαίνανε.
4: Ωραία. Όπως λέει ο φίλος μας ο κύριος Μόσχος. Ο κύριος Μιχάλης Μόσχος θέλει Τεάζει κάποια Σάββατα και τα προσδιορίζει κιόλας, και 3 Σάββατα. Λοιπόν, εγώ θα ικανοποιήσω τον κύριο, το αίτημα του κυρίου Μόσχου. Σεπτέμβριο θα είσαι εδώ?
5: Ναι.
4: Ωραία.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, και εγώ πρώτο Θεός θα είμαι πίσω τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. θα ηχογραφήσουμε.
5: Ωραία,

0: Θα ηχογραφήσουμε τρία Σάββατα, όπως θέλει ο κύριος μου, να μας εξηγήσεις πλήρως όλη την Τουρκία.
1: Από το μηδέν.
0: Από το μηδέν, για να μπορούν μετά ο καθένας να βγάζει όποια άποψη θέλει, αλλά τουλάχιστον να ξέρει ποια είναι η Τουρκία σήμερα.
1: Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ο Ερντοάν μόνο το νέο σύνταγμα. Ωραία. Το έχει μείνει να κάνει, τίποτα άλλο πλέον.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Χριστό μου,
1: χάρηκα.
0: Θα τα πούμε το Σεπτέμβριο με το καλό.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
1: και πάλι.
0: Κλείνοντας κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε, εγώ αντιλαμβάνομαι, η κυρία Αξιόγλου είναι πολιτικός αλλά είναι και δικηγόρος, θέλει να δικηγορήσει. Το αντιλαμβάνομαι ως δικηγόρο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ όμως ότι ως πολιτικός μπορεί να, η πρώτη δουλειά να είναι να πάει να υπερασπιστεί τους φερόμενους ως δολοφόνους του Γιώργου Λιγκερίδη. Έκανε πολύ μεγάλη κακή εντύπωση το γεγονός ότι η κυρία Αξιόγλου μίλησε για τους κατηγορούμενους. Κάνοντας τη δουλειά της, το καταλαβαίνω. Αλλά η δουλειά είναι δουλειά και το αντιλαμβάνομαι ως δικηγόρος θα υπερασπιστεί κατηγορούμενους. Αλλά αυτό να το ταυτίζεις τη δουλειά με το να πεις είμαι και μια καλή αριστερή δεν κολλάει. Το λέω έτσι για να μπορούμε να ενώνουμε το ηθικόν με το νόμιμο, το ηθικό, το επαγγελματικό κτλ. Είναι κάποια πράγματα. Φαντάζομαι ότι τα περνάμε από το σωροτήρι μας. Και κλείνοντας, να ευχηθώ συγχαρητήρια και σιδηροκέφαλος στον πρόεδρο του ομίλου Sky, Γιάννη Αλαφούζο.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Μαρκέτος.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στο
6: στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 7 10 25 909.
7: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
8: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
7: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
8: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
7: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
9: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Θέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Η κατάσταση της υγείας του 7χρονου κοριτσιού από τη Μολδαβία, μοναδική επιζήσασα του θανατηφόρου τροχαίου, που σημειώθηκε χθες στη Χαλκιδική, το οποίο κόστησε τη ζωή στους δύο γονείς της και στο μόλις 6 μηνών αδερφάκι της. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των τουριστών, συγκρούστηκε με τοπικά κατόπιν συνθήκες που ερευνώνται, με βιτιφόρο όχημα που οδηγούσε ένας 44χρονος. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, τον gov.gr, πετυχαίνει 8,3 με άριστα το 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, μόλις 4,13. Ως κυριότερα προβλήματα εμφανίζονται η έλλειψη χωρών στάθμευσης, η κατάσταση των πεζοδρομίων, η απουσία υποδομών για άτομα με αναπηρία, η κατάσταση του οδικού δικτύου και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοχογλυφικές δραστηριότητες και συνακόλουθες εκβιαστικές συμπεριφορές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 από τα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το ένα εκ των 2 αρχηγικών. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από καταγγελία, από την οποία προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης χορηγούσαν χρηματικά ποσά με τοχογλυφικούς όρους και σε περιπτώσεις αδυναμίας αποπληρωμής προέβαιναν σε εκβιαστικές και απειλητικές ενέργειες, απαιτώντας υπέρογκα χρηματικά ποσά από τα θύματα τους. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 2 επαγγελματικοί καταμετρητές χαρτονομισμάτων, 167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων, 2 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 37.000 ευρώ. Με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Χθες δόθηκαν διαβεβαιώσεις από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην περιοχή. Ψεκασμούς σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την ενημέρωση για το κρούσμα έκανε ο Δήμος Γλυφάδας επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αύριο στις 11 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μαρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή και σε ηλικία 92 ετών μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. Τον επικείδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και στενοφίλος της Νικήτας Κακλαμάνης. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του κόμματος και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντυμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, τορίζουν πηγές του κόμματος, σχολιάζοντας το νέο κύμα ανεξαρτητοποίησεων βουλευτών. Αεροπορική επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία στήχησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου, ενώ 5 άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Στην αθλητική σας ενημέρωση, νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, μετά τη χθεσινή αναδίπλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους πρόεδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Η πρόταση Γκαγκάτση ήρθε μετά από δύο ισοψηφίες μεταξύ των κυρών Αλαφούζου και Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά τον τίτλο απέναντι στην Ισπανία στον τελικό της Κυριακής. Στον φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε χθες, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid. Ισοπαλός 0-0 έληξε ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με τη Vitesse.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
16: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
17: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπει τη ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 16 Ιουλίου. Η νύχτα έπλε στην γαλανόλευκη της Αργεντινής, όχι της Ελλάδας. Και η μέρα ξεκινάει μάλλον με το τάγκο του Γκαρδέλ, το αγαπημένο Buenos Aires του Γκαρδέλ. Το πρόσωπο της ημέρας είναι χωρίς αμφιβολία αυτός ο απίστευτος ποδοσφαιριστής, ο Λιονέλ Μέση. Τον θυμάμαι το 2014, τότε ήταν νέος ακόμη, 27 χρονών. Είχε φτάσει με την Αργεντινή στον τελικό, στο Ρίο ντε Ζανέιρο, στο παγκόσμιο κύπελλο του 2014. Έχασε απέναντι στη Γερμανία 1-0, απογοητεύτηκε. Είχε πει αυτό, είχα μια ευκαιρία να πάρω το παγκόσμιο κύπελλο και το έχασε. Αλλά τέσσερα χρόνια αργότερα, στα 31 του, ήταν ξανά σε παγκόσμιο κύπελο. Έχασε αυτή τη φορά στα προημιτελικά από τη Γαλλία 4-3. Είπε αυτό ήταν, δεν ξαναπαίζω παγκόσμιο κύπελο. Αλλά στα 35 του ήταν πάλι εκεί. Έπαιξε τελικό και το πήρε το παγκόσμιο κύπελο πριν 4 χρόνια στο Κατάρ. Και είπε αυτό ήταν, πήρα το παγκόσμιο κύπελο, είμαι ευτυχής, τώρα πια τελειώνω. Και στα 39 του είναι πάλι εκεί, για τρίτη φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, με πιθανότητα να το κερδίσει για δεύτερη φορά. Ο Λιονέλ Μέση είναι χωρίς καμία αμφιβολία το πρόσωπο του τελικού, το πρόσωπο του Μουντιάλ, το πρόσωπο της ημέρας για μας σήμερα. Ένας Άγγλος σχολιαστής στην Βρετανική τηλεόραση χθες το βράδυ, παλιός δεξίος μπακ της Εθνικής, ο Μίκα Ρίτσαρντς, έλεγε ότι τον βλέπεις να περπατάει επί ώρα μέσα στο γήπεδο και σιγά σιγά τον ξεχνάς και ξαφνικά φτάνει μπάλα στα πόδια του και είναι σαν να αστράφτει ο ουρανός. Ξαφνικά ξυπνάει και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα απέναντί του, γιατί εκεί μιλάει η ιδιοφυΐα του. Δύο δικές του ασίστ, η Αργεντινή ανέτρεψε το 1-0, πήγε στον τελικό. Τώρα τι να πω, την Κυριακή στον τελικό ίσως πάρει, ίσως δεν πάρει το κύπελο. Είναι βέβαιο ότι είναι ο στάρ αυτής της διοργάνωσης, δηλαδή όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, όταν πολλά χρόνια αργότερα, εσείς οι νεότεροι που θα ζείτε δηλαδή, θα θυμάστε το παγκόσμιο κύπελο το 2026, θα θυμάστε το Μέση, όπως ας πούμε για το 1970 θυμάστε τον Πελέ, ή για το 1958 οι παλιότεροι πάλι τον Πελέ θυμόντουσαν. Και δεν ήταν εύκολο, γιατί είχε σκληρό ανταγωνισμό. Ήταν ο Κέιν, ο Μπέλιγχαμ, ο Εμπαπέ, ο Χάλαντ, μεγάλοι στάρ που έκαναν μεγάλες εμφανίσεις, αλλά ο Μέση τους ξεπέρασε όλους με άνεση. Τι θα γίνει την Κυριακή? Η Ισπανία μοιάζει μια ομάδα που έχει φτιαχτεί με τεχνητή νοημοσύνη, AI, τα κάνει όλα τέλεια. Η Αργεντινή έχει το πάθος της και εμείς οι Έλληνες για κάποιο παράξενο λόγο αγαπάμε την Αργεντινή. Εμείς Παναθηναϊκοί δικαιολογημένα, γιατί για μας η Αργεντινή είναι ο Βερόν, ο Όσκαρ Αλβαρέζ, ο Ρότσα, ο Έκη Γκονζάλες, ο Μπορέλη. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω.
1: Τα κύματα της θάλασσας μου το...

0: στην Αργεντίνα να βρεθούμε, το λέει και το τραγούδι, ναι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι την Αργεντινή κάπως την αγαπάμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έτσι λένε και οι δημοσκοπήσεις. Είναι η δημοφιλέστερη ομάδα η Αργεντινή πια τα τελευταία χρόνια, κάποτε ήταν η Βραζιλία. Από την άλλη μεριά σκέφτεσαι ότι αν το πάρει η Αργεντινή την Κυριακή θα είναι στο γήπεδο αυτός ο απίθανος Μιλέι, ο οποίος θα πάει να πάρει το τρόπαιο και να το αφιερώσει στον Τραμπ, θα του πει εσύ το κέρδισες τα αλήθεια, στο χαρίζω. Και σκέφτεσαι αν είναι έτσι, καλύτερα να το πάρει ο βασιλιάς Φίλιππος της Ισπανίας. Ακούτε Sky 100,3, ημερολόγιο 5η 16 Ιουλίου. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννίδης φυσικά διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Να, και μόλις ο Δημήτρης Γιαννίδης μου έδωσε την επιστολή που έστειλε η Πόπη Τσαπανίδου, βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, στον Νικήτα Κακλαμάνη. Με την παρούσα, κύριε Πρόεδρε, σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εφ' εξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη βουλευτής. Το Κουτσομπολιό λέει ότι η Πόπη ήθελε να παραιτηθεί τελείως, να τη δώσει την βουλευτική έδρα, γιατί αυτό θα το εκτιμούσε καλύτερα ο Τσίπρας, που τους θέλει εκτός βουλής για να τους πάρει. Αλλά από την άλλη μεριά, αν παραιτηθεί και παραδώσει την έδρα της η Πόπη Τσαπανίδου, ποιος την παίρνει, ξέρετε? Ο Στέφανος Κασελάκης. Οπότε έκανε την καρδιά της πέτρα και κράτησε την έδρα. Έλεγα πρόσωπο της ημέρας, χωρίς αμφιβολία, ο Λιονέλ Μέση. Πρόσωπο της ημέρας επίσης, γιατί 24 ώρες τώρα από τότε που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της Σιμάρο Κοντού, σκορπάει συγκίνηση, αγάπη, σεβασμό αυτή η μεγάλη και ωραία κυρία του θεάτρου και του σινεμά. Θυμηθήκαμε όλες τις ταινίες της, εκείνες που αγαπήσαμε. Καλά, το «Η γυναίκα φοβίζει τον άνδρα». Εμένα η αγαπημένη μου είναι «Τα κίτρινα γάντια». Μ' άρεσε πολύ ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Καθημερινή από την Τασούλα Καραϊσκάκη. Συγγνώμη, Τασούλα από τα Κύλη, μπερδεύω τις Τασούλες. Λέει, την ρώτησε σε μια συνέντευξη που είχαν κάνει για τότε που εξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη Αθήνας, και η Μάρο Κοντού απάντησε πολύ ειλικρινά: ήταν μέγα λάθος. Οι ηθοποιοί και οι πολιτικοί μιλάμε διαφορετική γλώσσα. Εμείς παίζουμε καλό θέατρο. Εκείνοι παίζουν κακό θέατρο. Μικρές εξαιρέσεις ίσως να υπάρχουν, αλλά αυτές τις εξαιρέσεις συνήθως οι άλλοι τους αναγκάζουν να μένουν στη γωνία. Και μέσα στα κόμματα και μέσα στη Βουλή. Την είχε ρωτήσει επίσης πώς αισθάνεται όταν βλέπει τις ταινίες της να παίζονται ξανά και ξανά στη τηλεόραση, και εκείνη είπε: ευχάριστα, σαν να βλέπω παλιές φωτογραφίες. Σκέφτομαι πως υπήρξα πιο νέα και πιο ευτυχής, γιατί εκείνες οι εποχές ήταν ανάλαφρες. Όμως δεν είμαι πολύ της νοσταλγίας, δεν στέκομαι στο χτες. Το ένα μου πόδι πατάει στο σήμερα, το άλλο στο αύριο. Τι λες, δεν κάθεσαι να φάμε μαζί? Έχω μαγειρέψει γεμιστές ντομάτες σήμερα. Τα δράματα της ημέρας. Το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλέξει 47 βουλευτές στις τελευταίες εκλογές. Θεωρητικά είχαν μείνει χτες 17, αλλά μόνο 7 πήγαν να ψηφίσουν για γραμματέα. Τόσοι ή ακόμη λιγότεροι θα πάνε να ψηφίσουν πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας σε αυτή την φοβερή μονομαχία. Παύλος Πολάκης εναντίον Ρένα Δούρου. Το άλλο δράμα είναι το δράμα της Κυψέλης, με τις ρογμές και τις ανησυχίες των κατοίκων. Περίπου 200 διαμερίσματα και κτίρια από αυτά τα κλασικά, νεοκλασικά της Κυψέλης παρουσιάζουν ρήγματα, παρουσιάζουν και προκαλούν ανησυχία φυσικά. Όλα αυτά γίνονται ρογμές, καθιζήσεις, αποκολλήσεις δομικών στοιχείων, παραμορφώσεις κουφωμάτων, απ' όλα. Και επειδή προηγήθηκε και αυτό που προηγήθηκε στα Πετράλωνα, και είναι λογικό να λαφιάζονται. Στις 12 ο Δήμαρχος Αθήνα θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της Μετρό ΑΕ. Οι κάτοικοι παραπονούνται ότι κανείς δεν τους δίνει μια καλή διαβεβαίωση. Λένε επίσης ότι έχουν γίνει αυτοψίες από την Αττικό Μετρό, από τον Ελληνικό Μετρό μάλλον, αλλά δεν έχουν γίνει στα αληθινές στατικές μελέτες. Θα δούμε. Στο μεταξύ, μια μικρή είδηση, επειδή λέμε για πολυκατοικίες και ανησυχίες. Αν θυμάστε εκείνη την πολυκατοικία που είχε πέσει στα Πετράλωνα, που είχε καταρρεύσει. Λοιπόν, οι κάτοικοι της είχαν λάβει ως προσωρινή τακτοποίηση κάποια διαμερίσματα από την Airbnb με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Αλλά την ερχόμενη εβδομάδα πρέπει να τα εγκαταλείψουν. Πού θα πάνε, κανείς δεν ξέρει. Θέματα της ημέρας. Ξεχώρισα ένα, αυτό που κάνει καθημερινή πρώτο θέμα. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα μιας διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών που έκανε για δεύτερη φορά φέτος το Υπουργείο Εσωτερικών. Το συμπέρασμα είναι απλό. Στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους, δηλαδή στο gov.gr κλπ, οι πολίτες βάζουν πολύ ψηλή βαθμολογία. Με άριστα το 10, το Gov παίρνει 8,3 και οι ψηφιακές υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης παίρνουν 7,5. Όταν όμως ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, σε δήμους προπάντων αλλά και σε δημόσιο, τότε η βαθμολογία κατρακυλάει κατά τη βάση στο 4. Ο κύριος Παραγιώτης Καρκατσούλης, ένας πολύ έμπειρος στα της δημόσιας διοίκησης, ειδικός στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καρκατσούλη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ξανανοίγει μια παλιά κουβέντα, ας πούμε, ότι όλη αυτή η ψηφιοποίηση του δημοσίου είναι σπουδαία γιατί κάνει τη ζωή μας πολύ ευκολότερη, την εκτιμούμε πάρα πολύ, αλλά στα αλήθεια αυτή η ψηφιοποίηση δεν άλλαξε τον τρόπο που δουλεύει το δημόσιο, δεν το απάλλαξε από τις αμαρτίες του, έτσι είναι?
1: Όχι, δεν φταίει η ψηφιοποίηση.
0: Όχι βέβαια, αλήθεια.
1: Φταίμε εμείς που χρησιμοποιούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Για την ακρίβεια, αυτό το οποίο έγινε στη δική μας τη χώρα και είναι υπόθεση των τελευταίων 30 χρόνων, θα σας έλεγα, είναι ότι προσπαθήσαμε να βάλουμε δίπλα από το κράτος που έχουμε αυτό το πελατειακό, το γνωστό, αυτό που λειτουργεί σε σιλό, αυτό που δεν επικοινωνεί, αυτό που δεν εκπαιδεύει τους υπαλλήλους του κτλ. Δίπλα από αυτό προσπαθήσαμε να βάλουμε μια σύγχρονη τεχνολογία, πιστεύοντας άλλοι από πρόθεση και άλλοι χωρίς πρόθεση, από αφέλεια, ότι θα μπορούσε από μόνη της τεχνολογία να μας λύσει όλα τα προβλήματα τα οποία δεν είχαμε λύσει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν πέτυχε, αλλά βέβαια η πρώτη του εφαρμογή, η χρήση τεχνολογίας δηλαδή, και να σας πω εδώ κάτι, ήταν τα ΚΕΠ, έτσι. Τα ΚΕΠ λοιπόν, σκεφτείτε ότι στο σχεδιασμό τους ήταν το πρώτο από 9 βήματα. Έγινε μόνο το πρώτο. Τα υπόλοιπα 8 δεν έγιναν ποτέ.
0: Θυμίστε μας πότε έγινε το πρώτο, έτσι για να έχουμε ένα μέτρο.
1: Το 1999, δηλαδή.
0: Έχουν περάσει δηλαδή 27 χρόνια.
1: Έχουν περάσει κάποια χρόνια.
0: Έγινε το πρώτο βήμα το 99, ήταν το πρώτο από τα 7 και τα υπόλοιπα δεν έχουν γίνει ακόμη.
1: Ναι. Τα υπόλοιπα δεν έγιναν, μεταξύ των οποίων ένα έλεγε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει μια σύγκριση μεταξύ των υπηρεσιών, με τη λογική όμως ότι εκείνος ο οποίος είναι καλύτερος ή παρέχει καλύτερες υπηρεσίες θα αμείβεται καλύτερα, που σημαίνει ότι θα επηρεάζει τον προϋπολογισμό αυτή η ιστορία. Θα μου πείτε, ήταν πολύ φιλόδοξο της εποχής εκείνης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και σήμερα, αν έλεγα κάτι στο Υπουργείο Εσωτερικών, για παράδειγμα, θα έλεγα: ωραία. Και πείτε λοιπόν ότι ο ΕΦΚΑ είναι όντως μια κακή υπηρεσία. Έτσι, αν πάρουμε στα σοβαρά την αξιολόγηση των πολιτών, έτσι. Ναι. Επομένως, λοιπόν, αυτό θα πρέπει να έχει κάποιες συνέπειες. Γιατί μπορεί ο ΕΦΚΑ Κεφαλινίας, παράδειγμα, που είναι ο δικός μου ΕΦΚΑ, να λειτουργεί σχετικά καλά, αλλά ο ΕΦΚΑ Χαρνών να λειτουργεί χάλια. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, ήδη από τότε που σας λέω, δηλαδή πριν 25 χρόνια, υπήρχε αυτή η ιδέα του benchmarking. Δηλαδή, βάλε ένα στάνταρ, πες αυτό είναι καλό, αν γίνει με αυτόν τον τρόπο, και σύγκρινε αυτά τα οποία γίνονται σε σχέση με αυτό το optimum το οποίο έχεις βάλει. Αν δεν το κάνεις αυτό,
0: τότε... Και αυτό να έχει συνέπειες στη χρηματοδότηση του
1: πώς αλλιώς. Αν δεν έχει συνέπειες... Κοιτάξτε, Αν παρακολουθήσει.
0: Υποθέτω ότι αν δοκίμασε ποτέ κανείς να το εισηγηθεί στην πράξη, θα αντιμετώπισε επανάσταση.
1: Αλλά εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι είτε αφορά η αξιολόγηση αυτή, είτε αφορά ανθρώπους, είτε αφορά διαδικασίες, είτε αφορά δομές του κράτους, ένα πράγμα πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει να πάρουμε σοβαρά όταν συζητάμε για την αξιολόγηση. Θα υπάρχουν αυτοί που είναι καλοί, αυτοί που είναι κακοί, εκείνοι που είναι καλύτεροι και εκείνοι που είναι χειρότεροι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή αυτό δεν είναι μια διαπιστωτική κρίση όμως. Γιατί μέχρι εκεί μπορεί να πει κάποιος, να ορίστε, είναι καλύτερο το ΓΚΑΒ, είναι χειρότερο ο ΕΦΚΑ. Έτσι. Οι συνέπειες ποιες είναι από αυτό, το καλύτερο και το χειρότερο. Όταν δεν υπάρχουν συνέπειες, διότι προσέξτε και στην ατομική αξιολόγηση, αν θα δείτε, μπορούμε να πάμε και να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, εκεί που τη βάζαμε 9, τώρα τους βάζουμε 6,5, έτσι, στην πλειοψηφία, και that's it. Αυτό, τέλος. Δεν έχει, μέχρι εκεί. Σταματάει η κουβέντα. Εδώ λοιπόν σας δημιουργείται η εντύπωση, αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι πολλές φορές χρησιμοποιούμε τις μεταρρυθμίσεις με έναν τρόπο, να πω έτσι, προσπαθώ να δημιουργήσουμε ένα άλοθη, ένα μεταρρυθμιστικό άλοθη. Δηλαδή, να και εμείς το κάνουμε αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα μην είναι το κέλυφος των μεταρρυθμίσεων και το εσωτερικό την άδειο. Αυτό σας το λέω, γιατί αν πάτε λίγο πίσω θα δείτε ότι τα θέματα του σχεδιασμού των ψηφιακών, εν πάση περιπτώσει, υποδομών και υπηρεσιών πάνε στην Ελλάδα 30 χρόνια, κύριε Τσίμα, ίσως και περισσότερα χρόνια, αν βάλει κανείς και τα εθνικά προγράμματα. Πριν τα ΕΣΠΑ μιλάμε τώρα για περισσότερο από 25-30 χρόνια. Τι γίνεται σε 30 χρόνια να έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε και τότε που ξεκινάγαμε? Δηλαδή να φτιάχνεις μετά από 3 χρόνια τις προδιαγραφές για το πώς θα γίνονται τα έργα, αφού ήδη τα έργα έχουν ξεκινήσει και γίνονται. Έτσι. Αυτές οι ανορθογραφίες ή εν πάση περιπτώσει αυτές οι ασυνέχειες ή οι ασυνέπειες, όπως θέλετε πείτε το, οφείλονται σε ένα βασικό λόγο, ότι ο πυρήνας, η βασική ουσία που επιτρέπει στο δικό μας πολιτικό σύστημα να διοικεί, είναι πελατειακή. Είναι αυτή η αντίληψη ότι τα πράγματα θα γίνουν με τον τρόπο που θέλω εγώ, στον χρόνο που θέλω εγώ, επειδή με συμφέρουν εμένα, έτσι, και βεβαίως μαζί με εμένα και την πελατεία, την όποια πελατεία, όπως θέλετε πείτε τι.
0: Απλό. Δυσάρεστο απλό. Τώρα, είμαστε σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Αυτό θα μπορούσε, γιατί το ακούω αυτό. Αν το επόμενο βήμα μετά την ψηφιοποίηση κάποιων υπηρεσιών ή, εν πάση περιπτώσει, της επαφής του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση είναι η εισαγωγή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα γιατρικό. Θα ήταν.
1: Θα μπορούσε, κύριε Τσίμα, υπό τον όρο όμως ότι η πρωτογενής πληροφορία υπάρχει και ξέρουμε ότι υπάρχει. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Είπα προηγουμένως για παράδειγμα τον ΕΦΚΑ. Έτσι, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μεγάλο πρόβλημα που σχετίζεται με τον ΕΦΚΑ δεν είναι ούτε το δομικό πρόβλημα, ούτε το πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι πρόβλημα διαδικασίων, είναι πρόβλημα ρυθμιστικό επί της ουσίας. Δηλαδή, όταν δεν παίρνουμε απόφαση, να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, από το 70 και μετά, για παράδειγμα, ό,τι νομοθεσία υπάρχει και αφορά τις συντάξεις, θα ενοποιηθεί, θα κωδικοποιηθεί, θα αποδοθεί. Εάν κάνετε αυτή τη δουλειά, εάν δηλαδή κάνετε αυτή τη δουλειά που είναι back office, πώς να πω, δεν φαίνεται δηλαδή στον κόσμο, έτσι, τότε βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι απολύτως χρήσιμη. Αν όμως βάλω σήμερα την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, δεν αντιλαμβάνομαι τι είδους αλγόριθμος ήταν αυτός, ο οποίος θα πατάει πού στον αέρα, θα μετεωρίζεται. Υπάρχει ο κίνδυνος, πολλές φορές μεταφέροντας τέτοιες ιδέες ή και πρακτικές, έτσι, τελικά να μεταλύνουμε τα προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε, δυσφημείται και η τεχνολογία μεταξύ άλλων. Μάλιστα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στη δική μας τη χώρα, αυτό το οποίο μπορώ να πω έτσι ως μια κατακλίδα, ότι, κοιτάξτε, εάν κάνουμε κάτι πρέπει να το κάνουμε σοβαρά. Δηλαδή, εάν ξεκινάμε με τη λογική ότι θα παρέχουμε υπηρεσίες μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, πρέπει αυτό το πράγμα να πάει μέχρι τέλους. Δηλαδή, εκείνοι που τις παρέχουν θα πρέπει να πιστοποιούνται και να λέω ότι κοίταξε να δεις, αυτή η υπηρεσία είναι καλύτερη από την άλλη. Μία από τις ιδέες εκείνων των παλαιών ΚΕΠ ήταν να έπαιρνε κάποιος αστέρια όπως παίρνουν τα ξενοδοχεία. Και σκεφτείτε δηλαδή υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να ήταν.
0: Ναι, με αστέρι.
1: Άλλες πολύ καλές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άλλες λιγότερο καλές.
0: Όπως γίνεται παντού.
1: Και τρία κριτήρια. Ναι, όχι πολλά. Τότε λοιπόν αυτό θα δημιουργούσε μια εσωτερική κινητικότητα στη δημόσια διοίκηση, έτσι. Σε επιμέρους τομείς το έχουμε καταφέρει αυτό.
0: Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καρκατσούλη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες. Κόσμος 96,5.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Η λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
10: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τους Αγίους Αναργύρους και στο Σκαραμαγκά. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΠΚΠ. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, ορισμένοι πρώην δημόσιοι λειτουργοί και συνεργάτες πολιτικών. Αντίθετα, οι κατηγορίες σε βάρος των άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών αποσύρθηκαν λόγω έλλειψη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας του 7χρονου κοριτσιού από τη Μολδαβία, η οικογένεια της οποίας σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επεβαίνει η τετραμελής οικογένεια των τουριστών, συγκρούστηκε με τοπικά κατά όπως συνθήκες που ερευνώνται με βιτιοφορό όχημα που οδηγούσε ένα 44χρονος. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, υπηρεσίες του δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το gov.gr πετυχαίνει 8,3 με άριστα το 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, μόλις 4,13. Με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες που του μετροπώτηκα για τη γραμμή 4 του μετρό. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δακινούσε ναρκωτικά στην Αττική. Συνελήφθησαν 6 άτομα, εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, πιστόλοι και σφαίρες. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος, ακολουθεί και η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 16 Ιουλίου, η μέρα έχει ποδόσφαιρο, έχει και μουσικά μνημόσυνα. Ακούσαμε έτσι παρεπιπτόντως στην αρχή την φωνή της Jane Birkin, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το πρόσφατα. Για την ακρίβεια πριν 3 χρόνια. Αυτή είναι η Σίλια Κρούζ που έφυγε το 2003, μια ίδια μέρα. Με αυτήν την μουσική υπόκρουση να σας θυμίσω ότι το Εθνικό Θέατρο στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου στην Επίδαυρο ανεβάζει τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι από τα πιο συνηθισμένα να ανεβαίνουν έργα. Αλλά αυτό που έκανε ενδιαφέρουσα τη φετινή παράσταση του Εθνικού είναι ότι την ανεβάζει ένας μεικτός θίασος από ηθοποιούς με αναπηρίες και ηθοποιούς χωρίς. Και για πρώτη φορά το Ιστορικό Θέατρο θα είναι προσβάσιμο και σε θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή θα υπάρχει διερμηνία στη νοηματική, θα υπάρχει υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα, θα παρέχεται ζωντανή ακουστική περιγραφή για άτομα με αναπηρία όρασης. Είναι μια πρωτιά και για την Επίδαυρο και για το Εθνικό. Τώρα, στον χώρο των διαφημίσεων, να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στα προγράμματα χρηματοδότησης για μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Δηλαδή, χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης ή για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων μέχρι 10 εκατομμύρια, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, με εγγύηση Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και επιδότηση επιτοκίου 3% για τα πρώτα 2 χρόνια. Στα δράματα της ημέρας είχαμε το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ, οι 7 που ψήφισαν χτες, οι αποχωρήσεις που συνεχίζονται, τελευταία στη σειρά υπόπτη Τσαπανίδου, η μάχη, η μονομαχία Πολάκη Δούρου για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχουμε το δράμα της Κυψέλης με τους κατοίκους που αγωνιούν για τις ρογμές και τις χαραμάδες στα σπίτια τους και στα κουφώματα των σπιτιών τους. Εκεί που περνά η γραμμή, ή μάλλον αρχίζουν οι εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Έχουμε αυτό το δράμα του δημοσίου που κουβεντιάζαμε πριν με τον κύριο Κρακατσούλη. Πρόκειψαν εξελίξεις και στο δράμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων από τη Μεράνια. Θα τις ψάξουμε λίγο. Εκτός δραμάτων ή μάλλον εκτός πραγματικής ζωής στο σινεμά, είναι μια μεγάλη πρεμιέρα σήμερα και πολύ αναμενόμενη. Μια ταινία που έχει συζητηθεί πολύ πριν παίξει, ανεβαίνει από σήμερα στους κινηματογράφους, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Δεν έχω δει ταινία, αλλά διαβάζω αυτούς που την έχουν δει. Ο Εμίλιος Χαρμπής στην Καθημερινή έχει μια μεγάλη κριτική. Η βαθμολογία του είναι 4,5 με άριστα το 5 και η ετιμιγορία του είναι ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν κέρδισε το ομηρικό στοίχημα και μάλιστα θριαμβευτικά. Η Οδύσσια τοποθετείται με ασφάλεια στην κορυφογραμμή της φιλμογραφίας του Νόλαν και ανάμεσα στις πιο σημαντικές ταινίες των τελευταίων ετών, καταφέρνοντας να παντρέψει τον απόϊχο που έρχεται από το βάθος των αιώνων με το μεταμοντέρνο καλλιτεχνικό συνειδητό του σήμερα. Στο Γιάννης Μπουλάκης στα νέα γράφει και αυτός μια πολύ θετική κριτική. Μια αναπάντεχη έκπληξη, λέει, είναι η ταινία. Βεβαίως οι μελετητές της Οδύσσιας έχουν κάθε δικαίωμα να πεταλώνουν τον ψήλο προσπαθώντας να βρουν ατέλειες και λάθη, όμως η ταινία δεν πάβει να υπηρετεί το έπος του Ομήρου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ουσία της ταινίας, κατά τον Ζουμπουλάκη, είναι ότι δεν είναι τόσο το ηρωικό πνεύμα του Οδυσσέα, που τον υποδίεται ο Ματ Ντέιμον, αλλά αντίθετα είναι η χαμένη του ταυτότητα. Αυτός ο πολυμήχανος, ικανότατος άνθρωπος, ο λιγομίλητος βασιλιάς της Ιθάκης, δεν πατά με σταθερότητα στη γη με τα όσα έζησε στον βάρβαρο πόλεμο της Τρίας. Και ο λόγος βεβαίως είναι ο ίδιος ο πόλεμος, η έκβασή του. Και η έκβαση αυτή ήταν δική του ιδέα με το Δούριο Ύπο. Τι να κάνουμε, πρέπει να το δούμε. Αυτό μας λέει και ο Εμίλιος Χαρμπής και ο Γιάννης Ζουμπουλάκης για αυτήν την πολύ συζητημένη ταινία. Κανείς δεν δίνει σημασία στο ότι την ωραία Ελένη την υποδίεται η κατάμαυρη Νιόγκο, η οποία άλλωστε έχει ένα ασήμαντο πέρασμα από την οθόνη. Αυτή είναι η Μισή Ρλού, όπως την τραγούδησε κάποτε η Κόνι Φράνσις, η οποία και αυτή έχει φύγει σαν σήμερα. Έχουμε πολλά μουσικά μνημόσυνα, συγγνώμη, στην ημέρα. Η Κόνι Φράνσις γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσι από Ιταλούς μετανάστες γονείς. Την είχαν βαφτίσει Κοντσέτα. Κοντσέντα Φρανκονέρο ήταν το ωραίο της όνομα, αλλά δεν θα έκανε καριέρα στο τραγούδι με αυτό. Οπότε το έκανε Κόνι Φράνσις και έγινε μια μεγάλη στάρ της δεκαετίας του 50 και του 60. Καλεσμένος σήμερα στον ημερολόγιο και τον καλωσορίζω, είναι ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Στέφανος Παραστατίδης. Είχε χτες μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Πασόκ για την παιδεία, και επειδή γενικώς είναι αυτές τις μέρες που καλού κακού όλοι ετοιμάζονται για εκλογές νωρίς, εκλογές τον Οκτώβριο, και έχει ανάψει μια πολιτική συζήτηση που είναι μια συζήτηση πολιτική, περιπολιτικής όμως, όταν πότε γίνεται μια συζήτηση που δεν είναι για τα εσωτερικά της πολιτικής πράγματα, δηλαδή η πολιτική να μιλάει για τον εαυτό της, αλλά είναι για κάποιο θέμα, εδώ είναι η παιδεία, στέκεσαι λίγο και προσπαθείς να καταλάβεις μήπως υπόθηκε κάτι καινούριο και ενδιαφέρον. Καλημέρα κύριε Παραστατίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Τσίμα. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τώρα, επειδή άρχισα πολιτικά και πριν πάμε στην ουσία της συζήτησης, δηλαδή θα διαψεύσω αυτό που είπα. Τι λέει η αίσθησή σας, ετοιμάζεστε για εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Ο βηματοδότης είναι η κυβέρνηση σε αυτό. Νομίζω ότι έχει δημιουργήσει ένα προεκλογικό κλίμα κακός. Εγώ πιστεύω βαθιά στην θεσμική, έτσι, δημοκρατική λειτουργία της χώρας. Εκλογές κάθε 4 χρόνια πλην εκτάκτων, πραγματικά εκτάκτων συνθήκων και όχι προσχηματικών. Δεν νοείται ένα χρόνο πριν την κανονική ημερομηνία των εκλογών να λειτουργεί όλη η χώρα και να συζητά στη βάση προεκλογική, σε μια προεκλογική βάση. Χάνουμε πραγματικά χρόνο από την πραγματική πολιτική. Άρα με προβληματίζει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει. Εμείς βέβαια οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι ως Πασόκ και είμαστε έτοιμοι, αλλά ξαναλέω ότι είναι βαθιά προβληματικό αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Ένα από τα πολλά. Ένα από τα πολλά. Ναι. Και η Βουλή ακόμη, έτσι να πω, και να
0: σχόλια
1: αυτά που ζω, δηλαδή πραγματικά τραυματίζουν τη δημοκρατία. Η Βουλή είναι η καρδιά της δημοκρατίας.
0: Για ποιο πράγμα το λέτε αυτό?
1: Είναι μια βουλή στην οποία βλέπουμε έτσι κόμματα, η αντιπολίτευση, ας πούμε, ιδίως στα ζητήματα που υπάρχουν γενικότερα στον προοδευτικό χώρο, κόμματα που είναι αριστερά, παράδειγμα, η οποία διαλύθηκε. Ένα κόμμα το οποίο ήταν πολύ χρήσιμο στη Βουλή. Εγώ θα έχω να σας πω, με πολύ έτσι τεκμηριωμένη, σοβαρή αντιπολίτευση. Στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ότι τα ζητήματα αφορούν το εσωτερικό του κατά βάση, ενώ θα μπορούσε να κάνει αντιπολίτευση επίσης. Δηλαδή η λειτουργία, η εύρηστη λειτουργία της Βουλής. Παρετούνται, βουλευτές φεύγουν, δηλαδή υπονοούνται συνδιαλλαγές. Όλη αυτή η εικόνα τραυματίζει την πολιτική και τη δημοκρατία και δεν βοηθάει τη χώρα.
0: Αν το δούμε συνολικά, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ από το 1974 και ύστερα.
1: Όχι, δεν έχει συμβεί και κατά την άποψή μου αυτό θα έπρεπε να αναδείξουμε ως βασικό ζήτημα και πρόβλημα και όχι να πηγαίνουμε στα επιμέρους. Έχει γίνει παραπολιτική όλη η δημόσια συζήτηση. Και δείτε το αντιπαράδειγμα, ή μάλλον την αλλαγή παραδείγματος που είστε εσείς, όπου εντοπίζετε ένα σοβαρό ζήτημα παιδείας και καλείτε έναν πολιτικό ή έναν να συζητήσουμε για τα ουσιώδη. Ακριβώς αυτό χρειαζόμαστε, αλλά δεν το έχουμε στο βαθμό τον επιθυμητό. Θα το διεκδικήσουμε βεβαίως.
0: Τώρα, να έρθω στη χτεσινή σας εκδήλωση. Είδα και τη δική σας ομιλία, είδα γενικά την εκδήλωση, η οποία είχε ένα ενδιαφέρον.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Ναι. Διάβασα μια κριτική που σας κάνουν. Λένε, διεκτραγωδήσατε τα προβλήματα της παιδείας που η κυβέρνηση δεν έχει λύσει, αλλά αυτά είναι προβλήματα που υπάρχουν από τη δεκαετία του 80, δηλαδή είναι προβλήματα που ούτε οι κυβερνήσεις του Πασόκ τα έλυσαν.
1: Έχουν λύσει πολλά οι κυβερνήσεις του Πασόκ. Έχουν λύσει πάρα πολλά και έχουν κάνει νόμους πάρα πολύ σημαντικούς, οι οποίοι έχουν αλλάξει την παιδεία, όπως και την υγεία αντίστοιχα, στην χώρα. Εάν θέλουμε να κάνουμε μια συνολική αξιολόγηση στα χρόνια της μεταπολίτευσης, θα πρέπει να δούμε τι κάναν τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν. Κατά την άποψή μου, όταν μιλάμε για αξιολόγηση, να γίνει μια αξιολόγηση. Και θα προκαλούσα, θα είχε ενδιαφέρον και ένα debate, να δούμε, αν θέλουμε ιστορικά, να δούμε τελικά αν τα προβλήματα είναι διαχρονικά ή αν κάποιοι προσπαθούν και κάποιοι δεν τα λύνουν. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του νόμου Διαμαντοπούλου, ο οποίος ψηφίστηκε ευτυχώς από τα 4 πέμπτα της Βουλής, από 255 βουλευτές, δηλαδή υπήρξε ουσιαστικά διαβούλευση και έτσι συμφωνήσαμε, να το πω, πολύ σημαντικό για την παιδεία αυτό, και αποδομήθηκε από επόμενες κυβερνήσεις. Άρα θέλω
0: δηλαδή,
1: να
0: πω εδώ, επειδή όντως αυτό ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε χθες, τι έχει μείνει από τον νόμο Διαμαντοπούλου, υπάρχει κάτι που να...
1: Ουσιαστικά ελάχιστα πράγματα και μάλιστα από τον νόμο, χθες μας τίμησε με την παρουσία του και ο Απόστολος Κακλαμάνης, ο οποίος έκανε, αν θέλετε, ξέρετε, τον μνημονεύουν πάρα πολύ θετικά, ανεξαρτήτως κόμματος, όλοι οι άνθρωποι της εκπαίδευσης στη δεκαετία του 80. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος με τον ρόλο του ως υπουργός παιδείας, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι άφησαν αποτύπωμα στην χώρα και τους χρωστάμε πολλά. Άρα αυτή η εξίσωση, η εξωτική λογική των διαχρονικών παθογενειών και ευθυνών είναι αυτή η οποία, αν θέλετε, συγκαλύπτει τις σημερινές ευθύνες μιας κυβέρνησης, η οποία κυβερνά 7 χρόνια και δυστυχώς έχει οδηγήσει την παιδεία σε μαρασμό. Αυτό δεν το λέμε εμείς, αυτό δεν το λέει η χώρα, δεν το λέει η αντιπολίτευση, το λένε τα στοιχεία, τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή στοιχεία. Αυτά αποτυπώσαμε στη μαύρη βίβλο, γιατί η χθεσινή συζήτηση ήταν όλη η πράσινη, να το πούμε έτσι. Ήταν όλες οι ιδέες και όλες οι προτάσεις. Δεν υπήρχε τίποτα αρνητικό δηλαδή στην χθεσινή εκδήλωση. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτό και εμένα την έκανε στα μάτια μου ενδιαφέρουσα. Αλλά τα κεντρικά θέματα της παιδείας, μάλλον για να το πω αλλιώς, ένα από τα κεντρικά θέματα της παιδείας είναι πάντα αυτό το θέμα, η σύνδεση του λυκείου με την ανώτατη εκπαίδευση, το αν το λύκειο μαραίνεται και γίνεται απλώς ένας χώρος υποδοχής των παιδιών που πάνε να ξεκουραστούν από την κούρασή τους στο φροντιστήριο το προηγούμενο βράδυ και ούτω καθεξής. Αλλά αυτή είναι μια πολύ παλιά κουβέντα, έχουν γίνει χιλιάδες απόπειρες και τώρα υπάρχει μια ανοιχτή προσπάθεια να επανέλθει το Εθνικό Πολιτήριο που την κάνει και το Υπουργείο Παιδείας. Εσείς έχετε κάποια διαφωνία σε αυτό, δηλαδή λέτε κάτι διαφορετικό από αυτό που προσπαθεί να κάνει το Υπουργείο Παιδείας?
1: Να σας πω λίγο τι συμβαίνει με το Εθνικό Απολυτήριο. Μου δίνετε την ευκαιρία. Μια συζήτηση την οποία ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ από τη δεκαετία του 90, ναι. Ενέταξε στο πρόγραμμά του ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνών ΣΥΡΙΖΑ το 2016 και στο πρόγραμμά της Νέα Δημοκρατία το 2018. Θα σας πω λοιπόν ότι παρότι υπάρχει στο πρόγραμμα και συζητείται, κανείς δεν το είχε θέσει, δεν το είχε βάλει στο επίκεντρο. Εμείς τι κάναμε ως ΠΑΣΟΚ? Πήραμε μια πρωτοβουλία θεωρώντας ότι πρέπει να ανοίξει ένας εθνικός διάλογος για αυτό και όχι να αποφασίζει το κάθε κόμμα για να αντέξει ή οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στον χρόνο. Είναι ένα πεδίο που χρήζει συνένεση σε αυτό το Εθνικό Απολυτηρίο. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να προχωρήσει. Λοιπόν, τι κάναμε λοιπόν? Το βάλαμε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων με επιστολή μας και συνέβη το εξής ενδιαφέρον και παράδοξο. Συμφώνησαν όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ να πάμε σε εθνικό διάλογο, ο οποίος θα περιλαμβάνει την κατάργηση των πανελλαδικών στην υπάρχουσα τους μορφή και την μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο εθνικού απολυτηρίου. Προσέξτε τώρα, αυτό συνέβη τον Ιούνιο της πέρσι. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης από την ΠΕΘ, από την έκθεση, και λέει ότι ο ίδιος αναλαμβάνει πρωτοβουλία να προχωρήσει στο εθνικό απολυτήριο. Δηλαδή, ουσιαστικά ακόμη και την πρωτοβουλία προσπαθεί να διεκδικήσει, το οποίο είναι εξαιρετικά προβληματικό, αντί να τη χαιρετήσει και να προχωρήσει σε μια πολύ καλή διαδικασία. Ούτε η διαδικασία εκ των υστέρων ήταν αυτή η οποία θα έπρεπε. Δημιουργήθηκε μια επιτροπή, αλλά εξαιρετικά προβληματική. Έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μας λέει ξανά για κατάργηση των πανελλαδικών και εθνικών απολυτηρίων. Θυμίζω ότι το 2016 είχαν εισηγηθεί επί Υπουργείας Νίκου Φίλη μια πλήρη πρόταση για ένα εθνικό απολυτήριο, ακριβώς δηλαδή σε αυτά τα οποία αιτείται. Δεν την έκαναν πράξη. Δεν κυβέρνησαν και δεν το έκαναν. Η Νέα Δημοκρατία έδειξε το πρόγραμμα της το 2018, δεν άνοιξε καν τη συζήτηση. Ερχόμαστε εμείς. Βάζουμε όρους εθνικού διαλόγου. Δεν ερχόμαστε, ξέρετε, αυτοαναφορικά να πούμε εμείς έχουμε την πρόταση, εμείς έχουμε τη λύση. Βάλαμε τους άξονες και είπαμε πάμε να το κάνουμε για το καλό της χώρας. Έρχεται λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης και λέει δεν με ενδιαφέρει το καλό της χώρας. Με ενδιαφέρει να πω ότι το κάνω εγώ. Και έρχεται ο κ. Τσίπρας αντίστοιχα και κάνει το. Έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει. Η παιδεία στη χώρα, και το σύνθημά μας το «Η παιδεία αλλάζει τη χώρα», η παιδεία είναι αυτή η οποία μπορεί να αλλάξει τη χώρα. Και για να γίνει αυτό απαιτούνται παιδεία συνένεσης και δεν έχουν αυτή τη διάθεση, κύριε Τζίνα. Εμείς αυτό το παράδειγμα δώσαμε.
0: Ναι, ωραίο,
1: και
0: ακούγεται.
1: Δίνουμε.
0: Εντάξει, το κουβεντιάζουμε τώρα οι δυο μας. Το είπατε χθες το βράδυ. Θα τα ξεχάσουμε όλοι μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
1: Σωστά.
0: Τουλάχιστον ας τα θυμηθεί κάποιος την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, ώστε να ξεκινήσει αυτό που για να μην είμαστε υπερβολικά ρομαντικοί, εθεροβάμονες. Σε προεκλογική περίοδο, εθνική συνένεση είναι δύσκολο να προκύψει.
1: Κύριε Τσίμαν, να είμαι όμως. Το λύκειο αυτή τη στιγμή τα παιδιά απλώς παρίστανται.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. 114 απουσίες κάθε παιδί, κάθε χρόνο.
0: Τις μετράει.
1: Και προετοιμασία για τις εξετάσεις και μόνο. Δεν υπάρχει βαθμίδα Λυκείου να επιτελεί αυτή τη στιγμή τον εκπαιδευτικό της ρόλο ως όφιλε. Αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε άλλο. Είναι πραγματικά κρίμα για τη χώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παραστατίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Να πω μια φράση ακόμη, αν
0: μου
1: επιτρέπετε. Αυτό που κάναμε χθες και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι βάλαμε την ιδεολογική διάσταση στα πράγματα σε δύο μόνο κουβέντες. Δηλαδή, χτίσαμε όλη μας την ατζέντα στην ισότητα των συνθήκων. Δηλαδή, συμπληρώνοντας την ισότητα των ευκαιριών, μιλήσαμε για την ισότητα των συνθήκων και όλο το πρόγραμμα δομείται σε αυτό. Αυτό είναι το ένα και το δεύτερο μεγάλο ζήτημα.
0: Όταν λέτε ισότητα των συνθήκων, τι εννοείτε πρακτικά?
1: Ισότητα των συνθήκων σημαίνει λοιπόν ότι δύο παιδιά δίνουν πανελλαδικές. Άρα έχουν την ίση ευκαιρία να δώσουν και οι δύο πανελλαδικές.
0: Ναι.
1: Ένα παιδί όμως έχει πολύ χειρότερες συνθήκες, είτε είναι στην περιφέρεια, είτε σε ένα άλλο σχολείο κτλ. Εμείς λοιπόν, με τους θεσμούς του ολοημερού σχολείου, του εθνικού κολληνικού, εμείς δημιουργούμε προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτές τις συνθήκες. Για να μειώσουμε τις ανισότητες, να βλύνουμε τις ανισότητες. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία. Ο Ρόλς είχε πει κάποτε ότι δεν επαρκεί η ισότητα των ευκαιριών. Ο Σαντέλ, στο τελευταίο του βιβλίο, Η Τυραννία της Αξίας, εξηγεί για την ισότητα των συνθήκων. Η νέα σύγχρονη ματιά για μένα της κεντροαριστεράς και του προοδευτισμού στην παιδεία θα πρέπει να βλέπει προς την ισότητα των συνθήκων. Και ένα δεύτερο, επειδή μιλάμε για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, μιλήσαμε πάρα πολύ για την αυτονομία της κρίσης. Την πνευματική κυριαρχία, ο άνθρωπος να κυβερνά τον εαυτό του και τι ρόλο μπορεί να επιτελέσει η παιδεία σε αυτό. Δηλαδή, από εκεί χτίσαμε όλη μας την ατζέντα και την πολιτική, και έχει σημασία να το πούμε αυτό, γιατί ό,τι κάνουμε βασίζεται σε ιδέες και όχι στην τύχη προφανώς και σε μια διαχειριστική λογική.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να βρει αυτή την κουβέντα χθες. Ήταν πράγματι ενδιαφέρουσα και μακάρι εντάξει, να περάσει αυτή η προεκλογική περίοδος που θα πρέπει να κλείσουμε τη μύτη για να την προσπεράσουμε και μετά κάτι καλύτερο, κάποια καλύτερη δημόσια συζήτηση να ζήσουμε αμέσως μετά. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά.

0: περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση. Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου. Η είδηση της τελευταίας ώρας είναι αυτή. Θα συζητηθεί στη διάρκεια της ημέρας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε δίωξη για πλημελήματα κατά των κυρίων Σκρέκα, της κυρίας Παπακώστα, του κυρίου Μπουκόρου και του κυρίου Σενετάκη για 7, δηλαδή Κώστας Καραμανλής, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Νότης Μηταράκης, Κώστας Σιάρας, Βαρτζόπουλος, Βασιλιάδης και Θεόφιλος Λεονταρίδης. Για 7 οι κατηγορίες μπαίνουν στο αρχείο. Η συζήτηση, θυμάστε, είχε προκαλέσει μεγάλη κουβέντα τότε όταν ήρθε η άρση της ασυλίας στη Βουλή. Αυτά είναι τα τελευταία. Για 4 έχουμε διώξεις για πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, ξαναλέω. Μουσικά, η τελευταία σελίδα του ημερολογίου ανήκει σε αυτό το θρυλικό συγκρότημα. Ξεκίνησε τη ζωή του σαν σήμερα, όταν τρεις μουσικοί, σπουδαίοι όλοι τους, ο Eric Clapton, ο Ginger Baker και ο Jack Bruce, οι οποίοι είχαν περάσει από διάφορα συγκροτήματα και είχαν βαρεθεί, είπαν δεν κάνουμε ένα όλοι μαζί και φτιάξανε τους Cream. 2 χρόνια αντέξανε, αλλά σε αυτά τα 2 χρόνια έγραψαν πολύ σπουδαία τραγούδια.

0: Ρίξτε μια ματιά στο nbc.gr ή ρωτήστε έναν επαγγελματικό σύμβουλο business banking στη Εθνική Τράπεζα για το πώς θα μπορούσε η δική σας επιχείρηση, μια πολύ μικρή προσωπική ακόμη ή μεσαία επιχείρηση, να επωφεληθεί από τα προγράμματα χρηματοδότησης TEPIC3 με ευνοϊκούς όρους και χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Και ακούστε τώρα προσεκτικά τις διαφημίσεις που έρχονται. Καλημέρα.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ζεστούλα.
2: Κόσμος Magazine, η ταυτότητα της ημέρας.
1: Πολύ ζέστη και σήμερα, και από ό,τι φαίνεται όλες οι μέρες θα κυλήσουν έτσι. Με ζέστη, με άπνοια. Χθες το βράδυ δεν κουνιότανε φύλλο και την έκανε αφόρητη.
0: Σωστά, πολύ
1: αφόρητη,
0: σωστά.
1: Ειδικά και για όσους ήταν έξω, ήταν ακόμα χειρότερα. Δεν μπορούσες να βρεις πουθενά δροσιά. Παρεπιπτόντως, οι επόμενες μέρες αναμένονται ακόμα χειρότερες, με αποκορύφωμα τη Δευτέρα, η οποία θα έχει ανέμους, αλλά θα είναι σχεδόν καυτή και η θερμοκρασία θα αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Και σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών, όσοι έχουν προβλήματα, καλό θα είναι, άμα δεν είναι ανάγκη,
1: να μένουν σπίτι,
0: να μένουν σπίτι, να μην κυκλοφορούν.
1: Λοιπόν, το πάμε στην ταυτότητα της ημέρας και στο σαν σήμερα, που πάμε στο 1054, όπου εκεί ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, Μιχαήλ Κυρουλάριος, επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Εκεί λοιπόν υπήρξε το σχίσμα, η Ορθόδοξη, η Καθολική και τα λοιπά. Το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, αν θυμηθείς, στον Ηρώμου, με αγγλικό στίχο Honeymoon Song, δηλαδή το τραγούδι του μήνα του μέλητος.
0: Και στο Μπουζούκι έπαιζε ο Χάρης ο Λεμονόπουλος.
1: Στο ελληνικό?
0: Όχι, στο Beatles. Στον Beatles. Καρατσεκαρισμένο αυτό που σου λέω. Πολύ γνωστό. Ο Χάρης ο Λεμονόπουλος ήταν ένα από τα πιο στην εποχή του,
1: ναι,
0: ένα από τα πιο διάσημα μπουζούκια και από τα, στο εξωτερικό. Μεγαλουργούσε έξω. Ήταν πολύ μεγάλος δεξιοτέχνης του μπουζούκιου. Γι' αυτό και έπαιξε σε αυτό το δίσκο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το 1969, σαν σήμερα, έχουμε την αποστολή του Apollo 11, η οποία εκτοξεύεται, με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins, με προορισμό τη Σελήνη. Είναι εκεί που πάτησαν στη Σελήνη. Αυτή η αποστολή είναι. Το 2016, σαν σήμερα, η μέρα είχε ξεκινήσει, είχε ξημερώσει με δύο περιστατικά. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, που επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ημάμ Φεντουλάχ Γκιουλέν, τότε είχαν γίνει όλα αυτά, που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ότι ήταν ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμη και με τη θανατική ποινή, την οποία σκόπευε να επαναφέρει. Την ίδια μέρα ακριβώς, την ίδια χρονιά 2016, στον δικό μας χώρο, ένα τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα, χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, 1 λοχαγό, 4 στρατιώτες και έναν πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση, όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ, το ελικόπτερο, μόνο το ελικόπτερο, παραδίδεται στην Τουρκία. Το 1933, σαν σήμερα, γεννιέται η Μέρη Χρονοπούλου, η Ελληνίδα ηθοποιός. Έχω να σας πω ότι έχουν περάσει 3 χρόνια από το θάνατό της.
0: Κι όμως, είναι σαν να...
1: Σαν χθες. Λοιπόν, και σαν σήμερα, το 1876, γεννιέται ο Νίκος Παπάς, ο Έλληνας πολιτικός και ηγετικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τέος υπουργός. Το 1874 φεύγει από τη ζωή ο Απόστολος Αρσάκης, Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός. Διετέλεσε μεταξύ άλλων και πρωθυπουργός της Ρουμανίας ο Απόστολος Αρσάκης. Και το 1989, σαν σήμερα και σε ηλικία μάλιστα 81 ετών, φεύγει από τη ζωή ο ελληνικής καταγωγής αυστριακός διευθυντής ορχήστρας Χέρμπερτ φον Κάραγιαν.
0: Τι μεγάλη
1: μορφή.
0: Τι μεγάλη μορφή της μουσικής.
1: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Να πούμε λοιπόν ότι και σήμερα τα πράγματα, οι καιρικές συνθήκες δηλαδή, θα είναι παρόμοιες με τις χθεσινές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30. 36 σχεδόν βαθμούς Κελσίου. Η δυσφορία βέβαια θα είναι μεγαλύτερη, η αίσθηση δηλαδή της θερμοκρασίας θα είναι μεγαλύτερη. Οι άνεμοι θα έρχονται από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Δεν νομίζω ότι θα βοηθήσουν καθόλου στο να πέσει η θερμοκρασία. Ίσως όμως να βοηθήσουν στο να πέσει η υγρασία, η οποία είναι εξίσου μη ανεκτή. Λοιπόν, τις επόμενες μέρες, ναι, προβλέπονται ακόμα μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Έχω να σας πω ότι και αύριο οι θερμοκρασίες θα είναι ιδιαίτερα υψηλές, μέχρι τους 38 βαθμούς θα φτάσουν. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 29,7. Η αίσθησή της είναι στους 33,2. Λοιπόν, για σήμερα, για το Αργοστόλι, η κυρία Γαλιατσά του Κωνσταντίνα και η, για το Αργοστόλι, ναι, και η κυρία Σφαήλου Ευανθία για το Λιξούρι, τα εφημερεύοντα φαρμακεία.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
1: Να πάμε σε μια διακοπή ρεύματος και να πάμε και σε μια διακοπή κυκλοφορίας, σχεδόν διακοπή κυκλοφορίας. Πρώτα απ' όλα, η διακοπή ρεύματος. Ήτανε τουλάχιστον από τις 8 έως τις 11, να την πούμε, κάποιοι μπορεί να μην το ξέρανε, να αναρωτιούνται τι συμβαίνει. Λοιπόν, ήτανε στην περιοχή από το σπήλαιο του Αγίου Γερασίμου μέχρι το Liberatos Village, εκεί πάνω, πάνω από τη Λάση, ας το πούμε έτσι. Εργασίες ενίσχυσης και συντήρησης των δικτύων, έτσι, 3 ώρες. Για να το πούμε και αυτό, έχουμε εργασίες ασφαλτόστρωσης στον οικισμό των Μηνιών. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τμήμα της οδού Μαρίνου Γερουλάνου, όπως θα σας περιγράψω γιατί δεν την ξέρω καλά την περιοχή. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στη δεξιά και αριστερή οριογραμμή του οδοστρώματος από την διασταύρωση προς παραλία Σπάσματα έως την διασταύρωση με τον οικισμό Μηνιών. Είναι συνολικού μήκους 400, δηλαδή 400 μέτρα περίπου. Αν καταλαβαίνω καλά, πρόκειται για όλο τον οικισμό των Μηνιών. Μέσα δηλαδή.
0: Από πάνω μέχρι κάτω.
1: Μάλλον κάπως έτσι το καταλαβαίνω.
0: Γιατί...
1: Βέβαια δεν είναι 400 μέτρα, φαντάζομαι ότι είναι περισσότερο.
0: Είχαν βγει και κάποιες φωτογραφίες για εκείνη την περιοχή και ενδεχομένως να ολοκληρώνεται τώρα.
1: Πιθανό.
0: Μακάρι.
1: Και ένα ακόμη που θέλω να το πω, υπήρξε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους ανθρώπους του εστιατορίου Παλιά Πλάκα που είχαμε πει χθες, ναι, ότι πήρε φωτιά η καμινάδα και γενικά υπήρχαν κάποια πράγματα. Λοιπόν, στην ανάρτησή τους, να δούμε τι λένε, είμαστε καλά. Τα υπόλοιπα φτιάχνονται. Αν δεν κάνω λάθος, ένα δευτερόλεπτο. Τα υπόλοιπα φτιάχνονται. Μια φωτιά στην κουζίνα του εστιατορίου θα μας κρατήσει μακριά σας για λίγο μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και την αγάπη σας. Και βλέπω εδώ που έχει η Παλιά Πλάκα, έχει κάποιο παιδάκι πιθανότατα, έχει ζωγραφίσει κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Έτσι, ένα, αν θέλετε, είναι σε ένα χαρτί με ανθρωπάκια στα οποία γράφει και το όνομά τους και είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό. Αυτά.
0: Εγώ θα πάω στα αστυνομικά πάλι.
1: Α.
0: Και στους ελέγχους. Ξέρω ότι θα βαρεθεί ο κόσμος να ακούει, αλλά πρέπει να τα μαθαίνει. Στην Κεφαλονιά είχαμε 92 παραβάσεις μέσα σε μια εβδομάδα. Με 4.500 τροχονομικούς ελέγχους σε όλα τα νησιά και 1.415 παραβάσεις την προπροηγούμενη εβδομάδα. Mm. Και βεβαίως σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα για την αντιμετώπιση των παραβατικών και επικίνδυνων αντικοινωνικών οδηγικών συμπεριφορών, με στόχο την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών και τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτούς τους ελέγχους, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων αφορούν.
1: Ήτανε να πούμε ότι είχαμε πρώτα απ' όλα σε σύνολο 4.457 ελέγχων 1.415 παραβάσεις, 620 στην Κέρκυρα, 364 στη Ζάκυνθο, προσέξτε λίγο τους αριθμούς, 339 στη Λευκάδα και 92 στην Κεφαλονιά.
0: Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες τροχέας στην Κεφαλονιά έχουν κάνει καλή δουλειά και έχουν ενδεχομένως συνειδητοποιηθεί κάπως περισσότερο οι οδηγοί γενικά και των δικύκλων και των αυτοκινήτων.
1: Φανταστείτε ότι στην Κέρκυρα ήταν σχεδόν το 45% των παραβάσεων, έτσι.
0: Ναι.
1: Και σε όλα τα υπόλοιπα ξέρω εγώ από 22 και ίσως και λίγο παραπάνω, ενώ στην Κεφαλονιά βλέπουμε πολύ λίγες. Μπράβο.
0: Μακάρι και μπράβο, μάγα μπράβο. Και βέβαια σε κάποιους επαγγελματίες εγώ κάνω έκκληση και το ζω καθημερινά. Περνάνε σφοντήλοι στον δρόμο που πάει για τη Λακύθρα. Μας φοντήλει. Και μάλιστα κάποιοι κάνουν και προσπεράσεις περίεργες. Μέχρι στιγμής είμαστε τυχεροί. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί όμως κάποια στιγμή, διότι υπάρχουν και τουρίστες.
1: Να πούμε αυτό και να πω κάτι άλλο μετά, γιατί το έχω δει και ίσως το λέω αρκετά κάθε καλοκαίρι. Να πούμε λίγο τις παραβάσεις, ναι, και θέλω να το πω.
0: Σε όλα τα νησιά ήταν 267 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 208 για υπερβολική ταχύτητα, 74 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 39 για στέρηση άδειας ικανότητας οδηγήσεις, 26 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, 21 για κταίο, 19 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 19 για ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 10 για χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 6 για αντικανονικό προσπέρασμα, 5 για παραβίαση σηματοδότη και 721 άλλες παραβάσεις.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Το έχω δει πραγματικά, το βλέπω κάθε καλοκαίρι, ίσως επειδή κυκλοφορώ περισσότερο, δεν ξέρω. Βλέπω τα μεσημέρια μέσα στη ζέστη τα φορτηγάκια τα οποία αφήνουν μπουκάλες με υγραέριο, με προπάνιο, δεν ξέρω τι έχουν μέσα, και είναι μέσα στη ζέστη, μέσα στον ήλιο.
0: Και τα αφήνουν για να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι.
1: Όχι, δίνουνε. Είναι γεμάτες δηλαδή αυτές και τις δίνουνε.
0: Ναι. Και το κάνουν μεσημέρι.
1: Το κάνουν μεσημέρι. Δεν ξέρω πραγματικά
0: πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Κάνω κι εγώ έκκληση. Εφόσον η τροφοδοσία γίνεται σε πολύ συγκεκριμένες ώρες και αυτό αποτελεί κομμάτι της τροφοδοσίας, και αν ήταν δυνατό να γίνεται πρωί.
0: Μα ο κανονισμός της πόλης λέει μέχρι τις 10 η ώρα. Κανείς δεν το τηρεί, έτσι. Βλέπεις τις πιο απίθανες ώρες να υπάρχουν φορτηγά, φορτηγάκια, τα πάντα. Και να δυσκολεύουν και την κυκλοφορία των οχημάτων. Μέσα σε όλα τα άλλα προβλήματα που έχει η κυκλοφορία, να έχεις και αυτό. Δυστυχώς.
1: Τρομακτικό.
0: Πολύ καλό είναι αυτό που παρατηρείς.
1: Το έχω δει και το βλέπω κάθε χρόνο. Ίσως να είναι το ότι είμαι συνήθως κυκλοφορώ πολύ περισσότερο. Τι να πω.
0: Από ό,τι γνωρίζω, οι φιάλες των επαγγελματιών έχουν ρολόγια πάνω που δείχνουν
1: την πίεση.
0: Την πίεση πόσο είναι.
1: Ναι,
0: άρα δεν μπορεί να πει ο άλλος, στείλε μου ας πούμε την τελευταία στιγμή.
1: Τι να πω. Δεν ξέρω να πω κάτι άλλο.
0: Ο προγραμματισμός είναι τέτοιος που δεν προλαβαίνουνε. Τι να πω. Πάντως είναι ένα επικίνδυνο θέαμα.
1: Αρκετά. Λοιπόν.
0: Ναι, έχεις δίκιο, το έχω δει και εγώ. Δύο η ώρα εγώ Σάββατο ή Κυριακή που πίνω καφέ στο ξέρεις, στην παραλία στο Κουροσίβο και βλέπω όντως τα αυτοκίνητα αυτά. Έχεις δίκιο, τώρα το συνειδητοποιώ. Γιατί εγώ κάθομαι εκεί πέρα μέχρι πάω από τις 12 μέχρι τις 2. Γύρω στη, από τη 1 μέχρι τις 2 έχω δει αρκετές φορές. Και να ξεφορτώνουν και να τα πηγαίνουν πίσω στη συντεμπόρο. Κρίμα. Αρκετά επικίνδυνο.
1: Λοιπόν, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο το ξαναβλέπουμε. Το έχουμε ξαναδεί, αλλά το ξαναβλέπουμε.
0: Πες το.
1: Λοιπόν, η σκάλα μάλλον θα μείνει χωρίς γιατρό μέχρι τον Οκτώβριο. Η σκάλα,
0: για μια φορά.
1: Η σκάλα, να πούμε ότι έχει ένα πολυδύναμο ιατρείο, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολυδύναμο είναι κάτι κατώτερο από κέντρο υγείας.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Δεν είναι όμως ούτε αγροτικό ιατρείο. Είναι,
0: όχι.
1: Μπορεί να πει να είναι αγροτική ιατρική, αλλά είναι κάτι λιγότερο, αν το βάλετε στο μυαλό σας, από κέντρο υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Υπάρχει μία διαδικτυακή ομάδα,
0: ναι,
1: που λέγεται Πρώτα η Σκάλα.
0: Ναι.
1: Και εκεί ένας κάτοικος μετέφερε ότι δέχεται συνέχεια ανησυχητικά τηλεφωνήματα από κάποιους πολίτες της Σκάλας, οι οποίοι ζητούσαν κάποια ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας καταγγέλων, λοιπόν, ο οποίος παραπέμπει τους πολίτες στους προέδρους των κοινοτήτων,
0: ναι,
1: και τους αντιδημάρχους,
0: ναι,
1: ζητώντας επίσημες απαντήσεις. Για επίσημες απαντήσεις βεβαίως δεν δίνονται ούτε από τον πρόεδρο της κοινότητας ούτε από τους αντιδημάρχους, από την ΕΚΤ ΥΠΕ ή και το νοσοκομείο, ανάλογα. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα, οι κάτοικοι λένε ότι είναι τεράστια η ευθύνη του κράτους και του αρμόδιου υπουργείου στη σκάλα. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα καταλήματα, εστιατόρια, μαγαζιά, και βεβαίως να πω κάτι πέραν όλων αυτών, οι ίδιοι οι κάτοικοι και των γύρω χωριών οι κάτοικοι.
0: Ακριβώς, χιλιάδες.
1: Ο πληθυσμός δε, λόγω των τουριστών, είναι πολύ μεγαλύτερος από τον μόνιμο. Έτσι. Δεν ξέρω, μπορεί
0: και
1: να είναι
0: χαμός.
1: Πενταπλάσιος, τριπλάσιος, δεκαπλάσιος, δεν ξέρω πόσο
0: χαμός
1: είναι.
0: Χαμός γίνεται, τι μου λες τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, φανταστείτε και κάτι ακόμα, δηλαδή σας τα βάζω όλα μέσα στο τσουβάλι για να τα δείτε. Ναι, τα ξενοδοχεία, τα καταλήματα, ο μόνιμος πληθυσμός. Ναι, το ότι ο πληθυσμός γίνεται ακόμα μεγαλύτερος στους καλοκαιρινούς μήνες. Συν του ότι υπάρχουν και άνθρωποι της τρίτης ηλικίας και ειδικά των γύρω χωριών που θα πάνε στη σκάλα θα πάνε. Επίσης υπάρχουν άτομα μεγάλης ηλικίας. Τώρα η απόσταση από το Αργοστόλι, ναι, είναι και μεγάλη.
0: Και βέβαια είναι μεγάλη.
1: Είναι και βεβαίως επικίνδυνη.
0: Εφόσον δεν έχει φτιαχτεί ο δρόμος αυτός, είναι υπερεπικίνδυνος, όχι απλά επικίνδυνος.
1: Λοιπόν, ποια είναι τώρα τα ζητούμενα. Τι θα γίνεται με τα έκτακτα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή της σκάλας, δηλαδή ποιος θα τα καλύπτει, τι θα γίνεται.
0: Και δεν υπάρχει γιατρός δηλαδή.
1: Πού θα απευθύνονται οι ηλικιωμένοι, κυρίως ηλικιωμένοι, και βεβαίως γιατί αυτοί έχουν τα φάρμακά τους κάθε μήνα, πρέπει να πηγαίνουν, ενδεχομένως να συμβεί κάτι, κάποια οτιδήποτε, μία αριθμία, ένα οτιδήποτε. Υπάρχει σχέδιο άλλο από την ΕΚΤΗ ΥΠΕ ώστε να πάει εκεί να τοποθετηθεί κάποιος γιατρός?
0: Αφού δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι τώρα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Λέω μήπως.
0: Πότε θα τον βάλουνε? Όταν τελειώσει η σεζόν.
1: Λοιπόν, αυτή η καταγγελία, να πούμε ότι βασίζεται σε κάποιον κάτοικο. Δηλαδή κάποιος κάτοικος το έχει καταγγείλει αυτό. Θα πρέπει να υπάρξει μια επίσημη απάντηση. Δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει δεν ξέρω ποιος θα το αναλάβει να το κάνει αυτό. Αν θα είναι η ΥΠΕ, η ΕΚΤΗ, αν θα είναι ο διοικητής του νοσοκομείου, αν θα είναι κάποιος γιατρός, δεν ξέρω ποιος θα το αναλάβει. Είναι που είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο τραγική.
0: Από την υποστελέχωση.
1: Ναι, και τώρα να υποστελεχώνονται, ναι, και τα ιατρία
0: περιφερειακά.
1: Τα περιφερειακά. Καλά, για να μην μιλήσω για τα υπόλοιπα.
0: Είναι όχι το χειρότερο.
1: Ότι δεν πάει καλά η κατάσταση.
0: Και όχι το χειρότερο, το πιο επικίνδυνο. Α. Πάμε για διαφημίσεις.
2: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε, και ενώ στην πραγματικότητα δεν το λέω τέτοια ώρα, θα το πω, διότι το βάζω συνήθως στις εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά θα το πω τώρα για να προετοιμαστούν οι φίλοι και οι κάτοικοι της Ιθάκης. Λοιπόν, υπάρχει μία ανακοίνωση από τον Φίμιο. Ο Φίμιος λέει: πολιτιστικές εκδηλώσεις Ιθάκης, ο Φίμιος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν υπάρχει ένα μέρος του κόσμου όπου η ταινία Οδύσσια πρέπει να προβληθεί, αυτή είναι η Ιθάκη.
0: Ναι.
1: Αυτό το μέρος είναι η Ιθάκη. Η ιστορία του Οδυσσέα δεν θα μπορούσε να λείπει από την πατρίδα του. Γι' αυτό, αμέσως μετά την κυκλοφορία της στους κινηματογράφους, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έρχεται στην Ιθάκη για δύο δωρεάν προβολές.
0: Δύο δωρεάν προβολές, αλλά έχει αυτή η ταινία, έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών, έτσι.
1: Πέραν των διαμαρτυριών, υπάρχουν αυτοί που λένε ότι αυτό που είδανε τους άρεσε, υπάρχουν άλλοι που λένε ότι δεν είναι, και υπάρχουν αυτοί που εξ αρχής λέγανε ότι είναι ντροπή κάποια πράγματα.
0: Ναι, γιατί την ωραία λένε την κάνουν με λαμψή.
1: Η Οδύσσια σαν Οδύσσια δεν περιλαμβάνει ιδιαίτερα την ωραία Ελένη.
0: Μάλιστα.
1: Η Οδύσσια είναι το ταξίδι της επιστροφής.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, η ωραία Ελένη είναι
0: εμβόλυμη.
1: Όχι. Δείχνει προφανώς για ποιαν έγινε όλος ο πόλεμος. Αλλά
0: ακριβώς.
1: Εμείς επικεντρωνόμαστε στο ταξίδι. Μιλάμε για την Οδύσσια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 18 και 19 Ιουλίου, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, στις 9 η ώρα, Δημοτικός Κινηματογράφος Ιθάκης.
0: Θα τον δουν δωρεά Ιθιακοί, ε.
1: Και όχι μόνο, μπορεί και τουρίστες.
0: Ναι, εκεί όσοι στην Ιθάκη, αυτό.
1: Μια ξεχωριστή πολιτιστική πρωτοβουλία χάρη στην ευγενική δωρεά του Πίτερ Αλεξιάδη σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Λωτοφάγη και τον Δήμο Ιθάκης. Οι προβολές αυτές σηματοδοτούν την έναρξη ενός κύκλου προβολών της ταινίας στην Ιθάκη. Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα ακολουθήσουν και νέες προβολές από τον Δήμο Ιθάκης, ώστε ακόμη περισσότεροι κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού να έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη νέα κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσιας. Είσοδος λοιπόν ελεύθερη για το κοινό. Προσέξτε, δεν θα κρατηθούν θέσεις. Η χωρητικότητα της αίθουσας είναι 120 θεατές. Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα γίνουν τουλάχιστον άλλες 4 προβολές.
0: Μάλιστα. Ποιοι να πρωτοπρολάβουν?
1: Όσοι πάνε νωρίς. Να είναι δηλαδή δίπλα στην πόρτα για να βγουν.
0: Να πάνε να πιάσουν από το μεσημέρι.
1: Πάντως νομίζω ότι μπράβο, είναι πολύ καλή αυτή η πρωτοβουλία,
0: ναι,
1: το να γίνει αυτό στην Ιθάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, εσύ πήγες στην Ιθάκη, εγώ θα πάω στην Αγία Εφημεία, όπου συνέβη και ένα τραγικό γεγονός που έχει σχέση με ζώο. Άγριος θάνατος για θαλάσσια χελώνα από προπέλα σκάφους. Ένα αποτρόπαιο θέαμα αντίκρισε η Κατερίνα Παπαδάτου στην Αγία Εφημεία, εντοπίζοντας μια νεκρή θαλάσσια χελώνα με το καβούκι της κυριολεκτικά κομματιασμένο. Ο έμπειρος δίτης Μάκης Σωτηρόπουλος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τα αθόρυβα σκάφη που θερίζουν τη θαλάσσια ζωή της Κεφαλονιάς. Η Αγία Εφημεία έγινε μάρτυρας ενός ακόμη οδυνηρού περιστατικού που αναδεικνύει τις δραματικές συνέπειες της ανθρώπινης απροσεξίας στο θαλάσσιο οικοσύστημα της Κεφαλονιάς. Η Κατερίνα Παπαδάτου από το Yellow Boats εντόπισε στην ακτή το άψυχο σώμα μιας θαλάσσιας χελώνας, η οποία έφερε ένα βαθύτατο και σοκαριστικό τραύμα.
1: Ναι.
0: Οι αποκλειστικές φωτογραφίες αποτυπώνουν το μέγεθος της βιαιότητας. Το πίσω και πλαϊνό τμήμα του κελίφους έχει υποστεί πλήρη διάλυση, με μεγάλα κομμάτια να έχουν αποκολληθεί πλήρως, εκθέτοντας τα εσωτερικά όργανα του προστατευόμενου ζώου. Η υπογραφή της προπέλας και ο βουβός κίνδυνος. Η μορφολογία του τραύματος δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας. Πρόκειται για κλασικό σφοδρό χτύπημα, από προπέλα σκάφους. Το άτυχο Ερπετό δέχτηκε τη θανάσιμη πρόσκληση την ώρα που βρισκόταν στην επιφάνεια για να πάρει ανάσα, αδυνατώντας να αντιδράσει έγκαιρα. Στο αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε τοπικό site, ο γνωστός διαιτητής Σωτηρόπουλος εξηγεί με σαφήνεια την αόρατη παγίδα που στείνεται κάθε καλοκαίρι στα νερά μας. Οι χελώνες κινδυνεύουν θανάσιμα από τις προπέλες των σκαφών που κατακλείζουν τις θάλασσές μας το καλοκαίρι. Τα τετράχρονα εξολεύια μοτέρ των ενοικιαζομένων σκαφών είναι σχεδόν αθόρυβα κάτω από το νερό. Οι χελώνες δεν τα ακούν να πλησιάζουν. Όταν ανεβαίνουν στην επιφάνεια για οξυγόνο, ο χρόνος αντίδρασής τους είναι μηδενικός απέναντι στα διερχόμενα σκάφη. Και λέει τώρα, δίνει οδηγίες. Για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, κάθε κυβερνήτης οφείλει να ακολουθεί αυστηρά τους παρακάτω κανόνες. Δραστική μείωση ταχύτητας κοντά στις ακτές, μέσα σε όρμους και σε προστατευόμενους κόλπους. Συνεχής και προσεκτική κατόπευση της επιφάνειας της θάλασσας για τυχόν ανάδυση ζώων. Δεν είναι μόνο οι χελώνες, είναι και οι φώκες.
1: Καλά, είναι πολλά ζώα. Δεν είναι. Είναι πολλά.
0: Αποφυγή απότομων επιταχύνσεων σε περιοχές που είναι γνωστά περάσματα ή βιότοποι χελωνών. Άμεση διακοπή πορείας στην παραμικρή υποψία παρουσίας θαλασσίου ζώου. Άμεση ειδοποίηση των λιμενικών αρχών και των τοπικών περιβαλλοντικών οργανώσεων σε περίπτωση εντοπισμού τραυματισμένου ή νεκρού ζώου. Το τραγικό συμβάν στην Αγία Εφημία δεν είναι απλώς μια είδηση, είναι μια σκληρή υπενθύμηση ότι η συνύπαρξή μας με τη θαλάσσια πανίδα απαιτεί σεβασμό και εγρήγορση. Λίγα δευτερόλεπτα προσεξία στο τιμόνι ενός σκάφους αρκούν για να σβήσουν μια ζωή που μετράει εκατομμύρια χρόνια παρουσίας στους ωκεανούς. Για σκέψου το τώρα, και λίγοι έχουμε δει να πηγαίνουν γυαλό-γυαλό με τα σκάφη τους.
1: Όχι βέβαια, έχουμε δει πολλούς, αλλά όπως και να έχει, τα ξέρουμε αυτά, τα γνωρίζουμε, πώς να το πω.
0: Εγώ θα τους χαρακτήριζα αυτούς τους κυβερνήτες που πηγαίνουν γυαλό-γυαλό και τρέχουν εγκληματίες.
1: Λοιπόν, α, να το πούμε αυτό, μ' αρέσει.
0: Ο Δήμος Αργοστολίου μας πληροφορεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση των αποδητηρίων και του περιβάλλοντος χώρου στον κήπεδο Δειλινάτων. Μας είχε ενημερώσει ο Δάσος Τζοζάτος, ο πρόεδρος της κοινότητας.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ ο Δήμος κάνει αναλυτική αναφορά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: σε πλήρη εξέλιξη, ναι, βρίσκονται οι εργασίες για το έργο αναβάθμισης αποδητηρίων περιβάλλοντα χώρου γηπέδου Δειλινάτων. Ένα σημαντικό έργο του Δήμου Αργοστολίου που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής και να ενισχύσει την ασφάλεια αθλητών, προπονητών και επισκεπτών. Οι εργασίες επικεντρώνονται στη δημιουργία νέων υποδομών γύρω από τα αποδυτήρια και τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, ενώ ήδη συνεργεία που έχουν προχωρήσει σε εξκαφές, μάλλον ήδη τα συνεργεία έχουν προχωρήσει σε εξκαφές, τοποθέτηση οπλισμών και σκηροδετήσεις, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες του έργου. Παρόντες κατά την εξέλιξη των εργασιών ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Δειλινάτων, ο κ. Στάθος Τζορτζάτος, καθώς και τοπογράφος μηχανικός, ο κ. Γιώργος Παπαϊωάννου, οι οποίοι παρακολουθούσαν την πρόοδο του έργου. Λοιπόν, η μελέτη προβλέπει την κατασκευή σειράς λιθοδομών που θα προστατεύσουν τις εγκαταστάσεις του γηπέδου, θα συγκρατούν τα πρανή και θα διαμορφώσουν ασφαλέστερους χώρους κυκλοφορίας. Τι προβλέπεται συγκεκριμένα? Μία λιθοδομή μήκους 102 μέτρων στα όρια της ιδιοκτησίας, άλλη λιθοδομή 53 μέτρων μπροστά από τα αποδυτήρια και μία περιμετρική λιθοδομή 38 μέτρων γύρω από το κτίριο των αποδυτηρίων. Μία πρόσθετη λιθοδομή 7 μέτρων σε σημείο που έχει παρουσιαστεί φθορά της δημοτικής οδού. Οι κατασκευές αυτές θα θεμελιωθούν με οπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής, εξασφαλίζοντας τη μακροχρόνια σταθερότητα των υποδομών, και στο πλαίσιο του έργου θα τοποθετηθεί νέα γαλβανισμένη περίφραξη συνολικού μήκους 155 μέτρων, η οποία θα ενισχύσει την προστασία του γηπέδου και των εγκαταστάσεων. Θα κατασκευαστεί νέα σιδερένια σειρώμενη πόρτα εισόδου με ειδική ανοιγόμενη θύρα και νέες κολόνες από οπλισμένο σκυρόδεμα για τη στήριξή της. Ένα ακόμα σημαντικό τμήμα της παρέμβασης αφορά και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των αποδυτηρίων. Μετά τις απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, θα πραγματοποιηθεί σκυροδέτηση περίπου 180 τετραγωνικών μέτρων, δημιουργώντας έναν ασφαλή και λειτουργικό χώρο πρόσβασης προς τον αγωνιστικό χώρο για ποδοσφαιριστές, προπονητές, διαιτητές και συνοδούς. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το γήπεδο θα αποκτήσει σημαντικά βελτιωμένες υποδομές, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας, όσο και λειτουργικότητας, διευκολύνοντας την καθημερινή χρήση των εγκαταστάσεων και προσφέροντας καλύτερες συνθήκες στους αθλητές και στους ανθρώπους του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου. Το έργο αποτελεί μια ακόμη παρέμβαση του Αργοστολίου με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και τη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων.
0: Ωραίο γήπεδο θα γίνει, έτσι.
1: Είναι πολύ, πολύ ωραίο. Και έχει πάρει και το όνομα ενός ανθρώπου που πάλεψε γι' αυτό.
0: Κώστας
1: Βαρτελάτος, ακριβώς.
0: Τι ωραίος άνθρωπος ήταν, ρε παιδί μου. Τι ήρεμος άνθρωπος. Τον θυμάμαι στις συνεντεύξεις. Τέτοια ηρεμία και τέτοια... Ποτέ δεν κατηγόρησε άνθρωπο, Ποτέ, ήταν τέλειος. Θεός χωρέστονε. Να πάμε και μέχρι το Λιξουρί.
1: Να μην πάμε.
0: Εκεί κάνει μια ηχηρή παρέμβαση ο Βασίλης Ρουχωτάς, όπου την ονομάζει σχέδιο 31,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπλαση της πόλης. Και τονίζει ότι θα είναι η τελευταία ευκαιρία για το Λιξούρι. Mm. Λέει, γράφει λοιπόν ο κύριος Βασίλης Ρουχωτάς, στις 9 Ιουλίου του 26, με έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο έκλεισε και τυπικά για το Λιξούρι η διαβούλευση για τη δράση με τίτλο «Στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπλασης των πόλεων Αργοστολίου Λιξουρίου ως ενιαίου λειτουργικού αστικού πόλου». Η διαβούλευση άρχισε στις 18 Μαΐου του 26 με την παρουσίαση του θέματος στο Αργοστόλι. Για να μην καλλιεργούνται μεγάλες προσδοκίες, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, πρώτον, οι βασικοί τομείς παρέμβασης για το Αργοστόλι και το Λιξούρι επικεντρώνονται στους εξής άξονες και μόνο: αστική αειφορία με αναπλάσεις δημοσίων χώρων, ενίσχυση του αστικού πρασίνου, βελτίωση της αισθητικής και λειτουργικότητας των πόλεων, ανθεκτικότητα ή την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη είτε σύνδεση τουρισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος. Δεύτερον, οι οικονομικοί πόροι του προγράμματος είναι περιορισμένοι. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση, την 25η Ιουνίου κατέθεσα στην αρμόδια αρχή διαβούλευσης για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένη πρόταση με γενικό τίτλο «Αξιοποίηση λιμενικών υποδομών πόλεως Λιξουρίου, αισθητική αναβάθμιση και λειτουργική ενοποίηση παραλιακού μετόπου και κεντρικής πλατείας Λιξουρίου». Η πρόταση περιλαμβάνει 4 επιμέρους έργα, έτσι ώστε να υλοποιηθεί σταδιακά ανάλογα με τη δυνατότητα χρηματοδότησης σε συνδυασμό με την έγκαιρη ορίμανση των μελετών, και τα οποία περιληπτικά μαζί με το εκτιμόμενο κόστος εκάστου είναι: η διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας 14 εκατομμύρια, η διαμόρφωση του νότιου κρυπηδώματος 6 εκατομμύρια, η διαμόρφωση κεντρικού κρυπηδώματος 4 εκατομμύρια, η διαμόρφωση βορείου κρυπηδώματος 1,5 εκατομμύριο, δημιουργία τουριστικού καταφυγίου 6 εκατομμύρια, και συνολικά όλα αυτά τα ποσά του κάνουν 31.500.000 ευρώ. Και συνεχίζει ο κύριος Βασίλης Ρουγωτάς, η πρόταση ακολουθεί τους βασικούς άξονας παρέμβασης οι οποίοι δόθηκαν κατά την παρουσίαση στο Αργοστόλι τη 18η Μαΐου και επανελήφθησαν από τον Αντιδήμαρχο Αργοστολίου Διονύση Μινέτο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ληξουρίου. Οι προσυπολογιζόμενη δαπάνη των επιμέρους έργων ίσως υπερβαίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους στην παρούσα φάση, αλλά εφόσον εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Διαχειριστική Αρχή, μπορεί να αποτελέσουν οδικό χάρτη για την ολοκλήρωση της συνολικής πρότασης μέσω χρηματοδότησης από άλλες πηγές, όπως αναφέρθηκε στην παρουσία της στην παρουσίαση της 18ης Μαΐου. Από τα παραπάνω έργα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ο Δήμος Ληξουρίου μπορεί να έχει πλήρεις μελέτες για τα ακόλουθα: τη διαμόρφωση πάρκου στο κεντρικό κρυπίδωμα ανατολικός του αγάλματος Λασκαρά του προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων μέσω απευθείας ανάθεσης της μελέτης σε αρχιτεκτονικό γραφείο τοπίου, τη δημιουργία τουριστικού καταφυγίου προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων μέσω σύνταξης μελέτης εκβάθυνσης του λιμένος από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και σύνταξης μελέτης προμήθειας και τοποθέτησης ενός πλωτού κυματοθράυστη και δύο πλωτών προβλητών από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Παράλληλα, ο Δήμος θα πρέπει να αναλάβει σύντονες ενέργειες για την αλλαγή χρήσης τουριστικού καταφυγίου Λεγατάτων σε αλλιευτικό και να οριμάσει τις μελέτες για τα υπολοιπόμενα έργα αναζητώντας χρηματοδότηση τόσο για τις μελέτες όσο και για τα έργα.
1: Να πω κάτι με το τουριστικό, κατά τι έχει γίνει?
0: Πλήρη σιγή, δεν ξέρουμε τίποτα, δεν μας έχει ενημερώσει κανείς. Και καταλήγει η ανακοίνωση του κυρίου Βασίλη Ρουχωτά: εάν χάθει και αυτή η ευκαιρία, το Ληξούρι θα καταντήσει καταβλισμός. Εδώ βλέπω και για πρώτη φορά άνθρωπο ο οποίος στο παρελθόν έχει κατηγορήσει τις απευθείας αναθέσεις, εδώ να προτρέπει τη Δημοτική Αρχή.
1: Μα άμα δεν βλέπει φως
0: ανάθεση,
1: άμα δεν μπορεί να το κάνει αλλιώς, σου λέει κάντο με απευθείας ανάθεση. Αλλά πέραν αυτού, εγώ μένω σε αυτό, τι έχει γίνει με το αλλιευτικό καταφύγιο?
0: Τίποτα, πλήρης η γη.
1: Και το τουριστικό, δεν ξέρω δηλαδή σε τι φάση είναι. Είναι τουριστικό, είναι αλλιευτικό, τι θα γίνει? Δεν το ξέρουμε καθόλου.
0: Αν ξέρει κάποιος από τους
1: ακροατές
0: που έχουν σχέση βέβαια με την τοπική αυτοδιοίκηση, ας μας ενημερώσει.
1: Ή και με τι τα αλλιευτικά γίνει? Ακόμα αν έχετε την οποιαδήποτε
0: υπάρχει καμιά σχέση. Κίνηση έχει μείνει στάσιμο? Τι έχει γίνει, δεν ξέρουμε. Καλό είναι να πληροφορηθούμε τι γίνεται. Τόσος θόρυβος είχε ξεσπάσει για αυτό το θέμα.
1: Ανακοινώσεις είχαν βγει, κάποιοι το στήριζαν, κάποιοι δεν το στήριζαν.
0: Φασαρίες, τσακωμοί, τόσα πράγματα. Και ξαφνικά πλήρης σιγή.
1: Πάμε για διάλειμμα.
0: Πάμε.
1: Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στην καλή στα Γιάννενα. Ωραία
0: τα
1: λέει.
0: Τα χαιρετίσματά μας.
1: Δροσερά λέει είναι.
0: Είναι ωραία εκεί.
1: Δροσερά.
0: Έχουν και τη λίμνη, βλέπουν και τις πάπιες, βλέπουν και τις χήνες.
1: Δεν ξέρω αν έχει χήνες.
0: Κάνουν και τη βόλτα τους με το σκάφος. Τι ωραία που είναι εκεί.
1: Ποιο σκάφος, καλέ, μία βαρκούλα είναι που σε πηγαίνει στο νησί.
0: Αυτή η βαρκούλα, ωραία. Γιατί η βαρκούλα δεν λέγεται σκάφος?
1: Βαρκούλα είναι.
0: Εμένα μου αρέσει, είναι ρομαντικό με τα κουπιά.
1: Δεν έχει κουπιά.
0: Έχει μηχανή. Άρα είναι σκάφος, τελείως. Φιλιά στα Γιάννενα.
2: Κόσμος 96,5. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 60. 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-25251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Και πάμε στις εφημερίδες μας και πάμε στα πρωτοσέλιδα. Η εφημερίδα Κόντρα, εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Να καλέσω εισαγγελέα τον διευθύνοντα σύμβουλο. Πώς τον λέει, Μιτζάλη. Και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη.
0: Χαμός.
1: Επίσης, απόφαση σταθμός από το μονομελές πλημμυλιοδικείο Αθηνών. Τέλος του Airbnb όταν το απαγορεύει ο κανονισμός πολυκατοικίας. Ήταν αυτό που είχαμε πει. Και κίνδυνοι για εργαζόμενους και κατοίκους. Τι συμβαίνει τελικά με τις φωτιές στις επιχειρήσεις ανακύκλωσης. Η εφημερίδα Το Ποντίκι. Με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια. Πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Εθνικά, εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία πεδία στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη κάλπης. Η εφημερίδα Τα Νέα. Η Αθήνα απαντάει για το θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση, 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα. Πρόγραμμα ανακαινίζω. Αυξάνονται οι δικαιούχοι. Ναι, διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών. Ρογμές στην Κυψέλη. Γνώριζαν το πρόβλημα από τον Μάρτιο. Τι αποκαλύπτει απάντηση της Ελληνικό Μετρό σε κάτοικο της περιοχής που είχε παραπονεθεί πρόβλημα σε 15 πολυκατοικίες. Η άλλη εφημερίδα έγραφε 10, τώρα εδώ λέμε έχουμε 15. Και λέει Οδύσσια, Οδυσσέας γεμάτος αποτύψεις. Λέει η εφημερίδα.
0: Ποιος είναι ο Οδυσσέας?
1: Ο Ματ Ντέιμον, δεν είναι?
0: Α, για το μας. Να σου πω, ναι. Σε ό,τι αφορά το θέμα της Κυψέλης, ο εργολάβος ξέρεις τι απάντησε στους ανθρώπους. Να τελειώσει, λέει, το μετρό και μετά θα σας τα φτιάξω εγώ όλα τα σπίτια.
1: Α, όταν θα έχουν γκρεμιστεί.
0: Άκου να δεις.
1: Η εφημερίδα Απογευματινή, γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυξήσεις έως 3% λόγω πληθωρισμού σε όλους. Ναι, άνω των 400 ευρώ για την ετήσια έξτρα παροχή. Κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000 και μείωση κρατήσεων στην εισφορά αλληλεγγύης. Αναλυτικά όλες τις παρεμβάσεις στην Απογευματινή. Θα κάνω μία παρένθεση εδώ και θα πω το εξής. Είναι, νομίζω, από τις πολύ λίγες φορές, αν δεν είναι η μοναδική φορά, που από τον Ιούνιο ακούμε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνήθως οι ψήθυροι και τα, μα όλα αυτά τα τέλος πάντων που υπήρχαν ακουγόντουσαν εκεί γύρω στον Αύγουστο. Από τον Ιούνιο ακούμε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Μήπως μυρίζει και εκλογές?
1: Οι εκλογές μυρίζουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, πάμε και στην Μάρο Κοντού. Αντίο Αντωνάκη μου, βγήκε ο Γιώργος Κωνσταντίνου και είπε αντίο Ελενίτσα μου,
0: ναι.
1: Λοιπόν, ήταν πολύ συγκινητικό, ναι, βεβαίως, ναι. Είναι, ενώ έχει παίξει πάρα πολλές ταινίες με τον Κωνσταντάρα, με τον Αλεξανδράκη, με άλλο

0: που έχει την έρευνα το πρωί όσον αφορά τουλάχιστον τις υπηρεσίες που υπάρχουν στο gov.gr. Οι πολίτες είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι, γιατί μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρόνο μπορούν να βρουν και να εκτυπώσουν έγγραφα τα οποία θα τους κόστιζαν χρόνο κυρίως εάν έπρεπε να πάνε σε μια δημόσια υπηρεσία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους δήμους, είπανε ότι δεν είναι καλή κατάσταση, είναι κάτω από τη βάση πραγματικά η βαθμολογία που παίρνουν. Και στα κυριότερα προβλήματα δεν εντοπίζαν τόσο το μέσα κομμάτι των υπηρεσιών, εντοπίζανε και έξω το ότι δεν βρίσκουν να παρκάρουν, δεν μπορεί κάποιος να μην λειτουργούν χωρίς ενημέρωση, τέτοια πράγματα. Όχι στην εξυπηρέτηση από τον ίδιο τον υπάλληλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης σε άλλα θέματα, με ποινική δίωξη κάθε 4 μέρες σε 1-3 ετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Απίστευτο. Και έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων και παγκόσμια φρενίτιδα για την Οδύσσια. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος: διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις, στόχος να ανοίξουν περισσότερα από 25.000 κλειστά ακίνητα, μειώνεται από 50% στο 20% το ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας. Σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος η οικονομία. Ναι, όσο αυξάνονται οι φόροι που καλείται να πληρώσει ο πολίτης, θα αυξάνεται και το πλεώνασμα, και γι' αυτό είμαστε πάλι για μία ακόμα φορά σε τροχιά υπερπλεονάσματος. Έτσι πάει.
1: Εδώ, μια που μιλάς για φόρους και για τέτοια, θέλω να πω τη χάρη που μας κάνει η κυβέρνηση,
0: ναι,
1: αυτή η λαοπρόβλητη κυβέρνηση.
0: Για το 5%.
1: Για τα 5 λεπτά.
0: Του ευρώ στη βενζίνη.
1: Το πετρελαίο και για τα 10 στη βενζίνη. Είναι μεγάλη βοήθεια αυτή προς τον κόσμο. Μα δεν ντρέπονται.
0: Ναι, στα 20 ευρώ είναι 2 ευρώ στην ουσία.
1: Δεν ντρέπονται. Ήθελα να ξέρω, δεν ντρέπονται. Φουλάρεις το αυτοκίνητο σου με 50 ευρώ. Πόσο είναι το?
0: 5 ευρώ.
1: Λοιπόν, μας σώνει έτσι. Μας βοηθάει. Άρα, Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, και επίσης στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, στον μεγάλο θίασο του Παραδείσου. Η Μάρα Κοντού πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Η πορεία της σε κινηματογράφο, θέατρο και πολιτική. Το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Κωνσταντίνου. Και βλέπω εδώ μήνυμα, Μητσοτάκη, από τη Βόρεια Εύβοια. Κάλπες το 27. Εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, είπε στους Ευβοιώτες εκεί: σας θέλω να είστε έτοιμοι για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη το 27. Να είστε μπροστάριδες για να πάρουμε αυτοδυναμία. Αυτά τους είπε.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούζ. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα, Μητσοτάκη, για καύσιμα και ακρίβεια. Μια τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Ακριβώς. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Γιατί η νέα κρίση με τα τέλη διέλευσης είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί. Επίσης, Μάρο Κοντού, η πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες, και Οδύσσια, υπερθεαματική αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Ανίατος εμπεγμός. Σε ακόμα ένα προεκλογικό σόου, Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια τη μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος.
1: Είναι για κλάματα, αλλά γελάς.
0: Τι και αν τα δημόσια νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών, κοροϊδεύει τον κόσμο δηλώνοντας ότι στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που έχει η χώρα.
1: Τον άκουσα και κοκκίνησα εγώ. Εγώ ντράπηκα που τον άκουσα. Εκείνος δεν ντράπηκε που τα είπε.
0: Ναι. Η εφημερίδα Εστία, ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος. έσωσε δημόσια περιουσία.

0: 100 εκατομμυρίων. Ποιος είναι ο πιλότος του μαχητικού F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο? Οι πιλότοι και η τεχνική της πολεμικής αεροπορίας κρατούν ψηλά τα ελληνικά φτερά? Ναι, Γιώργος Χατζόπουλος.
1: Αυτό είναι το όνομά του.
0: Αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης: δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Στις 8.30 η συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας, απεργιακό μέτωπο από κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία για τη σημερινή μάχη. Απεργία λοιπόν σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Απεργία στο εμπόριο 19 Ιουλίου την Κυριακή. Όλοι στην απεργία, όχι στη δουλειά τις Κυριακές και στα ωράρια, λάστιχο. Και ρετσινάδες, δασεργάτες Βόρειας Εύβοιας, σταθμό στον αγώνα και δυναμική απάντηση στον κυβερνητικό εμπεγμό, η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στην Ιστιαία. Η εφημερίδα Political: κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Στην τελική ευθεία τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα? Μήνυμα Μητσοτάκη στην Εύβοια: σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές την άνοιξη του 2027. Η εφημερίδα Ο Λόγος: από το κακό στο χειρότερο ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιστροφή Πολάκη αλλά και αποχώρηση άλλων τριών βουλευτών. Θα σας πω σε λίγο ποια είναι η μία από αυτούς που αποχώρησαν σήμερα. Καινούργια. Έως τις 31 Δεκεμβρίου παράταση του προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Και Κυριάκος Μητσοτάκης: κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια. Κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο: έργα και ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα. Θάνος Πλεύρης Το Μανιφέστο: το 2019 είχε 23.000 φιλοξενούμενος. Σήμερα στη δομή της Μόριας βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες.
1: Να το πιστέψουμε.
0: Ναι, ναι, θα τον πιστέψουμε. Γιατί αν θυμάστε, πριν από μερικά χρόνια μπήκανε όλοι σε ένα καράβι και έφτασαν στην Αθήνα και μετά από εκεί πήγανε είτε πάνω είτε κάτω είτε όπου θέλανε, οπότε σίγουρα έχουν φύγει από την Λέσβο και έτσι.
1: Μακάρι να βρει την ηρεμία του, υπάρχουν
0: πολλοί.
1: Να βρει την ηρεμία του το νησί. Θυμάστε τι γινόταν?
0: Λοιπόν, επίσης αποκάλυψη δολοφονίας Λιγκερίδη, η απολογία Μαρινάκη. Τι είπε για τα φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και για τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά? Γιατί άδειασε μέσος πλην σαφώς τους οργανωμένους οπαδούς της θύρας 7? Και ακούστε και αυτό, αλγινή εντύπωση λέει. Η Έφη Αχτσιόγλου εμφανίστηκε στο δικαστήριο δίπλα στον συνήγορο βασικού κατηγορουμένου της υπόθεσης. Η εφημερίδα Εσπρέσο: ολόκληρο το πρωτοσέλιδό της αφιερωμένο στη Μάρο Κοντού. 1934-2026, η αρρώστια που τη χτύπησε τους τελευταίους μήνες και δεν ήθελε να μάθει κανείς. Τη ρήμαξε ο καρκίνος, βέβαια δεν πέθανε από αυτό, έτσι, πέθανε από το κάταγμα, αυτή είναι η αλήθεια. Τα ανατριχιαστικά λόγια του ειδοποιού προς τον λατρεμένο ανιψιό της Πάνω: πάρε τηλέφωνο τις φίλες μου και πες τους ότι λυπάμαι που αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάμε όλες μαζί στα Καμένα Βούρλα. Ποιος πολιτικός και ποια στάρ την έβλεπαν στο κρεβάτι. Και ο φίλος της Κώστας Σπυριούνης αποκαλύπτει τι ήθελε να κάνει μεγάλη πρωταγωνίστρια και μετά σπέθαινε. Το life story της Ιταλίδας από την Κυψέλη που λάτρεψε η Ελλάδα. Η εφημερίδα Star: η άρνηση να ακούσει τους γιατρούς και η καταχρήση στο μοιραίο λάθος που της στήχησε τη ζωή, γιατί έκρυβε από όλους τη μάχη με την κακιά αρρώστια. Οι τελευταίες δραματικές ώρες της Μάρος Κοντού στον Άγιο Σάβα. την τελείωσε ο καρκίνος του πνεύμονα. Η χρυσή ζωή της ηθοποιού που έφερε αριστοκρατικό αέρα στη μεγάλη οθόνη, τα δύσκολα παιδικά χρόνια, οι έρωτες που δεν κράτησαν και το παιδί που δεν ήρθε. Επίσης, το μετρό γκρεμίζει την Κυψέλη, ρογμές σε εκατοντάδες σπίτια, τρόμος κατοίκων και εισαγγελική έρευνα και ανατροπή από τον ιατροδικαστή, μυστήριο για το θάνατο των νεαρών δικηγόρων, φυσικά και αντιλήφθηκαν τα καυσαέρια.
1: Α, πόση ώρα ήταν εκεί?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, ακούστε τώρα την μία είδηση. Δύο ειδήσεις θα σας πω. Λοιπόν, ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου, συνεχίζοντας το κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η Πόπη μπορεί, αφού την ανέδειξε ο Τσίπρας, να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ένα λεπτό. Ναι, δεν μπορεί. Η ίδια έδωσε την ανακοίνωσή της και την παρέτησή της. Τίποτα αξιότιμη, κύριε Πρόεδρε. Με την παρούσα σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Σημασία, άρθρο τάδε κτλ. Εφ' εξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη βουλευτής.
1: Μες.
0: Λοιπόν, πρέπει όμως να πούμε κάτι άλλο. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει ότι εγώ θέλω αυτούς που θα πάρω στο κόμμα μου να μην έχουν σχέση, δηλαδή να είναι εκτός βουλής, για να ξαναμπούν από την αρχή προφανώς. Τι γίνεται τώρα, και αυτό ακούστηκε και στις πρωινές εκπομπές του Sky, αλλά για όσους δεν το άκουσαν, κρατάει την έδρα της για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Ναι, έφυγε. Την έδρα της δεν την παραδίδει. Αν παραδώσει την έδρα της, αυτός που θα πρέπει να την καταλάβει είναι ο ακριβώς επόμενος, μετά την κυρία Τσαπανίδου, δηλαδή στο επικρατείας.
1: Ναι, και ποιος είναι?
0: Είναι ο Στέφανος Κασελάκης.
1: Γι' αυτό. Μάλιστα. Να σου πω, εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω και που πιστεύω ότι όλοι μας δουλεύουν, κυριολεκτικά μας δουλεύουν, είναι ο Τσίπρας δεν έχει πει ότι δεν θέλω κανέναν από τους πολιτικούς εν ενεργεία σήμερα, θέλω να κάνω καινούριους? Έτσι δεν είπε? Αυτοί που φεύγουν και παρετούνται και που ήταν τσιράκια του και που ήταν δικοί του ανθρώποι, γιατί παρετούνται από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε εκεί? Άρα για άλλη μια φορά ο Τσίπρας δουλεύει τον κόσμο.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Θα τους πάρει.
0: Εντάξει, καλά, έτσι.
1: Και τι θα έχεις? Αυτόν που διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, έναν διαλυμένο ΣΥΡΙΖΑ. Και πού είναι η Ελλάς που λέει ότι εμείς είμαστε οι άφθαρτοι?
0: Εντάξει, υπάρχουν δηλαδή και κάποια ονόματα τα οποία δεν τα είχαμε ξαναδεί ποτέ στην πολιτική σκηνή και εμφανίζονται τώρα. Υπάρχουν και αυτοί που υπήρχαν στο πολιτικό σκηνικό αλλά δεν είχαν κανέναν ρόλο στην πραγματικότητα. Τώρα δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω τώρα. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Πριν από μερικές μέρες σας είχα πει ότι είχε γίνει ένα λάθος στις εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια.
1: Ναι.
0: Σε ένα επαγγελματικό λύκειο συγκεκριμένα, κατά την εξέταση του μαθήματος των νέων ελληνικών.
1: Μάλιστα.
0: Που σε δύο μαθητές είχαν δοθεί θέματα, δεν ξέρω, εκ παραδρομής προφανώς, της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας των γενικών λυκείων.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είχε γίνει αυτό το λάθος και λέγανε τι έγινε και το αδιάβλητο και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, σε δύο υποψηφίους είχαν διανεμηθεί και όλα αυτά θα σας τα λέω σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων, με ανακοίνωσή του. Σε δύο υποψηφίους είχαν διανεμηθεί αυτά τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας των γενικών λυκείων αντί των θεμάτων που προορίζονταν για τους υποψηφίους στον ΕΠΑΛ. Τα συγκεκριμένα θέματα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί την προηγούμενη μέρα. Έτσι, γιατί οι υποψήφοι των γενικών λυκείων είχαν εξεταστεί σε αυτό το μάθημα την προηγούμενη μέρα. Λοιπόν, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αποφάσισε να αποδοθεί στα δύο αυτά συγκεκριμένα γραπτά η μέγιστη βαθμολογία. Όπως επισημαίνεται, η απόφαση αυτή αποτελεί εξαιρετική ρύθμιση με στόχο τη θεραπεία της διοικητικής αστοχίας χωρίς υπαιτιότητα των δύο υποψηφίων, ώστε να διασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματά τους και να μην υποστούν οποιαδήποτε δυσμενή συνέπεια εξαιτίας λάθους της εξεταστικής διαδικασίας.
1: Τυχερά τα παιδιά.
0: Δεν και ακόμα πιο τυχερά εάν δεν είχαν καλή σχέση με τα νέα ελληνικά.
1: Βέβαια. Είδες καμιά φορά το ελληνικό κράτος τι λύσεις βρίσκει και τι νόμους βγάζει?
0: Να πω κάτι. Ναι. Αυτό μπορεί να είναι πράγματι τύχη για αυτά τα δύο παιδιά. Δεν είναι όμως κάπως αδικία για τους υπόλοιπους?
1: Βέβαια είναι. Εντάξει, ελληνικό κράτος είναι αυτό, παιδάκι μου, ό,τι θέλει κάνει. Για, μπορεί τα παιδιά να ήταν και κανένας στελέχους, ας πούμε.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Λέμε,
0: λοιπόν,
1: μπορεί.
0: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε με μία ανάσα ωκεανού.
1: Ανάσα ωκεανού.
0: Μάλιστα.
2: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
7: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και Σπυριδούλα κάνει την παρουσίαση, σε παρακαλώ.
1: Καταρχάς να πούμε, καταρχάς να πούμε, ναι, ότι έχουμε μία εικαστική έκθεση, ομαδική εικαστική έκθεση, «Η Ανάσα του Ωκεανού», η οποία θα φιλοξενείται στο θέατρο από αύριο έως και τις 31 Ιουλίου. Αυτή η έκθεση έχει, εκτός από το ότι θα μας ταξιδέψει στη θάλασσα, έχει κάτι άλλο. Η επιμέλεια της έκθεσης ανήκει στην κυρία Νίνα Φραγκοπούλου, η οποία είναι διδάκτορα θαλάσσιας βιολογίας και ανεξάρτητη επιμελήτρια εκθέσεων. Και εδώ βλέπουμε πόσο μπορεί η επιστήμη να συνδυαστεί άψογα με την τέχνη.
0: Ωραίο πάντρεμα.
1: Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε λοιπόν, για να ακούσουμε πολλά περισσότερα για αυτή την έκθεση, την κυρία Νίνα Φραγκοπούλου. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή, ένα τέτοιο γεγονός πολύ ρομαντικό όπως ακούγεται.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι ζωτικής σημασίας.
2: Προσπαθούμε ό,τι καλύτερο για το νησί μας που αγαπάμε. Εγώ έχω, όπως είπατε, την επιμέλεια της έκθεσης και το συντονισμό τον έχει η Μάγκη Παπαδάτου. Mm-hmm. Και έχουμε τη μεγάλη χαρά τα τελευταία χρόνια, ανά διετία, να παρουσιάζουμε μία έκθεση η οποία να αποτελεί κατά κάποιο τρόπο σύγκληση της τέχνης με την επιστήμη. Έτσι έχουμε παρουσιάσει δύο ήδη εκθέσεις και αυτή είναι η τρίτη, με τίτλο, όπως είπατε, «Η Ανάσα του Ωκεανού», «Ocean's Breath».
1: Τι θα δει κάποιος ερχόμενος εκεί βλέποντας τα έργα, τι είναι αυτό?
2: Θα σας πω αμέσως. Καταρχάς, ο τίτλος της έκθεσης, «Η Ανάσα του Ωκεανού», εμπνέεται από το γεγονός ότι μία στις δύο αναπνοές μας, το οξυγόνο που παίρνουμε δηλαδή, προέρχεται από τον ωκεανό και προέρχεται κυρίως από το φυτοπλανκτόν, που είναι μικροσκοπικοί οργανισμοί που ζουν κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, δευτερευόντως από τα θαλάσσια αυτά, τα γρασίδια της Ποσειδονίας δηλαδή, και από τα φύκη. Ένας επισκέπτης λοιπόν στην έκθεση θα δει οργανισμούς του φυτοπλανκτού, θα δει γλυπτά φυτοπλανκτονικούς οργανισμούς σε μεγάλο μέγεθος, που αυτοί βέβαια αποτελούν στην πραγματικότητα οργανισμούς μέχρι το πολύ μισό χιλιοστό, θα τους δει σε μαρμάρινα μεγάλα γλυπτά, θα δει βίντεο, θα δει έργο χαρακτικής χαρτοκοπτικής με τους οργανισμούς αυτούς, και θα δει βέβαια και άλλα θέματα που αφορούν τον ωκεανό στα έργα αυτά, όπως είναι για παράδειγμα η υπεραλίευση, η κλιματική κρίση, η βιοποικιλότητα των ωκεανών. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι τα έργα συνδυάζουν κάποιο από τα θέματα που αφορά τον ωκεανό, και έτσι δίπλα από τα έργα υπάρχουν και ταμπελάκια όπου γράφω εγώ μικρά κείμενα που αναφέρονται στα θέματα που έχουν εμπνεύσει τον κάθε καλλιτέχνη, όπως τα βλέπει ένας θαλάσσιος βιολόγος και όχι ένας ιστορικός τέχνης.
0: Θα είναι, πιστεύω, και μια σύσταση σε κάποιους οι οποίοι κατά καιρούς καταστρέφουν την Ποσειδονία, καταστρέφουν κοράλια, καταστρέφουν πολλά πράγματα κάτω από τη θάλασσα.
2: Μα στόχος της έκθεσης είναι αυτό, να ευαισθητοποιήσουμε και να εμπνεύσουμε τους επισκέπτες μας να βιώσουν το θαλάσσιο περιβάλλον με ένα διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν 4 πολύ ενδιαφέροντα βίντεο στην έκθεση, εντυπωσιακά, οπότε ελπίζουμε ότι θα αρέσει στους επισκέπτες η έκθεση.
0: Έχω μια απορία. Η καταστροφή και στους ωκεανούς αλλά και στις θάλασσες, οι οποίες είναι επισκέψιμες από τους λουόμενους, είναι αρκετά μεγάλη σε ό,τι αφορά τα υπόγεια φυτά?
2: Κοιτάξτε, η Ποσειδονία, που είναι το γρασίδι, το θαλάσσιο γρασίδι, το φυτό και όχι φύκια, όπως νομίζουν κάποιοι, και αυτό γιατί έχει βλαστό άνθη και φύλλα, καταστρέφεται κυρίως από τα γυροβόλια, από τις άγκυρες, από τις μηχανότρατες, όχι από τους λιόμενους.
0: Μα μάλιστα. Δηλαδή όταν πατάνε κάποιοι, ας πούμε, πάνω σε αυτά, δεν παθαίνουν ζημιά, αυτά ξανά...
2: Εξαρτάται εάν, μα δεν νομίζω ότι το πάτημα της Ποσειδόνιας έχει πρόβλημα, εκτός και αν την ξεριζώνουν, βέβαια, και την ξεριζώνουν. Ναι.
0: Και αναφέρομαι στην Ποσειδόνια γιατί είναι στις ελληνικές θάλασσες τουλάχιστον.
1: Τα λιβάδια τους είναι πολλά.
0: Είναι πολλά, πάρα πολλά.
2: Η Ποσειδονία είναι πάρα πολύ πλούσια και η Ποσειδονία υπό κανονικές συνθήκες, όπως όλα τα φυτά, κάποια στιγμή ξεραίνεται. Τα ξεραμένα φύκια λοιπόν της Ποσειδονίας συγκεντρώνονται στις ακτές και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αποτελούν κατά κάποιο τρόπο κυματοθράφση, αποτελούν βιότοπο που φιλοξενεί διάφορους οργανισμούς και είναι κακό να τις απομακρύνουμε τις ξεραίες Ποσειδονίες νομίζοντας ότι αποτελούν ρήπανση ή ότι αισθητικά δεν μας αρέσουν. Μόνο δηλαδή σε κάποιες παραλίες που είναι πολύ τουριστικές και εκεί δημιουργεί πρόβλημα η Ποσειδονία, τότε έχει μια λογική κάποιες να τις αφαιρούμε. Αλλά αυτό που γενικά πάνε και τα αφαιρούν τις Ποσειδονίες δεν είναι σωστό.
1: Κυρία Φραγκοπούλου, η τέχνη και η επιστήμη πώς παντρεύονται?
2: Αυτό είναι, θα σας πω, πάρα πολύ ιδιαίτερο. Καταρχάς, είναι δύο διαφορετικά πράγματα η τέχνη από την επιστήμη. Έτσι, δεν έχουν κάποια κοινά, τα οποία κοινά είναι η έρευνα, γιατί όπως ένας επιστήμονας ερευνά, έτσι το ίδιο και ένας καλλιτέχνης ερευνά το αντικείμενό του. Υπάρχει παρατήρηση, υπάρχει φαντασία ως κοινά στοιχεία, αλλά η μεν επιστήμη στηρίζεται στη λογική, ενώ η τέχνη στηρίζεται στο συναίσθημα. Έτσι λοιπόν, όταν αυτά δύο παντρεύονται, τότε το αποτέλεσμα στον θεατή είναι πολύ πιο δυναμικό.
1: Του ξυπνάει και το νου και τα συναισθήματα δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε και που θα περάσουν μέσα από αυτή την έκθεση ποιο είναι, κυρία Φραγκοπούλου?
2: Καταρχάς είναι η γνώση να καταλάβουμε κάποια πράγματα που αφορούν τον ωκεανό, να ευαισθητοποιηθούμε και όσο περισσότερο ευαισθητοποιημένοι είμαστε και γνωρίζουμε θέματα που αφορούν τον ωκεανό, τη θάλασσα, τόσο καλύτερα ερχόμαστε κοντά της και φυσικά προσπαθούμε να την προστατεύσουμε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Κάποιοι όμως μπορεί να βρεθούν να πούνε ότι οι ωκεανοί είναι μακριά, εμείς τι θέλουμε εδώ? Τι θα καταρχάς, τους πούμε σε αυτούς?
2: Θα σας πω αμέσως. Καταρχάς, ο ωκεανός είναι ένας και ένας παγκόσμιος ωκεανός. Η θάλασσα επικοινωνεί, βρίσκεται σε μια συνέχεια και κάτι που κάνουμε σε ένα σημείο μπορεί να έχει αντίκτυπο σε ένα άλλο σημείο πολύ μακριά από το αρχικό. Επομένως, ο παγκόσμιος ωκεανός περιλαμβάνει και τις θάλασσες, περιλαμβάνει το Ιόνιο, το Αιγαίο, τα λιμάνια, τους κόλπους, όλα αυτά εντάσσονται στην έννοια του παγκόσμιου ωκεανού. Επομένως, είναι κάτι το οποίο το έχουμε άμεσα, δίπλα μας, δεν είναι μακριά μας.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι προέκταση δηλαδή.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία.
2: Η Μεσόγειος θάλασσα αποτελεί έναν μικρό ωκεανό, τα χαρακτηριστικά της είναι τέτοια δηλαδή που αποτελεί έναν μικρό ωκεανό και μάλιστα οι επιπτώσεις στη Μεσόγειο μπορούν να μας ευαισθητοποιήσουν και να μας δώσουν μηνύματα για το τι μπορεί να γίνει στον παγκόσμιο ωκεανό ευρύτερα.
0: Εμείς από ερωτήσεις έχουμε τελειώσει. Εσείς αν θέλετε κάτι να πείτε, το μικρόφωνο είναι στη διάθεσή σας.
1: Και βεβαίως να δώσουμε και τις πληροφορίες για το πότε και πώς μπορεί να έρθει ο κόσμος να σας δει και το πού.
2: Βεβαίως. Καταρχάς θέλω να πω ότι δεν είναι μια έκθεση που κάποιος θα δει αυτό που ενδεχομένως φαντάζεται μέσα από την αναπαραστατική ζωγραφική, θάλασσες, βαρκούλες και τέτοια πράγματα. Είναι μια έκθεση σύγχρονης τέχνης όπου θα δει σύγχρονα έργα. Η έκθεση αυτή είναι family των εκθέσεων που παρουσιάζονται σε πολύ καλούς χώρους στην Αθήνα. Παρουσιάστηκε το 2023 με 2024 στο Μουσείο Ηρακλειδών στην Αθήνα και τώρα είναι κάπως διαφοροποιημένη, αλλά η βάση της είναι αυτό που παρουσιάστηκε τότε στο Μουσείο Ηρακλειδών. Αυτά έχω να πω.
1: Οπότε στο Δημοτικό Θέατρο από αύριο 17 του μηνός έως 31 Ιουλίου.
2: Έως 30 κανονικά, 30. Γιατί υπήρξε ένα θέμα στο πρόγραμμα του θεάτρου, οπότε αναγκαστικά μέχρι και τις 30 του μήνα θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε και εγώ και η Μάγκη Παπαδάτου κάθε μέρα 8 με 11. Να υποδεχτούμε τους επισκέπτες μας και να τους ενημερώσουμε, να τους εξηγήσουμε για τα έργα, να τους βοηθήσουμε να δούνε με μια άλλη ματιά την έκθεση.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχόμαστε καλή επιτυχία.
2: Εμένα σας πάντως, ευχαριστώ και σας περιμένουμε.
0: Η φαντασία μου εξάπτεται αυτά που άκουσα.
2: Πολύ ωραία. Επομένως, σας περιμένουμε και όπως είπα, είναι σημαντικό να διαβάσουν οι επισκέπτες και τα κειμενάκια, γιατί θα καταλάβουν πολύ καλύτερα τη σημασία των έργων που εκτίθεται.
0: Ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ. Γεια σας. Γεια σας.
0: Πολύ σημαντικό,
1: Είναι πολύ ωραίες. Η αλήθεια είναι ότι οι συγκεκριμένες εκθέσεις, ναι, γιατί θυμόμαστε την κυρία Φραγκοπούλου, την έχουμε φιλοξενήσει και άλλες χρονιές, νομίζω είναι η δεύτερη ή η τρίτη χρονιά. Είναι όλες πάρα πολύ ωραίες εκθέσεις.
0: Και στοχευμένες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Σε όσους λοιπόν η φαντασία τρέχει όπως έτρεξε η δική μου για να το δω, μπορείτε να σπεύσετε, να τα δείτε, να τα θαυμάσετε και κυρίως να μάθετε. Άλλο ένα σχολείο θα είναι. Έχω καμιά φορά, λένε οι δωρεές προς τις δημόσιες υπηρεσίες, προς τα σώματα ασφαλείας και τα λοιπά, είναι ευεργετικά. Εδώ υπάρχει μια δωρεά 8 ελαστικών στην πυροσβεστική της Κεφαλονιάς και μου έχει εξάψει την φαντασία το τι ελαστικά είναι αυτά. Γιατί εγώ θεώρησα ότι μπορεί να είναι απλά ελαστικά. Εμέλα που δεν είναι απλά ελαστικά, είναι 8 ελαστικά των επισώτρων για τα πυροσβεστικά οχήματα της υπηρεσίας. Είναι εξής τα περίεργα. Προσπαθώ να βρω τις επίστριες, νομίζω ότι είναι
1: για επίστριες,
0: ναι. Είναι ειδικά λάστιχα, δεν είναι απλά λάστιχα. Δεν είναι απλά λάστιχα και αυτά τα προσφέρει στο διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας του νομού Κεφαλονιάς η εταιρεία Coral Gas. Και ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας ευχαριστεί για τη δωρεά αυτή. Ευχαριστεί το δωρητή, δηλαδή την εταιρεία.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να πάμε και σε άλλες ειδήσεις, να ξεφύγουμε ή να πάμε. Πάμε σε αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε μια παρέμβαση της Δημοτικής Παράταξης.
1: Κίνηση. Δημοτική κίνηση πολιτών.
0: Πολιτών, ο Φάρος. Λοιπόν, με υπογραφή του κυρίου Νικόλα Παυλάτου και απευθύνεται στον κύριο Γιάννη Λικούδη και στον κύριο Μιχαλάτο. Ο τίτλος της παρέμβασής του είναι «Κοίτα ποιοι μιλάνε για το Ρουσφέτη». Το Ρουσφέτη και οι σωτήρες με θαυμαστικά. Αλήθεια, μας έχετε υποβάλει σε ένα κοινωνικό πείραμα. Παίζετε με τα νεύρα μας, αναρωτιέται ο κύριος Παυλάτος. Τη μια μέρα με τα δελτία τύπου, με κηδείες και επικίδιους, και τώρα ως πρώτο θέμα διαλόγου του κυρίου Γιάννη Λικούδη με τον κύριο Δήμαρχο κυριαρχή το Ρουσφέτη. Αγαπητέ κύριε Λικούδη, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, τονίζει ο κύριος Παυλάτος, οι παρατάξεις που υπηρετείται έχουν κατακτήσει με την αξία τους το στέμα του ρουσφετιού. Σας ανήκει, είναι δικό σας, δεν κινδυνεύει. Έχοντας τραυματίσει για μια ακόμα φορά το δημόσιο λόγο, έχοντας προκαλέσει πληγές στη δημοκρατική λειτουργία του τόπου, τολμάτε τώρα να μιλάτε για ρουσφέτια? Αυτά είναι αποτέλεσμα στο έλλειμμα δημοκρατικής λειτουργίας σας και στην απαξίωση και χρεοκοπία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι η τοξικότητα και η παρακμή που παράγετε πάνε αγκαλιά με τα ρουσφέτια σας? Αγαπητέ κύριε Γιάννη Λουκούδη, τονίζει ο κύριος Παυλάτος, το ρουσφέτι δεν καταργείται με ανάθεση, με σωτήρες, αλλά με τον εκδημοκρατισμό του τόπου σε όλα τα επίπεδα. Τώρα θυμηθήκατε τους πολίτες. 7 χρόνια πού ήσασταν? Θα μιλήσετε επιτέλους για τα μεγάλα προβλήματα του τόπου? Θα μιλήσετε για τις θεσμικές εκτροπές στο περιβάλλον, στον πολιτισμό, στην υγεία, στη μέρημνα για την παιδεία, στο σεβασμό στους πολίτες και στα δικαιώματά τους, στα προχειροκατασκευασμένα βιτρίνας και στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου? Τα ρουσφέτια λοιπόν θα καταργήσετε και θα μας σώσετε? Ουτοπία. Σε αυτά στηρίζετε την ύπαρξή σας. Είναι τα εργαλεία σας. Στην πολιτική σας κανίστρα. Υποκριτική, θεατρική λοιπόν η διαμάχη. Περιμένουμε πάντα την ωφελούμενη λογοδοσία. Από κάτω ο επικεφαλής της παράταξης, ο κύριος Νίκος Παυλάτος. Αφού αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο δεν τον καλύπτει, τι θέλει να παρίσταται ο κύριος Παυλάτος, το ρωτάω εγώ ας πούμε, με το φτωχό μου το μυαλό.
3: Κόσμος 96,5.
4: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
5: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
6: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Σταδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο, καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέο και ταχογράφων.
7: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate με 20 χρόνια εμπειρίας αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Η
9: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε και να πάμε στις εκδηλώσεις μας.
0: Μα ώρα δεν είναι.
1: Ναι, γιατί είναι και αρκετές εντωμεταξύ. Μάλλον έχω να πω και κάποιες άλλες και από τις επόμενες μέρες, γιατί υπάρχουν και καλό είναι να τις γνωρίζουμε. Λοιπόν, να πούμε, να πάμε στο πρόγραμμα εδώ του Αργοστολίου. Ακούσατε βέβαια και για την έκθεση που ξεκινάει αύριο. Στα αυριανά όμως θα παραμείνω, γιατί σήμερα βλέπω δεν υπάρχει κάτι εκτός από την ανάσα του ωκεανού. Στις 8 η ώρα αύριο στα Τραβλιάτα, στο προάβλιο του Πνευματικού Κέντρου, έχουμε εγγένεια έκθεσης παλαιών επαγγελμάτων σε μινιατούρες του Χαράλαμπου Μακρύ. Έκθεση φωτογραφίες παλιών επαγγελμάτων, νοσταλγικές διαδρομές μνήμης στα επαγγέλματα των πατέρων και παππούδων μας από την Νίκη Μαζαράκη, συναυλία από τη γυναικεία χοροδία της χοροδίας και μαντολινάτας Αργοστολίου με τη μαέστρο Αλεξία Μαρτσέλου, και έχουμε και το πανηγύρι στα Βλαχάτα, μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στην Κεντρική Πλατεία στις 9 η ώρα το βράδυ. Και όπως αναφέρει και ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΟΕΝΟΣ, που θα σας παρουσιάσει και παραδοσιακούς χορούς, σας καλούμε να διασκεδάσουμε με ζωντανή μουσική, φαγητό, ποτό και τη συμμετοχή του χορευτικού μας συγκροτήματος. Η είσοδος βεβαίως είναι ελεύθερη, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να πάμε και στο Λιξούρι μία βόλτα, να δούμε αν υπάρχει κάτι εκεί σήμερα. Δεν υπάρχει κάτι για το Σαββατοκύριακο, θα σας τα πω αύριο, γιατί το Σάββατο πραγματικά υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν αρκετά πράγματα και θα πρέπει να σας τα πω αύριο, να τα έχετε πιο φρέσκα. Όμως, έχουμε τον Σύλλογο Ο Μπάλος. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επαρχίας Κρανιάς, ο Μπάλος, σας προσκαλεί στην καθιερωμένη ετήσια χορευτική του εκδήλωση αφιερωμένη στα επαγγέλματα του παρελθόντος ως αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού και της παράδοσης. Χορευτές και χορεύτριες όλων των ηλικιών θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς που πλαισιώνονται με ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία, μουσική, τραγούδια και φορεσιές από όλο τον ελλαδικό χώρο. Και βεβαίως σας καλούν, θα χαρούν πολύ να σας έχουν κοντά τους, να παρακολουθήσετε. Στις 8.30 στον αύριο χώρο του Ξενία το Σάββατο, με την είσοδο, όπως πάντα, να είναι ελεύθερη.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι θα το ξαναπούμε για το Σάββατο.
0: Και πάντα οι εκδηλώσεις του Μπάλου είναι ωραίες.
1: Ναι. Πραγματικά.
0: Έτσι.
1: Επίσης βλέπω εδώ ότι στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής.
0: Ναι.
1: Θυμάστε που
0: πότε
1: είχε. Στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής είναι 25 Ιουλίου. 26 ξημερών της Αγίας Παρασκευής είναι την παραμονή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θυμάστε που έβγαινε εκεί και ο επίτροπος και πρόεδρος, δεν ξέρω τι ήταν, και έλεγε: μην το κάνετε εσείς στα Βαλσαμάτα, εκεί στα Ομαλά.
0: Α, ναι, το κάνουμε.
1: Ναι, την ίδια μέρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα για το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Με παραδοσιακή μουσική, κέφι και γνήσια κεφαλονίτικη φιλοξενία θα γιορταστεί και φέτος η Αγία Παρασκευή στο ξεριζωμένο των Τρογιανάτων το Σάββατο 25 Ιουλίου. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Μονής διοργανώνει ένα μεγάλο πανηγύρι με ελεύθερη είσοδο, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να ζήσουν μια ξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά. Το μουσικό πρόγραμμα θα επιμεληθεί ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής Βασίλης Τερλέγκας. Έμεινε άφωνος ο Δημήτρης.
0: Έμεινε άφωνος, γιατί κοίτα, ο Βασίλης Τερλέγκας είναι ένας εκπληκτικός τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Έχει πει φοβερά τραγούδια, τα οποία και τώρα ακόμα, και κυρίως την νεολαία.
1: Ναι.
0: Η νεολαία διασκεδάζει με τα τραγούδια του Βασίλη του Τερλέγκα. Αυτά θα γίνει το Σαββάτο.
1: Όχι, το Σάββατο, το επόμενο, 25 Ιουλίου.
0: Ναι, το επόμενο Σάββατο θα γίνει το πανηγύρι αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί το προηγούμενο έχει τα λαϊκό τέτοια, δεν είναι. Ένα πανηγύρι είναι.
1: της Αγίας Παρασκευής. Ναι. Ναι, εκεί γίνεται το ξεριζωμένο. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη μέρα. Αλλά αυτό που ξέρω είναι Σάββατο 25 Ιουλίου στο ξεριζωμένο των Τρογιανάτων. Εκεί γιορτάζεται η Αγία Παρασκευή. Εκεί γίνεται το μεγάλο πανηγύρι.
0: Παραγγελιά, παραγγελιά.
1: Ο Βασίλης Ταρλέγκας θα είναι μαζί με το επιτελείο του εδώ, ενώ στη βραδιά θα συμμετέχει φιλικά και ο Μάκης Βουτσινάς.
0: Λοιπόν, πολύ ωραίο. Θα περάσουμε τα υπέροχα.
1: Καλά, αύριο έχει τη γιορτή της Αρδέλας. Όχι, το Σάββατο. Το Σάββατο είναι η γιορτή της Αρδέλας. Έτσι μου ήρθε αυτό τώρα στο μυαλό και είπα να σας το πω. Λοιπόν.
0: Κοίτα, έρχονται λαϊκοί τραγουδιστές. Έρχεται και ο Μακρόπουλος.
1: Ναι, είναι διαφορετικό. Ο Βασίλης Ταρλέγκας πάει σε πανηγύρι. Με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Ναι. Ο Νίκος Μακρόπουλος θα τραγουδήσει.
0: Για φιλανθρωπικό σκοπό,
1: ακριβώς.
0: Δεν το συζητάμε, για τη Λυσίπη.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Έρχονται αρκετοί. Θα έχουμε και την Ελένη Δήμου. Νομίζω Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί. Υπάρχουν αρκετά πράγματα φέτος.
0: Θα σας διασκεδάσουν πολύ.
1: Λοιπόν, Κυριακή 9 Αυγούστου επιστρέφει.
0: Ποιος?
1: Μετά από 6 χρόνια απουσίας ένας ιστορικός αθλητικός θεσμός. Ο 32ος Λιβαθώνιος αγώνας δρόμου.
0: Λιβαθώνιος, στη Λιβαθώ δηλαδή.
1: Και, ναι, και 30... Και 32ος.
0: Πότε πραγματοποιείται?
1: Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Μες. Η διαδρομή διασχίζει την καρδιά της Λιβαθούς, ξεκινώντας από τα Μεταξάτα στο εμβληματικό σημείο της ελιάς του Μονόπολη, λέει Μονοπόλη μάλλον, και τερματίζει στα γραφικά Κουρκουμελάτα πλησίων του καφέ Μαρίνα. Η εφετηρία του αγώνα δεν επιλέχθηκε τυχαία. Η ιστορική ελιά, λέει, αποτελεί ένα ζωντανό μνημείο της περιοχής για τους κατοίκους. Συγγνώμη. Το σημείο αυτό αποτελεί το σταθερό ετήσιο αυγουστιάτικο ραντεβού τους. Εκεί που κάποτε έτρεχαν ως παιδιά, σήμερα επιστρέφουν με τα δικά τους παιδιά και εγγόνια, κρατώντας ζωντανή την αλυσίδα των αναμνήσεων και της παράδοσης. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ο Λιβαθώνιος δεν είναι ένας τυχαίος αγώνας δρόμου. Όλα ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 1989 με μια αυθόρμητη πρωτοβουλία και μόλις 30 συμμετέχοντες. Το έπαθλο για τον νικητή εκείνης της πρώτης διοργάνωσης.
0: Για πες.
1: Ένα καρπούζι.
0: Ένα καρπούζι. Μπράβο.
1: Με το πέρασμα των δεκαετιών, ο αγώνας αυτός αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία και επιλέχθηκε σε ένα σε ένα μαζικό δρομικό γεγονός, προσελκύοντας δρομή από όλο το νησί αλλά και επισκέπτες. Η επανεκκίνηση λοιπόν του Λιβαθώνιου έπειτα από μια εξαετή παύση δεν είναι απλώς μια αθλητική επιστροφή. Είναι η αναβίωση μιας γιορτής της κοινότητας, του εθελοντισμού και του εφαγωνίζεστε που τόσο έλειψε από την περιοχή.
0: Μπράβο, καλή επιτυχία να έχει, που θα την έχει βέβαια. Εκεί πέρα θα τον την αγαπάνε.
1: Και εντωμεταξύ, μη φανταστείτε, είναι ένας αγώνας δρόμου μόλις 5 χιλιόμετρων.
0: Τίποτα.
1: Μπορεί να πάει δηλαδή πολύ περισσότερος κόσμος.
0: Μπορώ να πάω κι εγώ.
1: Ναι. Η ώρα έναρξης είναι στις 7 η ώρα, την Κυριακή 9 Αυγούστου. Η εκκίνηση είναι στην Ελιά, στα Μεταξάτα και τερματισμός πλησίων του καφέ Μαρίνα στα Κουρκουμελάτα. Βάλτε το στο μυαλό σας. Μεταξάτα, Κουρκουμελάτα.
0: Με ανηφόρες και αντιφόρες, ε.
1: Όχι ιδιαίτερα, δεν θα έλεγα. Λοιπόν, και για να προλάβουμε, με 7 αθλητές και αθλήτρες θα συμμετάσχει ο ναυτικός όμιλος του Αργοστολίου στη δεύτερη τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβης κατηγοριών κάτω των 13 και κάτω των 18 ετών, που θα πραγματοποιηθεί στο ΆΚΑ από αύριο έως και τις 20 Ιουλίου για 4 μέρες. Η αποστολή του ομίλου περιλαμβάνει συνολικά 21 ατομικές συμμετοχές, με τους αθλητές και τις αθλήτριες να αγωνίζονται στις κατηγορίες κορασίδων, παγκορασίδων, εφήβων, παμπέδων Α, παμπέδων Β. Κοιτάξτε να δείτε, αν μιλάμε για 7 αθλητές, φανταστείτε, και είναι 21 ατομικές συμμετοχές, μιλάμε ότι ο καθένας θα πάρει μέρος σε 3 αγωνίσματα. Η Σοφία Καγκάδη, βλέπω εδώ, στην κατηγορία κορασίδων, 200 μέτρα ελεύθερο, 100 μέτρα ελεύθερο, 50 μέτρα πεταλούδα. Η Ηλιάνα Πετράτου, 100 μέτρα πεταλούδα, 50 μέτρα πεταλούδα και 200 πεταλούδα. Η Λιδία Σοφία Πολάτου θα λάβει μέρος 50 μέτρα, 100 μέτρα και 200 μέτρα πρόστιο. Και έχουμε και τα αγόρια, Σταύρος Αναστάσιος Πετράτος, 100 μέτρα πεταλούδα, 50 και 200 μέτρα πεταλούδα. Ο Λουκάς Γεώργιος Κυριακάτος, 50 μέτρα πρόστιο, 100 και 200 μέτρα πρόστιο. Βασίλης Βασιλάτος, 50 μέτρα ύπτιο, 50 μέτρα ελεύθερο και 100 μέτρα ελεύθερο. Και έχουμε και τον Παναγή Κοψαχίλη στην κατηγορία Παμπέδων, 100 μέτρα πεταλούδα, 200 μέτρα μεικτή ατομική και στα 200 μέτρα πεταλούδα.
0: Δελφίνια μας, καλή επιτυχία. Να την έχουνε.
1: Ναι.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 2671-052-251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, αλλά υπάρχουν έτσι κάποια, ας πούμε, μικρά κολλήματα, πάντα συμβαίνουν αυτά τα μικρά κολλήματα, αλλά δεν πειράζει, συνεχίζουμε κανονικά για να πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, το οποίο τι περιλαμβάνει, βεβαίως το Μουντιάλ. Χθες ήταν ο δεύτερος ημιτελικός για να βγει η μία από τις δύο ομάδες που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στον τελικό. Έχω να σας πω ότι μέχρι το 80 περίπου λεπτό όλοι βλέπαμε ότι αυτή η ομάδα θα είναι η Αγγλία. Νομίζω ότι όλοι αυτό βλέπανε.
1: Έτσι πιστεύανε.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, έτσι ήταν τα πράγματα, έτσι φαινόντουσαν τουλάχιστον ότι πηγαίνουνε. Όμως φαίνεται ότι δεν είχαν πει ακόμα την τελευταία τους κουβέντα.
1: Όπως και στους προηγούμενους
0: αγώνες. Σε όλους τους αγώνες.
1: Αναστήθηκε η Αργεντινή, λοιπόν, το τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Να πω κάτι. Αν κάτσετε και δείτε, ειδικά τους τελευταίους αγώνες με την Αίγυπτο και το πράσινο ακροτήρι, θα διαπιστώσετε ότι μονίμως αφήνει, δεν ξέρω, να κυλήσει όλο το μάτς με κάποιο τρόπο και έρχεται στο τέλος να πάρει το μάτς.
1: Να φορτσάρει.
0: Δηλαδή, αν το παιχνίδι ήταν, ξέρω εγώ, 150 λεπτά αντί για 90, μπορεί να βλέπουμε ακόμη περισσότερα γκολ. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πραγματικά. Ίσως είναι αυτή η δημιουργική πίεση.
1: Εγώ πάντως έχω να πω ότι κακώς ήταν τόσο σκοτόστρα.
0: Λοιπόν,
1: πολλά φάουλ.
0: Να τα πούμε λίγο.
1: Να τους χτυπάνε συνέχεια τους Άγγλους, τους άλλαξαν την Παναγία στα φάουλ και στα χτυπήματα.
0: Λοιπόν,
1: μια ομάδα σαν την Αργεντινή δεν επιτρέπεται αυτό.
0: Να πούμε.
1: Απόψη μου.
0: Να πάμε και να πούμε το εξής. Ότι χθες, καταρχάς, να πούμε το σκορ. Η Αγγλία έβαλε στο 55ο λεπτό, δηλαδή με την επιστροφή στο 55ο λεπτό, έβαλε γκολ. Η Αργεντινή ήρθε στο 85, ένα καταπληκτικό γκολ στο 85, έτσι,
1: να ισοφαρίσει.
0: Από τον Έντσο Φερνάντες, να ισοφαρίσει. Και εκεί που όλοι πιστεύαμε ότι πάμε στην παράταση, γιατί αυτό ήταν, λέγαμε
1: όλοι,
0: ωραία, πάμε, έχουμε άλλο ένα μισάωρο. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Λαουτάρο Μαρτίνες ήρθε να δώσει τη νίκη στην Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Ήτανε, βέβαια, να πούμε και το εξής, ότι ειδικά στα τελευταία λεπτά του αγώνα η πίεση που είχε ασκηθεί από τους Αργεντίνους εκεί στο τέρμα της Αγγλίας ήταν το κάτι άλλο. Δηλαδή το έβλεπες ότι το ψάχνει και τελικά το βρήκε.
1: Εγώ να πω και κάτι άλλο. Ότι οι Άγγλοι έχασαν γιατί στο δεύτερο ημίχρονο είχαν κλειστεί στην άμυνά τους.
0: Ναι, δεν έβγαιναν καθόλου για τίποτα.
1: Μέσα και μέσα ήταν, τι περιμένανε να κερδίσουνε. Νομίζανε ότι μπορούσαν να κρατήσουνε. Τι να κρατήσουνε.
0: Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι η Αγγλία από την ώρα που έβαλε τον γκολ και μετά κλείστηκε που λένε στα καρέ της,
1: για να κρατήσει το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσε.
0: Λοιπόν,
1: φουλάρισε η Αργεντινή,
0: λοιπόν,
1: και της άλλαξε την Παναγία. Αλλά οφείλουμε να πούμε και τα φάουλ που έκανε, που τους άλλαξε την Παναγία. Σκοτόστρα η Αργεντινή χτες σαν ομάδα. Κάτι που δεν δικαιολογεί την ομάδα, νομίζω. Τώρα, για ποιο λόγο σκοτώνανε τόσο πολύ, δεν ξέρω, είπες εσύ έναν λόγο. Πιστεύεις ότι μπορεί να είναι αυτός?
0: Έβλεπα, από αυτό που έβλεπα τουλάχιστον, αισθανόμουν ότι είχαν φόβο. Είχαν ένα φόβο.
1: Και για να κλαδεύεις τα πόδια του άλλου, για αυτό το φόβο.
0: Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Νομίζω ότι όμως ήταν και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κοιτώντας τα στατιστικά, πάμε να δούμε αυτά που είχαμε. Λοιπόν, 6 τα σούτ για την Αγγλία, 14 για την Αργεντινή. 3 στο αντίπαλο τέρμα για την Αγγλία, 6 για την Αργεντινή. 36% κατοχή μπάλας για την Αγγλία, 64% κατοχή μπάλας για την Αργεντινή.

0: Αργεντινή. Μία μόλις κίτρινη κάρτα η Αγγλία, τρεις η Αργεντινή. Κόκκινες κάρτες δεν βγήκαν. Άλλωστε, εντάξει, νομίζω ότι έτσι είναι.
1: Ναι, όχι, τα χτυπήματα δεν ήταν για κόκκινη κάρτα.
0: Ένα offside για την Αγγλία, τρία για την Αργεντινή και ένα corner. Ένα μόλις, αυτό είναι τρομερό ποσοστό, στατιστικό στοιχείο. Ένα corner για την Αγγλία, έξι για την Αργεντινή.
1: Εγώ έχω να πω και κάτι άλλο, το ότι είχε εξαφανιστεί παντελώς ο Κέιν.
0: Ο Χάρι Κέιν. Ναι, θα μπορούσαμε παντελώς, να πούμε ότι παντελώς, δεν ήταν και πολύ ανθυρός χθες. Λοιπόν, όλα αυτά σημαίνουν ένα πράγμα. Ότι δύο ισπανόφωνες χώρες
1: θα είναι στο τελικό.
0: Θα αναμετρηθούν. Είναι η έπικη και η επικία.
1: Βέβαια.
0: Έτσι πάνε τα πράγματα.
1: Ναι. Δική τους ανθρώπη και οι δύο, έτσι.
0: Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς.
1: Στο περίπου.
0: Πάντως λοιπόν η Ισπανία και η Αργεντινή θα μονομαχήσουν. Τι θέλει η Ισπανία? Να πάρει έναν ακόμα τίτλο μετά το ευρωπαϊκό. Θέλει δηλαδή στο τελευταίο ευρωπαϊκό που βγήκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, τώρα να πάρει και το παγκόσμιο. Να πει έχω και τα δύο σε διάστημα 2 ετών, γιατί μες, τόσο είναι. Από την άλλη η Αργεντινή θέλει το back to back που λέμε,
1: ναι,
0: να το πάρει πάνε δεύτερη συνεχόμενη φορά, μετά το Κατάρ, και να έτσι να τα ζευγαρώσει, να έχει να τα βλέπει. Λοιπόν, όλα αυτά την Κυριακή στις 10 η ώρα. Η ηττημένη τώρα των ημιτελικών.
1: Πότε παίζουν?
0: Και αυτοί έχουν την προϊστορία βεβαίως, Γαλλία, Αγγλία. Παίζουν τα χαράματα της Κυριακής 12 η ώρα. Μόλις αλλάξει δηλαδή η μέρα και γίνει Κυριακή.
1: Μάλιστα. Γαλλία, Αγγλία.
0: Ουσιαστικά 22 ώρες νωρίτερα από τον τελικό θα παίξουν.
1: Κάτσε. Θα παίξουν, τι ώρα θα τα παίξουν?
0: 12 με το που θα ξημερώνει Κυριακή.
1: Από το Σάββατο δηλαδή το βράδυ προς την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: 12 η ώρα.
1: Άρα έχουμε και το Σάββατο αγώνα δηλαδή.
0: Ουσιαστικά αν θέλει κάποιος, ναι. Και...
1: όχι, θα είναι ωραίος αγώνας.
0: Έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι αγώνες είναι άχαροι.
1: Εντάξει, πάει για το τρίτο.
0: Πρώτα απ' όλα είναι ο χαρακτήρας του σάχαρος αγώνας, γιατί σου λέει τώρα ένας...
1: Έφτασα στο νερό και δεν ήπια νερό. Στην πηγή και δεν έφτασα στο νερό.
0: Ναι, παραμένουν διψασμένοι και η τρίτη θέση, πιστέψτε με, δεν ξεδιψάει. Είναι, πώς το λένε...
1: τιμητική θέση είναι.
0: Ναι, τέλος πάντων, ό,τι είναι. Νομίζω ότι είναι λίγο άχαροι αυτοί οι αγώνες και...
1: Είναι.
0: Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Επειδή η Γαλλία πήρε το 18, έτσι, κέρδισε το 18, ήτανε φιναλίστ, δεν θα μας αφήσουν να τελειώσουμε, σίγουρα δεν θα μας αφήσουν. Λοιπόν, ήτανε φιναλίστ την προηγούμενη φορά, φέτος είμαι σίγουρη ότι ήθελε ξανά να βρίσκεται είτε στον τελικό, ακόμα και να κατακτήσει βεβαίως το Μουντιάλ. Τώρα όμως να παίζει για την τρίτη θέση, δεν νομίζω ότι της αρέσει.
1: Θα το δούμε.
0: Άποψη.
1: Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος.
1: Αύριο πάλι.
0: Στις 11.
1: Γεια σας.

0: Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά.
4: Υδραυλικά.
3: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
8: Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επεσήμανε πριν από λίγο από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ο Πρωθυπουργός. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, διερωτώμενος ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες που διατυπώθηκαν. Πρώτη φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, σχολίασε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, νοσηλεύεται το 7χρονο κορίτσι από τη Μολδαβία, η οικογένεια του οποίου σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική. Το κορίτσι είναι πολυτραυματίας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια των τουριστών συγκρούστηκε με τοπικά, υπό συνθήκες που ερευνώνται, με βιτιοφόρο όχημα που οδηγούσε 44χρονος. Το γιοταχή αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα να ανασυρθούν νεκροί η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας. Αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας. Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Διευθύνοντα Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Εχθές δόθηκαν διαβεβαιώσεις από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε θα υπάρχει δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους αποφύτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 ακόμη τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά σε ορφανοτροφείο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Αλγερία. Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Οι υπηρεσίες διάσωσης δεν διευκρίνησαν την ηλικία των θυμάτων ούτε αν σε αυτά περιλαμβάνονται παιδιά.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπει τηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
14: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
13: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
14: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
13: Ναι σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Ωραία, τι τραγουδάρα είναι αυτή, τον Cream. Καλημέρα, καλημέρα σας. Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 10. Τις ειδήσεις ακούσατε, ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας του πολιτείου ΠΟΚΕΠΕ. Ασκήθηκε κατά των βουλευτών Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου, Μάξιμου Σενετάκη και Κατένης Παπακώστα. Αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων, είπαμε, οι κατηγορίες σε βάρος άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών για τους κύριους Καραμαλή, Κεφαλογιάννη, Μηταράκη, Τσιάρα, Βαρτζόπουλο, Βασιλιάδη και Λεονταρίδη. Οι εκλογές πάντως θα γίνουν την άνοιξη, το επανέλαβε πάλι ο Πρωθυπουργός, έτσι μας διαβεβαίωσε πηγαίνοντας στην περιοδία στην Εύβοια χτες. Αλλά οι προεκλογικές εμφανίσεις συνεχίζονται. Θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα εγγενιάσει, πότε είναι, 23 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Τετάρτη νομίζω, τον αυτοκινητόδρομο Ε65, ο οποίος δίνεται στην κυκλοφορία μετά από 15 χρόνια, ενώ στις 28 Ιουλίου θα εγγενιάσει την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Έχουμε το φίλο Νίκο Φιλιππίδη στο τηλέφωνο να μιλήσουμε λίγο για τις οικονομικές εξελίξεις. Νίκο, καλημέρα.
1: Γεια σου Νότη, καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Μάτς είδες,
0: τώρα μην λέμε τι θέλουμε.
1: Είδα και μάτς. Ναι, εκεί ήμουν και με τους Άγγλους.
0: Εγώ με τους Αγγλές ήμουν, αλλά κατάλαβα πολύ γρήγορα θα το πάρουν οι Αργεντινοί.
1: Ναι. Είχα ψηθεί με το όλο story με τους Beatles, με τον Τζουντ, Μπίλιγχαμ. Ωραίο πράγμα.
0: Νομίζω πως κάνανε μεγάλο λάθος πώς λέει αυτό το γερμανό προπονητή της Αγγλίας που τους κράτησε μέσα στα goal post όλο το ημίχρονο. Και οι άλλοι προσπαθούσαν, είχαν δύο δοκάρια, άπειρες ευκαιρίες. Πάλι καλά που τελείωσε έτσι. Δεν μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο το σκορ.
1: Ναι, τώρα Γερμανός προπονητής στην Εθνική Αγγλία που δεν το κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων.
0: Νομίζω πάντως ότι την Κυριακή η πρωταθλήτρια θα είναι η Αργεντινή. Βλέπω πολύ πάθος. Και αυτός ο Μέση, ρε παιδί μου, 90 λεπτά, 40 χρόνων άνθρωπος σχεδόν, πάνω κάτω, μου έκανε εντύπωση.
1: Κοίτα, απ' τη μία είναι η ομαδική προσπάθεια των Ισπανών.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι, αν δει στατιστικά που κάθομαι και τα κοιτάζω και μου αρέσουν, είναι σε κάθε κατηγορία είναι άλλο Ισπανό ποδοσφαιριστή. Μπαίνει να δει τα στατιστικά των Αργεντίνων, σε όλε τι κατηγορίε είναι πρώτο ο Μέση. Σε γκολ, σε ασί, σε τρίπλε, σε πάσε.
0: Στο πρωτεζινό μάτς με τους Γάλλους, πόσο της 100 κρατούσαν την μπάλα, είδες τα στατιστικά?
1: Δεν το είδα το τελικό, αλλά είναι εντυπωσιακό, γιατί τώρα βγάζουν τρία νούμερα. Παλιά βγάζανε ότι πόσο έχει κατοχή ο ένας, πόσο ο άλλος. Τώρα βγάζουν και ένα τρίτο νούμερο που λέει πόσο η μπάλα δεν πεζότανε. Το οποίο η αλήθεια είναι νοθεύει. Γενικώς αυτό το παγκόσμιο έχει αλλάξει, το παγκόσμιο κύπελλο έχει αλλάξει πάρα πολλά στον τρόπο που κοιτάζαμε μπάλα, η αλήθεια είναι. Και δεν ξέρω πώς θα τη συνηθίσουμε από Σεπτέμβριο, αν έχουμε καταλάβει ότι αυτά πρέπει να εφαρμοστούν και στα δικά μας. Κανονισμοί, διαιτησίες και τα λοιπά. Εδώ θα γίνει χαμούλης.
0: Τι γίνεται με τα δικά σου, πώς πάμε, ας πούμε, η τιμή του πετρελαίου τώρα τι γίνεται?
1: Κοίτα, έχει σταθεροποιηθεί εκεί στα ψηλά, δηλαδή κοντά στα ψηλά του μήνα, αυτού του μήνα. Γιατί του προηγούμενου μήνε είχαμε δει πολύ πιο υψηλά, κοντά στα 83-84 δολάρια το βαρέλι. Υπάρχει έτσι μια εύθραστη ισορροπία. Απ' τη μία δεν λείπουν οι ποσότητες, γιατί έχει εκπαιδευτεί όλη η παγκόσμια αγορά να λειτουργεί με μικρότερες ποσότητες. Από την άλλη, υπάρχουν συνεχώς εχθροπραξίες, υπάρχουν πολεμικές κινήσεις και από τις δύο πλευρές. Οπότε θα έλεγα ότι περιμένουν όλοι να ζυγίσουν ποιο θα είναι το νέο πρόβλημα και πώς να το βρούμε. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία φέρνει επιβαρύνσεις, μεν, όχι σημαντικές δε, αλλά δεν βοηθάει να τουλάχιστον να τελειώνουμε με ένα μέτωπο, γιατί το άλλο το μέτωπο, το ρωσιο-ουκρανικό, μας προκαλεί αυτή την περίοδο, τουλάχιστον σε επίπεδο καυσίμων, μεγαλύτερο πρόβλημα, πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί έχουμε ξεμείνει από το δεύτερο σε παγκόσμιο επίπεδο εξαγωγέα διυλισμένου πετρελαίου, λέει diesel κατά κύριο λόγο, diesel κίνησης, που είναι η Ρωσία, γιατί έχει χτυπηθεί πάρα πολύ από τους Ουκρανούς.
0: Για φαντάσου, έτσι, γιατί αυτό δεν το παρακολουθούμε κάθε μέρα. Καμιά 20 διυλιστήρια στη Ρωσία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν.
1: Έχουν βελτίωση στη Ρωσία, έχουν σταματήσει σε πολλές πόλεις να κυκλοφορούν τα λεωφορεία. Υπάρχει μια δυσκολία το να βρει καύσιμο κάποιος. υπάρχει φοβερή λαϊκή δυσαρέσκεια, ψάχνουν για εισαγωγές. Ακούω τώρα, η Ρωσία να κάνει εισαγωγές καυσίμων προκειμένου να μειωθεί το πρόβλημα, αλλά όλο αυτό δημιουργεί λιγότερες ποσότητες που δεν φέρνουν έλλειψη στις χώρες σαν την Ελλάδα, αλλά φέρνει ακρίβεια.
0: Αυξάνουν την τιμή.
1: Ναι, μας αυξάνει την τιμή. Με αποτέλεσμα, ενώ έχει έρθει και λειτουργεί εδώ και δύο μέρες η οικειοθελής επιδότηση με 10 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ στην αμόλυβδη και 5 λεπτά
0: στο
1: πετρέλαιο κίνησης, το έχει φάει. Ναι, έχει ψαλιδιστεί όλο αυτό πλήρως. Κοιτούσα τώρα τις τιμές. Η χτεσινά στοιχεία του παρατηρητήριου τιμών δείχνει μέση τιμή στο ντίζελ 1,5 λεπτό ακριβότερο. Παρά το γεγονός ότι σε πλήρη εφαρμογή η έκπτωση τέθηκε χτες. Στην αμόλυβδη δείχνει συγκράτηση εκεί στο 1,97 σε μέσα επίπεδα. Στην Αθήνα βρίσκει χαμηλότερες τιμές, στα νησιά πολύ υψηλότερες. Αλλά γενικώς δεν είναι καλή εικόνα, γιατί όλη η πρόγνωση που υπάρχει ως τη Δευτέρα είναι ότι οι τιμές θα φεύγουν, το προϊόν θα βγαίνει από τα διελιστήρια σε υψηλότερη τιμή.
0: Εδώ μεταξύ βλέπω εξακολουθεί να είναι η ακρίβεια το πρώτο θέμα, ρε παιδί μου. Όλος ο κόσμος μιλάει για την ακρίβεια που περνάμε όλα αυτά τα χρόνια και δεν βλέπω να... Βλέπεις αυτή η ιστορία που αυτή η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ θα φέρει κάτι?
1: Είναι, μπορεί να είναι μόνο ένα μέρος της λύσης. Δηλαδή έχουμε, μας αρέσουν εδώ οι Έλληνες πολιτικοί, ψάχνουν να βρουν μια μαγική συνταγή, την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, να βρουν ένα το καταπληκτικό μέτρο, αλλά μέση. Θέλουν να ονειρεύουν τον εαυτό τους σε ρόλο μέση. Άλλο σκέφτεται, θα μειώσω το ΦΠΑ, τα λύσα όλα. Άλλο σκέφτεται, θα κάνω συμφωνίες, κύριε. Δεν είναι ένα το θέμα. Είναι πολυπαραγωγικό. Δηλαδή, να θυμίσω απλά ότι ο νέος Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης, ο Γουόρς, αυτός που έβαλε ο Τραμπ και φαίνεται τελικά να είναι σοβαρός, ενώ δεν φαινόταν αυτό στην αρχή, δεν είναι ξεκάθαρο, έχει αναθέσει, έχει φτιάξει 5 επιτροπές εντός της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για να μελετήσουν το φαινόμενο από όλες του τις πλευρές. 5 διαφορετικές. Το ψάχνει νομισματικά, το ψάχνει από την πλευρά της λειτουργίας αγορών, το ψάχνει από την, δυνατότητα που έχει η αγορά να καλύψει τις ζητούμενες ποσότητες, ψάχνει διάφορες άλλες τρευλώσεις στο pricing, δηλαδή στην τιμολόγηση, το κυκλώνει από παντού. Ναι. Εμείς εδώ πέρα έχουμε μια τάση ότι άντε θα κλείσουμε μια συμφωνία, θα έρθει και ο Σεπτέμβριος, θα βοηθήσει και λίγο ο Θεός, θα τους δώσουμε και κανένα επίδομα, γιατί η όλη ιστορία έχει στραφεί κυρίως στην άλλη πλευρά της λύσης.
0: Ναι,
1: στην πλευρά της ενίσχυση της εισοδηματικής με αποτέλεσμα οι τιμές να συνεχίσουν να ανεβαίνουν.
0: Θα σε διακόψω λίγο γιατί μου φωνάζει ο Γιαννήρης ότι δεν έδωσα το εισιτήριο γιατί έχουμε ένα διαγωνισμό και θα συνεχίσουμε σε ένα λεπτό. Λοιπόν, πληρώνουμε σήμερα ένα νικητή για 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή σε όλους τους προορισμούς της SeaJet όλο το καλοκαίρι εκτός από 9 με 24 Αυγούστου. 2-10-48-00-170-4. Δώσε το ονοματεπώνυμό σας και η κλήρωση θα γίνει στις 2:45. Και βλέπεις τώρα η ακρίβεια, δεν δίνει ο κόσμος τον μεγάλη σημασία η πολιτική από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά να μιλάνε. Αλλά ο Biden έχασε από αυτό.
1: Α, ναι. Η αλήθεια είναι ότι και ό,τι φθορά έχει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι επίσης από το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι ενδιάμεσες εκλογές αν δημιουργούν και επηρεάζουν και το μέτωπο του πολέμου, έχω την αίσθηση ότι θα ήταν πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση και μεγαλύτερη επιμονή σε ορισμένα πράγματα αν δεν είχε ασκεφθεί ο πρόεδρος Τραμπ και τις εκλογές οι οποίες επηρεάζονται πάρα πολύ από την τιμή του γαλονιού της βενζίνης στις ΗΠΑ που κυκλοφορούν καθημερινά πίνακες. Αν εδώ φωνάζουμε στις ΗΠΑ υπάρχουν στα social media γεμάτα με πίνακες αναπολιτεία με το πόσο ανέβηκαν καθημερινά τα καύσιμα, το οποίο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή εγχωρίως, δεδομένου ότι το πραγματικό εισόδημα των πολιτών εκεί, επειδή οι αυξήσεις που τους δίνονται είναι μικρότερες από τον πληθωρισμό, ροκανίζεται κάθε χρόνο. Ναι. Και κάθε μήνα επί της ουσίας τώρα, την περίοδο που διανύουμε.
0: Και βέβαια άρα όλες οι μεταφορές γίνονται εκεί με τα φορτηγά. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Είναι φορτηγά που μεταφέρουν. Ενώ μεταξύ εγώ έμεινα στην Μπεθέσδα έξω από την Ουάσιγκτον. Οπουδήποτε για να πας ήταν μερικά χιλιόμετρα. Δεν μπορούσες να πας με τα πόδια. Άσε που στους δρόμους περισσότερους αυτούς δεν έχουν ούτε καν πεζοδρόμια. Δεν θεωρούν ότι κανένας πρόκειται να περπατήσει εκεί. Έχουμε πολλά χωράφια να περπατήσει ο κόσμος. Οπότε έπαιρνε στο αυτοκίνητό σου για να πας στο διπλανό σούπερ μάρκετ να πάρεις δύο μπύρες. Δεν υπάρχουν περίπτερα. Άρα είναι πολύ σημαντική το πετρέλαιο και η βενζίνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν και ενεργοβόρα αυτοκίνητα. Αλλά ναι, ναι. Εδώ στα δικά μας νομίζω ότι το ίδιο κλειδί, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει. Νομίζω ότι οι κυβερνήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν επί της ουσίας το εξής θέμα. Πώς το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών θα αυξάνει το πραγματικό εισόδημα των πολιτών αφαιρουμένου του πληθωρισμού. Σκέψη ότι ήδη αυτό η αύξηση που δόθηκε στους συνταξιούχους στην αρχή της χρονιάς και βγαίνει βάση των στοιχείων του πληθωρισμού και της ανάπτυξης, ήδη υπολείπεται σημαντικότατα. Άρα να πάρουμε την κατηγορία των συνταξιούχων, προεξοφλώντας από τώρα ότι θα ενισχυθούν επιδοματικά στο τέλος του έτους, περισσότερο από όσο είχε προβλεφθεί αρχικά, για να καλυφθεί ακριβώς αυτό το κενό, ήδη είναι χαμένοι, για παράδειγμα, συνταξιούχοι από πλευράς πληθωρισμού. Το ίδιο ισχύει σε ένα βαθμό μεγάλο και για τους μισθωτούς, που ήταν οι ωφελημένοι της περσινής ΔΕΘ, ειδικά του οι μισθωτοί με οικογένεια, δεδομένου ότι είχαν αυτή τη μείωση του φόρου, αλλά πλέον έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πληθωρισμό πολύ υψηλότερο. Το μέσος πληθωρισμός υπολογίζονται θα είναι κοντά στο 2,5-3%. Και τώρα έχουμε 4 και 5.
0: Ναι.
1: Και δεν φαίνεται αυτό να εκτονώνεται. Δηλαδή φαίνεται και το φθινόπωρο ότι θα συνεχιστεί με αυτό το ρυθμό. Και δεν είναι μόνο τα ενεργειακά. Είναι και το μοσχαρίσιο κρέας, είναι και τα προκυπευτικά, είναι και τα προβλήματα των αγορών, τα ενίκια.
0: Τα ενίκια.
1: Τεράστιο ζήτημα.
0: Τα ενίκια
1: τεράστιο.
0: Είναι το μεγάλο θέμα. Έτσι, δηλαδή, ξέρεις τώρα, εξωφρενικές οι τιμές σε κάποια ενίκια αυτή τη στιγμή. Έβλεπα ότι είμαστε από τις πιο ακριβές χώρες, νομίζω, μαζί με την. Η Αθήνα μαζί με το Άμστερνταμ, νομίζω. Που ήταν, ξέρω,
1: σε σχέση με τις αυξήσεις, όχι τις απόλυτες τιμές. Ναι, Το θέμα είναι ότι η αλήθεια είναι ότι τρέχουμε αρκετά γρήγορα. Οι άλλες χώρες τρέχαν ακόμα πιο πολύ. Την προηγούμενη δεκαετία. Άρα σε εμάς διορθώνεται αυτή η καχεξία, αλλά διορθώνεται σε μια στιγμή που έπαιρνε μια ανάσα το ελληνικό νοικοκυριό και βλέπει ότι η πρόοδος που έχει επιτελεστεί για αρκετούς σε εισοδηματικά να απορροφάται γρήγορα από το κόστος ζωής. Κυρίως από το κόστος στέγασης, το οποίο δεν μπορείς και να το αποφύγεις και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει αυτό που θέλουν οι οικονομίες, οι κεντρικοί τραπεζίτες, οι τράπεζες να φτάνει ως το 40% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος. Ξεπερνάει και το 50% και το 60%. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα πολύ μεγάλο και έχει μεγάλες κοινωνικές διαστάσεις.
0: Δεν ξέρω αν είδες μια δημοσκόπηση τώρα της GPO πριν από την προηγούμενη εβδομάδα. Ρωτούσε τον κόσμο πότε, το οποίο είναι, ξέρεις, πολύ ενδεικτικό το πώς περνάει ο κόσμος. Τους ρωτήσανε πότε περνάει η καλύτερη οικογένειά σας, λέει, τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, τα 5 του ΣΥΡΙΖΑ. Πέστε μου, το 28,9 λέει τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Λογικότατη δικιά μου γνώμη. Θα πρέπει να πω περισσότερο. Το 26,7 λέει την πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι το. Και το 41% των πολιτών λένε ότι είναι τα ίδια. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει περάσει πολλά χρόνια δύσκολα και τώρα πια, δεν ξέρω, είναι η αισιοδοξία της ανάμνησης, δεν ξέρω τι είναι, αρχίζουν και σκέφτονται ότι το 41%, επαναλαμβάνω, ότι περνάγαμε, τώρα περνάμε τα ίδια όπως περνάγαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, επί μνημονιών.
1: Νομίζω ότι σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει υπερβολή. Η χώρα έχει προχωρήσει. Δεν λέμε ότι το πλούτος που δημιουργείται κατανέμεται με ίσο τρόπο. Δεν κατανέμεται με ίσο τρόπο. Και σωστά δεν κατανέμεται με ίσο τρόπο. Απλώς δεν πρέπει να είναι οι ανισότητες τεράστιες. Δεν πρέπει να κατανέμεται με ίσο τρόπο, γιατί πολύ απλά δεν προσπαθούν όλοι το ίδιο, δεν έχουν όλοι τα ίδια προσόντα, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες δυνατότητες. Αλλά δεν πρέπει να είναι οι ανισότητες μεγάλες, να έχουν ξεφύγει. Θα έλεγα ότι καλό δείκτη που να το μετράει αυτό δεν έχουμε. Ο καλός δείκτης που να δείχνει ότι έχουν ξεφύγει τόσο πολύ οι ανισότητες δεν έχει εμφανιστεί. Ενδεχομένως να είμαστε εκεί κοντά στο 10, 15, 20% των πολιτών πραγματικά να ζορίζονται και να υπάρχει ένα αντίστοιχο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι έχουν ξεφύγει εισοδηματικά. Για τους περισσότερους ωστόσο υπάρχει αυτό το συγκεχημένο, το ψυχολογικό, το οποίο βλέπουν με χρήματα περισσότερα για τους περισσότερους που αναλαμβάνουν στην τσέπη τους, να μπορούν να αγοράζουν λιγότερα πράγματα. Και αυτό η αλήθεια είναι, δημιουργεί αυτό το σε πολύ μεγάλο βαθμό ψυχολογικό, ότι περίμενα να περάσει η κρίση και να ζήσω καλύτερα. Και αυτό ενδεχομένως δεν έρχεται στο βαθμό, διαψεύδεται δηλαδή προσδοκίες. Και αυτό πάντα, επειδή τα οικονομικά είναι κοινωνική επιστήμη, επηρεάζει πάρα πάρα πολύ τους πολίτες. Και το πληθωριστικό φαινόμενο είναι σκληρό φαινόμενο. Το έχουμε ζήσει δεκαετίες. 70, 80, 90 η Ελλάδα ήταν με εντυπωσιακά ποσοστά πληθωρισμού. Μετά πέσαμε στην ανεμελιά της δεκαετίας του 2000.
0: Ουσιαστικά λέμε λοιπόν ότι ο κόσμος ψήφισε τον Μητσοτάκη λέγοντας ότι εντάξει, θα γυρίσουμε στην κανονικότητα και ελπίζω ότι στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, των δύο τετραετιών θα έχουμε κατά κάποιο τρόπο γυρίσει τουλάχιστον στο 2009. Θα έχουμε δηλαδή καλύψει τη χασούρα. Αλλά το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει. Αποδεικνύεται ότι θέλει πολύ περισσότερα χρόνια ακόμα για να φτάσουμε εκεί.
1: Ναι, γιατί έχουν συμβεί οι οικονομικοί, οι περίοδες οι καλοί, οι οποίοι αναπτύχθηκαν οι χώρες, τα εισοδήματα, οι αξίες σε όλο το δυτικό κόσμο, ήταν η περίοδος από το 2010 έως το 2019. Εμείς το 2010 έως το 2019 είναι γνωστό τι κάναμε. Άρα η άνοδος αυτή, το χαμένο έδαφος αυτό, συν αυτό που χάσαμε με την απότομη μείωση του ιδιωτικού επίπεδου το 2010 και μετά, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο κενό. Θα έλεγα ο μεγαλύτερος εθνικός στόχος που θα έπρεπε να υπάρχει μαζί με άλλους, παραγωγικότητα κτλ. Είναι η σύγκληση. Και θα ήθελα να ακούω, γιατί είμαστε άνθρωποι, είμαστε μέλη ενός ευρωπαϊκού, ενός μεγάλου οικονομικού σχηματισμού που είναι η Ευρώπη. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε συνεχώς, όπως είχαμε στη δεκαετία του 90, στόχο τη σύγκληση με τα εισοδήματα και τον τρόπο ζωής των Ευρωπαίων. Δηλαδή σε όλη την προεκλογική περίοδο δεν μπορούμε να ακούμε κάτι διαφορετικό, μια πρόταση, προτάσεις οι οποίες δεν οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα. Στη σύγκληση των εισοδημάτων, μοιραία θα ανέβουν και οι αξίες, αλλά για να ανέβουν οι αξίες θα πρέπει να ανέβουν και τα εισοδήματα, ο τρόπος ζωής, το επίπεδο παροχών και το επίπεδο ζωής μας. Και γι' αυτό θέλει πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά ακόμα και νομίζω ότι λίγοι το έχουν εντοπίσει ότι χρειαζόμαστε ένα Υπουργείο ενδεχομένως καθημερινότητας και ένα Υπουργείο επανορθώσεων των προβλημάτων αυτής και της προηγούμενης δεκαετίας.
0: Νίκο Φιλιππίδη, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
1: Εγώ να σου πω.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι πιστοποιήθηκε το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής και του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του Κιλ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίων από τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες kiledu.gr υποκράτους 33.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr υποκράτους 33.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
7: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά
2: παιδιά. 96,5.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
9: Πρωταγωνιστήσει στα επεισόδια στην Βρετανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου το 2021. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, νοσηλεύεται το 7χρονο κορίτσι από τη Μολδαβία, η οικογένεια του οποίου σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους αποφύτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, 1:35. Μόλις ανακοινώθηκαν 2 ακόμα ανεξαρτοποιήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν φύγει, έχουν μείνει μόλον γύρω στους 14. Καμιά δεκαριά σύνολο έως τώρα έχουν ανεξαρτοποιηθεί, έχουν παραιτηθεί. Για να δούμε. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη, στον ανταποκριτή του Sky στην Τουρκία, να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στη Σύνοδο, αν έχουμε συνέχεια τα της Συνόδου Κορφής του ΝΑΤΟ. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα στην Τουρκία έχουν στρέψει το βλέμμα τους σε αυτή την πιθανή συνάντηση που γίνεται, που θα γίνει του Νετανιάχου με τον Τραμπ τις επόμενες ημέρες, το Σάββατο μάλλον λένε. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι βεβαίως τα βήματα που θα γίνουν σε 400 θα βοηθήσουν στο να ξεκινήσει η διαδικασία της προμήθειας των F-35, αλλά αναγνωρίζουν και το ρόλο του Ισραήλ και του λόμπι, το Ισραηλινό λόμπι, στα επόμενα βήματα και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Μια ομαλοποίηση ή μια σταθεροποίηση σχέσεων τουλάχιστον με το Ισραήλ ίσως είναι απαραίτητη για την Τουρκία, έτσι ώστε ο Ντόναλντ Τραμπ να μπορέσει να παραχωρήσει τα F-35, ο οποίος μέχρι τώρα το σκέφτεται.
0: Ναι. Δεν έχουμε μάθει όμως τίποτα. Τότε γράφτηκε και συζητήθηκε ότι είχε πάει ο Φιντάν στη Ρωσία, είδε τον Πούτιν. Συμφωνήσαν ουσιαστικά για τους S-400 να πάνε αλλού. Αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί τελικά ότι θα πάνε στο Κατάρι, κάποια άλλη χώρα, δεν είναι.
1: Μέχρι στιγμή δεν έχει επιβεβαιωθεί. Λένε ότι έχει κλείσει η συμφωνία, αλλά δεν έχουν ανακοινώσει το ότι έχει συμφωνηθεί. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή θα ήθελε να εξαφανιστούν οι S-400, η αλήθεια, με κάποιον τρόπο, για να μπορέσει να πάρει τα
0: X-35. Όπως κάναμε και εμείς. Είχαμε τους S-300, είχαμε τα ίδια θέματα τότε με την Αμερική, γιατί μας
1: λέγανε... Πολύ σωστά. Απλά δεν ήταν επιλογή της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Ήταν επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Έτσι.
1: Όπου, ναι, αλλά είχε βρει τον πελάτη εκεί προς τότε.
0: Ναι.
1: Τότε πράγματι. Όμως. Η S-400 ήταν ξεκάθαρα επιλογή της Τουρκίας για να δείξει ότι είναι ανεξάρτητη και ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Πριν τους S-400 θυμήθηκα σήμερα, ψάχνοντας το ζήτημα για το κυριακάτικο που θέλουμε να ετοιμάσουμε στην καθημερινή, η πρώτη επιλογή της Τουρκίας ήταν ένα κινέζικο σύστημα. Το 2008 είχε επιλέξει ένα κινέζικο σύστημα και σε 2 μήνες το είχε ακυρώσει. Μετά επέλεξε το S-400, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του Ερντογάν, γιατί τότε θεωρούσαν στην Τουρκία ότι πίσω από την απόπειρα πραξικοπήματος κρύβονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα όμως Τραμπ.
0: Τότε στην Αμερική, όταν είχαμε τους S-400, μας καλούσαν στο Πεντάγωνο και λέγανε ότι αν αυτό το σύστημα λειτουργήσει,
1: ναι,
0: μέσα στο ΝΑΤΟ, μέσα στα δικά, ναι, μας αεροπλάνα, θα έχει τη δυνατότητα να υποκλέπτει κωδικούς του ΝΑΤΟ και να μπορεί με αυτούς τους κωδικούς να τους περνάει στη Ρωσία. Αυτό θεωρούσαν ή αυτό λέγανε, εν πάση περιπτώσει, στο Υπουργείο Άμυνας της Αμερικής. Και γι' αυτό λέγανε ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να λειτουργήσει με τα δικά μας.
1: Πόσο μάλλον, S-400, ένα παλιότερο σύστημα με τα F-16 ελληνικά πιθανόν τώρα, μιλάμε,
0: ναι,
1: για S-400 και το F-35, το αόρατο αεροσκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, και σε ένα χρόνο της Ελλάδος.
0: Πάντως εγώ κατάλαβα ότι, αυτό βλέπω τουλάχιστον, ότι η Τουρκία αρχίζει σιγά σιγά να στρέφεται προς την Ευρώπη. Αναγκαστικά, δηλαδή, είναι, τώρα ουσιαστικά είναι ένας από τους σημαντικούς πυλώνες της αμυντικής σχεδίασης, εν πάση περιπτώσει, της Ευρώπης η Τουρκία. Βλέπω και ότι όλες οι χώρες τις έχουν δώσει όπλα. Αντιλαμβάνονται ότι έχει από τους μεγαλύτερους στρατούς, νομίζω ότι είναι ο δεύτερος μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σωστό.
0: Τους οποίους θα μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν σε κάποιες αποστολές, ας πούμε, του ΝΑΤΟ, και την έχουν όπα-όπα.
1: Την έχουν όπα-όπα. Βλέπουν αυτή τη στιγμή η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας απασχολεί περίπου 100.000 άτομα, κάνει εξαγωγές μέχρι στιγμής 10 δισεκατομμύρια δολαρίων το έτος. 10 δισεκατομμύρια το έτος το 2025, θα δούμε πώς θα κλείσω, 26 σίγουρα παραπάνω από ευρωπαϊκές χώρες, Ιταλία, Ρουμανία, Μεγάλη Βρετανία, μέχρι και στην Αφρική, αφρικανικές χώρες και στη Μέση Ανατολή, δηλαδή από φρεγάτες μέχρι με επανδρωμένα αεροσκάφη και μέχρι την Ουκρανία. Αυτή η δυναμική στην Ευρώπη, φανταστείτε ότι αν υπάρχουν οι απαραίτητες επενδύσεις, μπορεί να διπλασιαστεί και να τριπλασιαστεί. Τουλάχιστον αυτό θεωρούν οι Ευρωπαίοι. Υπάρχει βέβαια και άλλη άποψη που λέει ναι, αλλά η Τουρκία που απειλεί την Ελλάδα, ήταν ένας παράγοντας αποσταθεροποιητικός με τη σχέση με τη Ρωσία, με το Ιράν, δηλαδή ο Τραμπ και στο ΝΑΤΟ, στις νότου ΝΑΤΟ, είπε τι είπε, είπε το εξής, ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να πολεμήσει, είπε, στο πλευρό του Ιράν.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ το απέτρεψα. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα παράδοξο.
0: Ναι. Και υπερβολικό, δηλαδή, νομίζω. Δεν νομίζω πως η Τουρκία θα πω.
1: Όχι, και εγώ δεν νομίζω. Ναι. Αλλά είναι επίσημη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη, αυτός, ο Προέδρος λέει θα δώσω και 7,35. Είναι ένα ζήτημα. Αλλά νομίζω τις επόμενες μέρες θα κρυθεί πάρα πολύ τι θα γίνει μεταξύ Νετανιάχου και αυτό περιμένουν Τραμπ. Και βεβαίως ποιοι θα είναι οι όροι των Ισραηλινών. Γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα από τη Χαμάς,
0: ναι,
1: μέχρι τη Συρία, μέχρι και την Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο. Πριν από λίγο έβλεπα ένα μήνυμα του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας που αφορά την Κύπρο, μιλάει για την ΕΟΚΑ, ότι πήγαν να σφάξουν τον ασφαλθό κόσμο, ότι εμείς θα είμαστε στο νησί για πάντα και τέτοια. Mm. Δηλαδή οι Τούρκοι σε αυτό το ζήτημα, στο ζήτημα της Κύπρου, είναι πολύ σκληροί, όπως και στο θέμα του Αιγαίου. Και το λέω αυτό διότι σήμερα είδαμε και ένα δημοσίευμα που λέγε για τα θαλάσσια πάρκα που ετοιμάζει η Ελλάδα κτλ. Τα παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή. Από το πρωί δεχόμουν τηλεφωνήματα, ρώτησαν και στην αδελφή μου από την Τουρκία τι είναι αυτά τα πάρκα και τι στοχεύουν οι Έλληνες. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που.
0: Αυτό το θέμα με τη γαλάζια πατρίδα που είναι το αντίστοιχο με τα δικά μας πάρκα θα προχωρήσει πράγματι σύντομα. Δηλαδή θα έχουμε εντάσεις τις επόμενες
1: μήνες. Αν δούμε ότι η Τουρκία το επόμενο διάστημα, δηλαδή να του γίνει μια είδηση σε ένα-δύο μήνες ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, θεωρώ δύσκολο να η Τουρκία να πάει να ανεβάσει τους τόνους με την Ελλάδα με το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας.
0: Ναι.
1: Όμως, αν το σχέδιο με τα θαλάσσια πάρκα περιλαμβάνει, όπως είδα στους χάρτες τώρα, δηλαδή και νησιά που η Τουρκία θα θεωρεί αμφισβητούμενες κυριαρχίες και τα λοιπά, και προχωρήσουν και άλλα σχέδια, εκεί το θεωρώ σίγουρο ότι θα προχωρήσει και η Τουρκία τα δικά της ζητήματα με τη νομοσία της γαλάζιας πατρίδας.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Θα τα ξαναπούμε.
1: Είμαι λίγο απόλυτος, αλλά επειδή είναι απόλυτες αυτοί που μου τα λένε. Mm. Δεν εκφράζω τις δικές μου απόψεις.
0: Προφανώς. Αλλή μόνο όμως αν εκφράζουμε τις δικές μας απόψεις στις ειδήσεις. Γεια σου, Μανώλη. Πριν πάμε στη διαφημίση, να θυμίσω δηλαδή ότι κληρώνουμε δύο εκτοπλοϊκά εισιτήρια σε έναν τυχερό με επιστροφή σε όλους τους προορισμούς της SeaJet όλο το διάστημα εκτός από 9 έως 24 Αυγούστου, 210-48-00-170 έως 4. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και θα γίνει κλήρωση στις 2 παρα 5. Επίσης, πιστοποιήθηκε για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κύλη στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του ΚΙΛ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 σχολών παγκοσμίων για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τριετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες kiledu.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ!
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ!
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Έλεος ρε Μάκη, θα φάγει πήγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
15: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα!
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
0: Λοιπόν, προβάλλεται από σήμερα στις σηματορευκές αίθουσες όλου του κόσμου τη Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Η Καθημερινή έχει μια φωτογραφία στην πρώτη σελίδα από, από το Trafalgar Square του Λονδίνου, όπου κάτω από τα βλέμματα του Νέλσονα έχει τοποθετηθεί ένας τεράστιος δούριος ύπος για να διαφημίσει την παγκόσμια αυτή πρώτη. Έχω στο τηλέφωνο τον Εμίλιο Χαρμπή, τον άνθρωπο που καλύπτει τα θέματα κινηματογράφου για την Καθημερινή και ο οποίος ήταν πιο τυχερός από όλους μας, γιατί έχει δει ήδη την ταινία και μάλιστα σε αίθουσα IMAX. Εμίλιε, καλό μεσημέρι.
21: Γεια χαρά, καλησπέρα.
0: Για πες μας λίγο, ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από την ταινία? Διαβάζοντας διαγώνια αυτό που έγραψες, ο Κρίστοφερ Νόλαν βρήκε την Ιθάκη του, έχει τίτλο, θυμίζει λίγο τον Τζίπρα, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω ότι σ' άρεσε πολύ η ταινία.
21: Ναι, μου άρεσε πολύ όντως. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σπουδαία ταινία. Την περιμέναμε καιρό. Υπήρχαν και φόβοι, βέβαια, έτσι και διφθαγμοί. Εγώ αυτό που θέλω να ξεκινήσω να πω είναι ότι πρώτα απ' όλα να πω πόσο δύσκολο είναι να κάνεις την Οδύσσια ταινία.
0: Προφανώς.
21: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακριβώς. Με πάρα πολλούς χαρακτήρες, με πάρα πολλά επεισόδια. Είναι φιάλτης αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό αποδεικνύεται κιόλας από το γεγονός ότι ελάχιστοι έχουν δοκιμάσει να το κάνουν έτσι, μέσα στα χρόνια. Ελάχιστοι το έχουν τολμήσει. Ο Νόλαν είναι ένας μάστορας στη διαχείριση όμως του κινηματογραφικού χρόνου, μέσα από το μοντάζ, μέσα από την αφήγηση, μέσα από διάφορους κινηματογραφικούς τρόπους. Είναι μάστορας και γι' αυτό κατάφερε να το κάνει. Πήρε ένα ρίσκο οπότε. Το ρίσκο αυτό του βγήκε. Ένα δεύτερο ρίσκο που πήρε έχει να κάνει.
0: Το χάσαμε την τελευταία πρόταση. Ένα ακόμα ρίσκο που πήρε.
21: Το δεύτερο ρίσκο έχει να κάνει με την αισθητική της ταινίας.
0: Ναι.
21: Λοιπόν, η αισθητική της ταινίας δεν μοιάζει με αυτά που έχουμε δει σε ταινίες που αναφέρονται στον αρχαίο κόσμο, επικές αφηγήσεις. Έχουμε δει τέτοιες ταινίες, έτσι.
0: Ναι, που είναι και λίγο kitsch. Λίγο kitsch έχουμε δει στο παρελθόν.
21: Λίγο kitsch, λίγο παραμυθένιες. Ναι. Πολλά πράγματα. Η Οδύσσια δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια ταινία πάρα πολύ γειωμένη, πάρα πολύ ανθρώπινη, επικεντρωμένη στο ανθρώπινο στοιχείο. Παρότι υπάρχουν όλα αυτά τα τέρατα, έτσι, τα μυθικά όντα, οι λεστριγόνες, οι κύκλοπας, όλα αυτά που ξέρουμε, υπάρχουν μέσα. Τι θεοί βέβαια. Παρ' όλα αυτά, η αισθητική της ταινίας είναι πάρα πολύ γιωμένη. Είναι μια ταινία σκοτεινή και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Σκοτεινή και πολύ ωραία φωτισμένη ταυτόχρονα. Αυτά συμβαίνουν μαζί στο κινηματογράφο, αν μπορείς να τα κάνεις. Η οποία δίνει το ρυθμό, κυρίως το soundtrack της ταινίας, δηλαδή όλη η αισθητική παλέτα, η οποία βασίζεται όχι σε ορχήστρα, όπως έχουμε συνηθίσει να ακούμε σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά σε πολύ πιο minimal πράγματα, με τα κρουστά να παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, να υπάρχει ο αυλός, η λύρα, τέτοιες παρεμβάσεις. Και όλο αυτό μας φτιάχνει μια ατμόσφαιρα από αυτές που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Αυτό είναι το δεύτερο ρίσκο και βγήκε και αυτό.
0: Σκοτεινή, γιατί λες σκοτεινή? Επειδή δείχνει τη ζωή ενός ήρωα, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος πέρασε όλη τη ζωή του στον πόλεμο.
21: Θα πάω τώρα και σε αυτό, ναι. Εδώ τώρα έρχονται τα μεγάλα θέματα της ταινίας. Γιατί είπαμε, πέρα από τις περιπέτειες, τη Γκίρκη, τον Κύκλοπα, τη Χρυσκύλα και τη Χάριβδη, πέρα από όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στην ταινία, υπάρχουν δύο βασικά θέματα. Και το, αυτό που ξεκινάει από την ενοχή το θέμα. Είναι η ενοχή, οι τύψεις που νιώθει ο ήρωας αρχικά απέναντι στους συντρόφους του, τους οποίους μετά τον πόλεμο είναι σαν να περνάει ένα μετατραυματικό στρες, όπως περνάνε σε όλους τους πολέμους οι στρατιώτες, έτσι. Αυτός είναι στρατιώτης, είναι ο Οδυσσέας. Μπορεί να είναι ένας αξιωματικός, ένας πραγματικότητα, ένας βασιλιάς, ο οποίος οδηγεί τους ανθρώπους στη μάχη και μετά γυρνάνε πίσω όλοι μαζί. Η πορεία όμως τους χάνει. Αρχίζει και τους χάνει. Και νιώθει τύψη γι' αυτό. Τον κυνηγάνε σχεδόν κυριολεκτικά κάποια στιγμή όταν κατεβαίνει στον Άδη οι Ερηνίες. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, νιώθει ενοχές και για ένα άλλο πράγμα. Νιώθει ενοχές για αυτά που κάνανε εκεί στην Τρία.
0: Ναι, για
21: την
0: πόλη
21: που καταστρέψανε, για τις σφαγές. Και αυτός ο ίδιος, επειδή είναι αυτός που επινόησε και το δούριο ύπου για να πέσει η Τρία, νιώθει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Αυτό το πράγμα έρχεται όλο τώρα, αυτό το αντιπολεμικό μήνυμα στην πραγματικότητα. Γιατί αυτό είναι η μεγάλη ιδέα της ταινίας, είναι αυτή στην πραγματικότητα. Το αντιπολεμικό μήνυμα που εκπέμπει, το οποίο έρχεται να κουμπώσει στο τελευταίο κομμάτι. Παίρνουμε μια γεύση στην αρχή, γιατί ειδικά την Τρία, την ιστορία με την Τρία, τη βλέπουμε στην αρχή και στο τέλος. Αυτό το τελευταίο κομμάτι που έρχεται να κουμπώσει εκεί, χωρίς να κάνουμε πολλές αποκαλύψεις, με μια εξομολόγηση, είναι ανατριχιαστικό, για μένα τουλάχιστον. Και περνάει, δίνει ένα ακόμα επίπεδο στην ταινία και την ανεβάζει από μια πολύ καλή ταινία σε ένα αριστούργημα.
0: Γι' αυτό
21: ταυτόχρονα
0: βλέπω ότι έχει βάλει 4,5 στα 5 στη βαθμολογία.
21: Ναι. Γι' αυτό. Είναι εντάξει τα αστέρα και τώρα είναι ενδεικτικά. Σημασία έχει τι βλέπει κανείς πηγαίνοντας στην ταινία. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που δεν θα τους κάνει. Έτσι. Δεν λέω ότι.
0: Είδα ότι έχει απίθανα πλάνα από τα τρέιλερ που είδα εκεί. Αυτό είναι το IMAX με το οποίο έχει τραβήξει ο Νόλαν την ταινία. Δηλαδή αυτό είναι το κόλπο.
21: Σίγουρα παίζει ρόλο αυτό. Σίγουρα παίζει ρόλο ότι είναι η πρώτη ταινία που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου σε IMAX. Αυτό σημαίνει για τον κόσμο που μπορεί να μην το ξέρει, ένα πολύ μεγάλο φορμά στην πραγματικότητα, έχει μια πολύ μεγάλη ευρύτητα η εικόνα. Αυτό όταν έχουμε εντυπωσιακά πλάνα από ψηλά, εκεί φαίνεται ακόμα περισσότερο. Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μια ταινία που δεν είναι του εντυπωσιασμού. Ο Νόλαν γενικά είναι του εντυπωσιασμού σκηνοθέτης και το έχουμε δει σε πολλές ταινίες το να προσπαθεί να εντυπωσιάσει.
0: Είναι πιο πολύ εσωτερική δηλαδή, λες, κάτι τέτοιο.
21: Εδώ είναι πιο πολύ εσωτερική. Υπάρχουν φυσικά πολλοί εντυπωσιακοί σκηνοθέτες. Μην παρεξηγηθούμε, σίγουρα υπάρχουν. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός εδώ.
0: Ναι.
21: Δηλαδή, δεν είναι ότι θα κάνει κάτι για να

0: Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Είναι γυρισμένα σε πραγματικές τοποθεσίες. Πήγανε μέχρι την Ισλανδία, φτάσανε μέσα στα χιόνια και στον αέρα, ξέρω εγώ, και στη βροχή για να γυρίσουν κάποιες σκηνές. Γυρίσανε στη Σαχάρα, γυρίσανε όπου θέλεις. Τέλος πάντων, τα πηγαίνει καλά. Είναι πολύ καλή και η Anne Hathaway. Για μένα ξεχωρίζει το ρόλο της Πινελόπης. Δεν της το είχα, ναι. Μου την αλήθεια, αλλά τα καταφέρνει πολύ καλά σε μια έτσι ήσυχη ερμηνεία, αλλά ακριβώς αυτό που χρειάζεται.
1: Άρα πρέπει να πάμε οπωσδήποτε να το δούμε, να δούμε την ταινία.
0: Ναι, τώρα νομίζω ότι αυτό είναι το φανταστικό. Από αυτά που είπαμε, ναι. Συνάγεται ότι πρέπει να τη δούμε. Εντάξει, ευτυχώς θα παίζεται για πάρα πολύ καιρό.
1: Και αν είναι δυνατόν, στο IMAX, λοιπόν, λες. Στην θέατρο εκεί που είναι.
0: Ιδανικά, θα έλεγα στο IMAX. Αν όχι εκεί, σε μια αίθουσα κλειστή, κατά προτίμηση, να έχει καλό ηχοσύστημα. Γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο ήχος στην ταινία. Αν χάσουμε τον ήχο, είναι θέμα. Χάνουμε αρκετό από το καλό της ταινίας.
1: Εμίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πάω οπωσδήποτε να
0: τη δω. Ευχαριστώ, καλή
1: στιγμή. Μια χαρά. Λοιπόν, ως εδώ ήμασταν. Θέλω έναν αριθμό από το 1 έως 47.
2: 12.
1: 12 είναι ο κύριος Μανώλης Βλαχάκης με τηλέφωνο που τελειώνει σε 5.33. Δύο εισιτήρια είπαμε με τη C-Jet για όλους προορισμούς. Θα επικοινωνήσουμε για να πάρετε τα εισιτήρια. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
5: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω. Μπήκε στο

0: εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με EasyJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στο κόσμος. 96,5.
10: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και

0: πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
1: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
5: Ford,
2: Opel
5: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710-252-51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
6: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
7: Ποσότητα τα βγάζει ο Γιάννης Σουλιώτης για την υπόθεση της Μαρφίν. Πώς έχουν ταιριάξει οι υπηρεσίες αστυνομίας φωτογραφικό υλικό, ευρήματα και μαρτυρίες ώστε να καταλήξουμε στις συλλήψεις? Στα χέρια της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται και τέταρτος, όχι για τη Μαρφίν, για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
8: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή. Οι αξιωματικοί βρίσκονται μέσα στο διαμέρισμα που έμενε το τέταρτο, που μένει το τέταρτο άτομο που συνελήφθη.
7: Αντιμέτωποι με εξοργιστικές και τουλάχιστον περίεργες συμπεριφορές βρίσκονται καθημερινά, όποτε γίνεται δηλαδή δικαστήριο, όποτε συνεδριάζει η έδρα, οι γονείς του αστυνομικού Λιγκερίδη που έπεσε νεκρός από τους χούλιγκαν στο Ρέντι. Ο ένας μετά τον άλλον, μάρτυρες που είχαν καταθέσει στοιχεία αρχικά, τώρα επικαλούνται αδυναμία μνήμης.
9: Ο τραμπουκισμός δεν γίνεται από την αστυνομία. Ο τραμπουκισμός γίνεται στους μάρτυρες που έρχονται, που είναι φοβισμένοι και έχουν ξεχάσει τα πάντα και τους πάντες.
10: Όταν ανεβαίνουν εκεί επάνω στο βήμα για να καταθέσουν, τα ξεχνάνε όλα.
7: Για φανταστείτε. Και είχαμε και τους ψεκασμούς το πρωί στη Γλυφάδα μετά τον εντοπισμό ενός κρούσματος του Δυτικού Νείλου. Παρότι η κατάσταση δεν είναι για πανικό, διαβεβαιώνουν όλες οι αρμόδιες αρχές γι' αυτό, ο Δήμος, ο κ. Παπανικολάου, λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προφύλαξη εκεί των δημοτών του. Το πάει και λίγο παραπέρα.
11: Σε 6 δρόμους σήμερα σε συγκεκριμένα τμήματα γίναν οι προβλεπόμενοι ψεκασμοί πολύ νωρίς το πρωί. Εχθές το απόγευμα πόρτα-πόρτα θυροκολλήσαμε μια ανακοίνωση στις οικίες αυτών των δρόμων για να ξέρουν οι συμπολίτες μας ότι πρέπει να προσέξουν να μην απλώσουν ρούχα, να μην βγουν κατοικίδια έξω.
7: Εντάξει, θέλει μια προσοχή, μια επιμέλεια, αλλά επαναλαμβάνω, τουλάχιστον αυτό λένε όλοι οι γιατροί, ότι δεν είναι για πανικό η όλη κατάσταση. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη και Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλώς τον.
12: Καλό σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Από το πρωί, Σπύρο μου, σαν να είναι Παρασκευή. Δεν έχουν αδειάσει τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Αυτό τι σημαίνει, προφανώς, πως κάποιοι για να γλιτώσουν. Αφενός, μεν κάποιοι φεύγουν για διακοπές, εντάξει, κάθε ημέρα. Κάποιοι εξημώνουν.
7: Είναι που πλησιάζουμε τώρα στα μέσα, όχι που πλησιάζουμε, είμαστε στα μέσα Ιουλίου. Οπότε νομίζω η φουρνιά αυτή του πρώτου Σαββατοκύριακου τώρα θα είναι δυνατή.
12: Έτσι, έτσι. Και για να γλιτώσουν την αυριανή δύσκολη φουρνιά, γι' αυτό και φεύγουν σήμερα. Και κάποιοι εκ των ακροατριών και ακροατών μας και το έχουμε συνδυάσει. Λοιπόν, οπότε, αν έχετε σκοπό να πάτε προς την Κόρινθο, να ξέρετε, με το που τελειώνει το δάσος Χαϊδαρίου, αρχίζει η κίνηση, φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσετε στη λίμνη Κουμουνδούρου. Κάτι πάνω από το 1 χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού, ανεβαίνοντας την Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα Χαρνών, θα συναντήσετε ένα τμήματα αραιό μποτιλιάρισμα. Μποτιλιάρισμα είναι στην ουσία. Ναι. Απλά προσπαθώ να σας χρυσώσω λίγο το χάπι, όπως καταλαβαίνεις. Και η Αττική Οδός όμως και τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο μεταμόρφωσης, προς Λαμία. Εκεί έχουμε και εργασίες, Σπύρο, για να διαπλατηθεί λιγάκι ο κλάδος εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία. Έχουμε κίνηση. Κυρίως όσοι έρχεστε από το αεροδρόμιο θα βρείτε κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας και κάθοδος Αρδίτου είναι οι τρεις δυσκολότεροι δρόμοι.
7: Σε ευχαριστώ. Μ' αρέσει εκτός από την ενημέρωση και η ψυχολογική υποστήριξη στους φίλους μας που τώρα είναι εγκλωβισμένοι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Απαραίτητη και αυτή, αν και νομίζω ότι όποιος φεύγει τώρα για διακοπές, είναι στην αρχή δηλαδή, έχει μια άλλη διάθεση, έστω και αν υπάρχει ταλαιπωρία, τα δύσκολα είναι στην επιστροφή. Στα δύσκολα είπα, ας ξεκινήσουμε με αυτά. Έχει πυροδοτήσει ένα γύρο, νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί σήμερα είχαμε διώξεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πολλά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και 4 βουλευτών. Για τους υπόλοιπους 7 που βρίσκονταν στη δικογραφία, οι κατηγορίες αρχιοθετήθηκαν. Θα ξεκινήσουμε με το δικαστικό κομμάτι της υπόθεσης. Θα μας βοηθήσει η Έλληνα Γαλάρη να καταλάβουμε τι έχει συμβεί από το πρωί σήμερα. Και θα πάμε μετά και στο πολιτικό σκέλος με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Κατηγορίες έχουν αποδοθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνολικά 22 κατηγορουμένους, 4 νυν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αρκετά πρώην υψηλόβαθμα δημόσιοι αξιωματούχοι. Να πούμε ότι πρόκειται για τους Κώστας Στρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα, είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν οι διώξεις. Θυμίζουμε ότι μετά την έρθει της ασυλίας τους είχαν κληθεί από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για την φερόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες επιδοτήσεις που δόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Μετά τις εξηγήσεις λοιπόν που έδωσαν εδώ στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, εκείνοι αποφάσισαν να τους καταστήσουν κατηγορούμενους, τους έχουν αποδώσει κατά περίπτωση αδικήματα για ηθική ευθυργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και τους έχουν αποδώσει κατηγορία για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Όλες οι πράξεις αυτές, Σπύρο, διώκονται σε βαθμό πλημελήματος. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και στο εξής? Ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση? Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για κατηγορούμενους βουλευτές, θα σταλούν άμεσα κλήσεις, πρέπει να δικαστούν σε τριμελές πλημελιοδικείο. Έως το Σεπτέμβριο πρέπει οπωσδήποτε να τους έχει σταλεί το κλητήριο θέσπισμα, διότι τίθεται και θέμα παραγραφής των αδικημάτων. Αυτά σε ό,τι αφορά τους 4 εν ενεργεία βουλευτές. Υπάρχουν όμως και οι υπόλοιποι 7, όπως πολύ σωστά είπε, οι οποίοι ελέγχονταν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τους 7 λοιπόν η δικογραφία για τους 7 βουλευτές τέθηκε στο αρχείο, διότι δεν προέκυψαν ενδείξεις στέλεσης αξιόπινων πράξεων.
7: Για τα μη πολιτικά πρόσωπα είναι στελέχη του οργανισμού, έτσι δεν είναι?
13: Ναι, βεβαίως.
7: Είναι στελέχη του οργανισμού, υπάλληλος πολιτικού γραφείου βουλευτή και συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας κτηνίατρος και πάρα πολύ δικαιούχοι των ενισχύσεων.
13: Έχει δύο πρώην περιφερειακούς διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει πρώην γενικό διευθυντή άμεσων ενισχύσεων, πρώην πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει διάφορους τέλους υπαλλήλους.
7: Στην αρχική, πώς να το πω, δικογραφία, μας λες τώρα ότι οι κατηγορίες που με βάση το κατηγορητήριο, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι σε βαθμό πλημελήματος. Η αρχική δικογραφία περιέγραφε κακουργήματα.
13: Ναι, και μάλιστα η κυρία Παπακώστα και ο κύριος Καραμανλής είναι ένας από τους 7
7: που αρχαιοθετείται,
13: οι οποίοι έχουν ακριβώς ελέγχονταν για το κακούργημα, γιατί η φερόμενη ζημία ήταν άνω των 120.000 ευρώ.
7: Άρα με το πρώτο διαβιβαστικό,
13: η πρώτη κλίση που έλαβαν,
7: η πρώτη κλίση είναι ότι διώκεσαι για κακούργημα και τώρα είναι μόνο πλημελήματα.
13: Ελέγχεσαι,
7: σωστά.
13: Ελέγχονταν για κακούργημα, διότι ανά των 120.000 ευρώ. Όμως, επειδή η έκθεση της Παρασκευής του Χεροπούλου της προϊσταμένης των ελέγχων κατέληξε στο γεγονός ότι η κυρία Παπακώστα η ζημία φέρεται να είναι προσδιορίζεται στο ποσό των 7.700 ευρώ. Άρα δεν είναι κακούργημα, είναι πλημέλημα, γι' αυτό έχουμε και τις πλημεληματικές κατηγορίες.
7: Εδώ τώρα, επειδή τα όρια δικαστικού και πολιτικού ρεπορτάζ είναι δυσδιάκριτα, οι αιτιάσεις που ακούγονται από την πλευρά κυβερνικών στελεχών είναι γιατί έκθεσε τη Χεροπούλου. Η κυρία τη Χεροπούλου, το γνωρίζουμε βεβαίως οι ακροατές μας, είναι μια υπόθεση που τρέχει πάρα πολύ καιρό. Ήταν στέλεχος του οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την αποκάλυψη της διαφθοράς που υπήρχε εκεί. Και οι αιτιάσεις που ακούγονται είναι γιατί δεν έκανε πρώτα την έρευνά της η κυρία Τιχεροπούλου και μετά να πάει δικογραφία όπου να περιγράφονται τα πραγματικά αδικήματα, ενώ πήγα πρώτα το αρχικό έγγραφο που έλεγε διώκεστε για κακουργήματα, ήρθε μετά η Τιχεροπούλου και τώρα έπεσαν σε πλημελήματα.
13: Αυτό είναι μια απορία, Σπύρο, που έχουν εκφράσει από την πρώτη στιγμή και οι δικηγόροι των βουλευτών.
7: Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν περίμενε την έκθεση τη Χεροπούλου, δηλαδή είναι ένα ερώτημα.
13: Αυτό δεν μπορώ να δώσω απάντηση.
7: Όχι, δεν ρωτάω σε έναν.
13: Ρητορικό το ερώτημα, κατάλαβα.
7: Ωραία.
13: Είναι κάτι που το οποίο ταλάνιζε και τους δικηγόρους της κυρίας Παπακώστα.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Γαλάρη είπε σχετικά πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
14: Ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθωότητας. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι. Αν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση, νέα κολοτούμπα στο Πασό και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η δουλειά αυτή είναι μόνο της δικαιοσύνης.
7: Τώρα θα πήγαινα στο Γιώργο Παπακουσταντίνου, ούτως ώστε να περάσουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος μετά το ρεπορτάζ που μας έδεσε η Έλενα Γαλάρη, αλλά θα δείξει κατανόηση ο Γιώργος. Μόλις τώρα μας ήρθε δήλωση από τον Πρωθυπουργό, τοποθέτηση Κυριάκου Μητσοτάκη για τις τελευταίες εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
15: Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα στους 3 υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες.
7: Έλα, μιας και είχε την υπομονή ο Γιώργος, να ακούσουμε τι λέει και η αντιπολίτευση για να είναι ολοκληρωμένο μετά το ρεπορτάζ του. Οι αιτιάσεις έτσι όπως διατυπώνονται από το Πασόκ, ο κύριος Δουδονής, από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Τεμπονέρας.
16: Το αφήγημα των βουλευτών αθώων περιστερών που λειτουργούσαν υπέρ της περιφέρειάς τους κατέρευσε σήμερα με κρότο. Και βέβαια θα ήταν διπλάσει αν η κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία με προκλητικό τρόπο δεν είχε καλύψει τους υπουργούς της. Όλοι θυμόμαστε εκείνο το βράδυ τέτοιο καιρό με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη.
17: Τους χρεώνεται ο ίδιος ο πρωθυπουργός προσωπικά όταν για αυτούς πια υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι έχουν συμβεί ορισμένα πράγματα τα οποία είναι εκτός νομιμότητας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό ξεφεύγει πια από τα όρια της λογικής. και δεν αντέχει σε καμία πολιτική αντιπαράθεση. Εδώ οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι.
7: Από αναβολή σε αναβολή το πηγαίναμε, Γιώργο. Ούτε φορολογικές δηλώσεις να ήταν, αλλά τώρα έχεις το λόγο. Γεια σου, καλό μεσημέρι.
18: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
7: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ακούσαμε από την Έλενα Γκαλάρη πώς έχει το πράγμα σε επίπεδο διερεύνησης από τις δικαστικές αρχές. Να δούμε τώρα σε πολιτικό επίπεδο τι γεννά, τι προκαλεί η ιστορία.
18: Ναι, από κυβερνητικής πλευράς, ναι. Το στίγμα είναι προφανές ότι δόθηκε από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προσθετικά στο απόσπασμα που ακούσαμε, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής δεν έστρεψε μόνο τα αδέλη του προς την αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε για ακόμη μία φορά ότι επένδυσε στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου, άφησε βαρύτατες εκμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι επέλεξε να εμπλακεί στον εσωτερικό κομματικό και πολιτικό ανταγωνισμό. Θυμίζουμε ότι αυτός ήταν ένας από τους τρεις άξονες της κυβερνητικής θέσης εδώ και αρκετούς μήνες που σοβεί αυτή η υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση για την κυβέρνηση, όπως διατυπώθηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έχουμε μια πλήρη ανατροπή της εικόνας όπως αυτή είχε διαμορφωθεί και με δεδομένες της αρχιοθετήσεις, όχι μόνο των 7, θυμίζουμε ότι είχαν αρχιοθετηθεί αρκετούς εβδομάδες νωρίτερα και οι υποθέσεις των κυρίου Χατζηβασιλείου και Αθανασίου, ανεβάζοντας αυτόν τον αριθμό στους 9. Είναι σαφές ότι από εδώ και πέρα αναγωμώνονται, θα λέγαμε, τα κυβερνητικά πειραμαχικά για την υπόθεση του ΠΚΠ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι είναι ένα από τα ζητούμενα, η εντυμότητα δηλαδή και η διαφθορά, και στον προεκλογικό στίβο, στον οποίο ήδη τρέχουν με υψηλές ταχύτητες όλα τα κόμματα.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου. Αυτά και σε πολιτικό επίπεδο. Ακούσαμε τις αντιδράσεις, τις αιτιάσεις, έτσι όπως διατυπώνονται από την πλευρά της αντιπολίτευσης και βεβαίως και την τοποθέτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού.

0: Εμείς θα συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ που φέρνει σήμερα η Καθημερινή και φωτογραφικό υλικό σχετικά με, με τα στοιχεία τα οποία έδεσαν την υπόθεση για τη σύλληψη των τριών της Μαρφίν. Έχει στη διάθεσή της Καθημερινή και ο Γιάννης Σουλιώτης την έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων, αυτή δηλαδή που οδήγησε τον εισαγγελέα να βγάλει τα εντάλματα σύλληψης και να ακολουθήσουν οι σύλληψεις. Είναι ένα πλούσιο ρεπορτάζ που συνοδεύεται και από φωτογραφικό υλικό, φέρει όπως είπαμε την υπογραφή του Γιάννη Σουλιώτη και είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Γεια και χαρά, καλό μεσημέρι.
0: Η έκθεση αυτή την οποία αποκαλύπτει σήμερα στην Καθημερινή δείχνει, έχει πολλά τεχνικά στοιχεία και δείχνει πως ακριβώς οι άνθρωποι που κατηγορούνται δέθηκαν με τα ευρήματα, με το φωτογραφικό υλικό,
1: ναι,
0: κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι τεχνικό κείμενο. Ναι. Όσο μπορούμε να το απλοποιήσουμε, ναι, ναι, και να το κάνουμε κατανοητό, αξίζει να πούμε τα εξής. Η αστυνομία ουσιαστικά αντιπαραβάλλει τρία φωτογραφικά αρχεία. Το ένα είναι οι φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων. Το δεύτερο είναι οι φωτογραφίες ταυτοτήτων των υπόπτων. Και το τρίτο αρχείο είναι ένα φωτογραφικό αρχείο από διακοπές την περίοδο 2008-2010. Τι κάνουν αρχικά λοιπόν στα εγκληματολογικά εργαστήρια? Συγκρίνουν τις φωτογραφίες των διακοπών, στις οποίες τα άτομα προφανώς έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά, διακρίνεται με πολύ καθαρό τρόπο τα χαρακτηριστικά τους, με τις φωτογραφίες ταυτοτήτων. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να δώσουν ονοματεπώνυμο στα άτομα που φαίνονται στην παραλία.
0: Οπότε,
1: να το πούμε έτσι,
0: με βάση τις φωτογραφίες των προσώπων
1: στην παραλία,
0: που καταλήγει η ταυτοποίηση.
1: Στην παραλία λοιπόν ξέρεις ότι βλέπεις τον Σπύρο Μάλλη και τον Γιάννη Σουλιώτη, και παίρνεις λοιπόν μετά και κάνεις μια αντιπαραβολή των φωτογραφιών των ταυτοτήτων της παραλίας με τις φωτογραφίες των επεισοδίων. Εκεί λοιπόν η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εφαρμόζει ένα διεθνές πρωτόκολλο, το οποίο υπάρχει μια κλίμακα από το μείον 3 έως το συν 3. Στο μείον 3 δεν είναι οι ίδιοι, στο 0 είναι δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα, στο 3 είναι ταυτίζονται. Εκεί λοιπόν, κάνοντας αυτή την αντιπαραβολή φωτογραφιών,
0: είμαστε στα πρόσωπα
1: με βάση τα βιομετρικά τους χαρακτηριστικά,
0: ναι, ναι,
1: εκεί λοιπόν η αστυνομία καταλήγει στο είτε δεν μπορώ να βγάλω αποτέλεσμα, είτε μου μοιάζει, είτε προσομοιάζει. Δηλαδή φτάνει από το 0, 1 και 2. Για κανέναν από τους τρεις κατηγορούμενους δεν φτάνει στο συν 3.
0: Μάλιστα.
1: Να πει ότι ταυτίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Πώς λοιπόν καταλήγει η αστυνομία στο τελικό της συμπέρασμα να πει ότι οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται είναι αυτοί που συμμετείχαν στα επεισόδια? Γιατί χρησιμοποιεί τη λέξη «συνσχετίζονται άρρηκτα». Πώς καταλήγεις αυτό? Με βάση τα σακίδια.
0: Παίρνει λοιπόν τώρα τις φωτογραφίες από τα σακίδια. Μετά τα πρόσωπα πάει στα σακίδια.
1: Πάει στα σακίδια και λέει «αυτό το σακίδιο είναι ένα λευκό σακίδιο, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά». Με βάση την κατασκευή του, να το πούμε έτσι. Όμως εγώ βλέπω ότι στο φερμουάρ έχει μια κίτρινο σημάδι που είναι από τη σκουριά. Λόγω παλαιότητας αυτό το σημάδι καθιστά αυτό το σακίδιο μοναδικό. Πάει στο σακίδιο Β και λέει αυτό το σακίδιο έχει ένα κόκκινο σημάδι που είναι το σήμα των Dead Kennedys, ενός punk συγκροτήματος, το οποίο το έχει φτιάξει ο κάτοχός του και άρα καθιστά το σακίδιο αυτό μοναδικό. Ποιος έχει αυτά τα σακίδια? Τους βλέπει λοιπόν αυτά τα σακίδια, λέει η έκθεση, στις διακοπές. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι ο ένας έχει το ένα σακίδιο, ο δεύτερος το δεύτερο σακίδιο, και καταλήγει στο συμπέρασμα
0: σε αυτή την κλίμακα που είπες,
1: ότι είναι αυτοί. Όχι, για τα σακίδια λέει ταυτίζονται.
0: Είναι στο
1: σακίδια,
0: είναι
1: λέει αυτοί. Ταυτίζονται. Και με βάση αυτό το έβριμα σου λέει, βλέπω ότι έχεις αυτό το σακίδιο στην παραλία, άρα λοιπόν είσαι εσύ. Και ο άλλος έχει το άλλο σακίδιο στην παραλία, άρα λοιπόν σου λέει ότι είσαι εσύ. Και με αυτόν τον τρόπο καταλήγει στο συμπέρασμα μέσω των. Δηλαδή υπάρχει ταυτοποίηση σακιδίων,
0: ναι,
1: όχι ταυτοποίηση των ατόμων με βάση τα βιομετρικά, ναι, τους χαρακτηριστικά. Για την κοπέλα, επειδή δεν υπάρχει αυτό το. Δεν υπάρχει αντικείμενο που ταυτίζεται,
0: ναι,
1: λέει ότι και συγκρίνει τη φωτογραφία των διακοπών με την φωτογραφία της από την ημέρα των επεισοδίων, όχι όμως έξω από τη Μαρφίν, στο πεζοδρόμιο της σταδίου, όπου έχει φοράει μόνο μαύρα γυαλιά.
0: Σε ένα άλλο σημείο.
1: Λέει λοιπόν ότι αυτή μοιάζει, αλλά δεν φτάνει στο συμπέρασμα, ναι, να πει ότι είναι αυτή.
0: Θα πω κάτι, χωρίς να το σχολιάσαμε, δεν θέλεις. γνωρίζουμε από δίκες που έχουν γίνει ότι τα αποτυπώματα έχουν μια ισχυρή θέση σε ένα κατηγορητήριο.
1: Ασφαλώς.
0: Το γενετικό υλικό, το DNA, έχει μια ισχυρή θέση. Η ταύτιση φωτογραφιών έχει ισχυρή θέση σε ένα δικαστήριο.
1: Η ταύτιση φωτογραφιών.
0: Δηλαδή το να πας σε ένα δικαστήριο και να πεις εγώ δεν αναγνώρισα πρόσωπα, αλλά μπορώ να ταυτίσω αντικείμενα.
1: Κοίταξε,
0: τώρα όμως κάνουμε δικαστήριο, δεν ήταν, μπορεί να ήταν άστοχο αυτό που είπα.
1: Δεν πειράζει. Θέλω να πω πάντως, αυτό είναι και η ιδιαιτερότητα, αν θέλεις, αυτής της δίκης όταν γίνει.
0: Και να δούμε και τι άλλα στοιχεία
1: γιατί
0: υπάρχουν.
1: Εδώ,
0: έτσι,
1: ας πούμε, είναι μια τεχνική έκθεση που βασίζεται ακριβώς σε επεξεργασία φωτογραφιών. Και μπας περιπτώσει και αυτή η ιδιαιτερότητα του σακιδίου είναι κάτι το οποίο θα το.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Τώρα μπαίνουμε σε.
1: Επίσης, να σου βάλω και μια παράμετρο ότι τα άτομα αυτά θα δικαστούν σε δικαστήριο με ενόρκους.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο έχει και αυτό μια σημασία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικό το ρεπορτάζ σήμερα του Γιάννη Σουλιώτη. Στην Καθημερινή θα δείτε και φωτογραφίες και φωτογραφικό υλικό ο Γιάννης. Αλλάζουμε θέμα. Είχαμε μια τραγωδία στη Χαλκιδική. Ένα πολύ νεκροτροχαίο. Ο Παναγιώτης Αχαλατλής. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Η διασωληνωμένη στη μέση του Ιπποκρατίου να συνδέεται η 7χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο πολύ νεκροτροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 στη Χαλκιδική, και στο οποίο οι γονείς του μικρού κοριτσιού αλλά και το 6 μηνών αδερφάκι του σκοτώθηκαν. Το κοριτσάκι, πρέπει να πούμε ότι αρχικά διεκομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Πολυγύρου με τραύματα στο θώρακα και κατάγματα μοιραίους του. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που φέρει, κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Η ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ανήλικη έφτασε χθες στο νοσοκομείο, που και κατά τη διάρκεια της νύχτας υπευλήθη σε δύο χειρουργικές επιβάσεις από παιδοχειρούργους και ορθοπαιδικούς. Σήμερα το πρωί το 7χρονο κοριτσάκι διακομίστηκε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου. Πρόκειται για την ειδική μονάδα παιδών που διαθέτει το νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε κλείνοντας ότι το σοκαριστικό τροχαίο έγινε χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο έξω της Μεταμόρφωσης, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες το τζιπ της οικογένειας από τη Μολδαβία που επέβαινε η τετραμελής οικογένεια συγκρούστηκε με ένα βιτιοφόρο. Η οικογένεια είχε έρθει στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές της.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Τι να πεις. Τρομερό, τραγικό αυτό που έγινε. Όπως και στη Λέσβο. Και στη Λέσβο είχαμε ένα θανατηφόρο δυστύχημα χθες στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας. Αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο γυναίκες ξέφυγε από την πορεία του. Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες. Προσέκρουσε σε μία κολόνα και ανετράπη. Με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Ακόμη δηλαδή ένα τροχαίο δυστύχημα. Το πρωί ξύπνησε ο κόσμος στη Γλυφάδα βλέποντας ανθρώπους με άσπρες στολές να ψεκάζουν. Η Μέρη Σκανδάλη θα μας πει γιατί γινόταν αυτό. Γεια σου, Μέρη.
3: Καλό μεσημέρι. Από τις 5 και μισή νωρίς ξύπνησαν κάτι και στη Γλυφάδα. Ψεκασμοί σε φυτά, σε φρεάτια, οπουδήποτε βγαίνουν κουνούπια από οποιοδήποτε σημείο. Διότι εμφανίστηκε ένα ακόμα κρούσμα δυτικού Νείλου εκεί στην Γλυφάδα. Είχαμε ακούσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα για την Αγία Παρασκευή εδώ στην Αττική. Να πούμε λοιπόν ότι πήγαν στην ενεργεία του Δήμου, έκαναν τους ψεκασμούς, έχουν ήδη τελειώσει. Όπως πήγε ο Δήμαρχος, όλα είναι ομαλά, θα είναι σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Τώρα άλλοι κάτοικοι είναι σε επιφυλακή και άλλοι δεν ανησυχούν, όπως λένε. Να σου πω ότι επειδή μιλήσαμε και με ειδικούς εδώ στο Sky, μας είπαν ότι 8 στα 10 άτομα που θα νοσήσουν δεν θα το καταλάβουν καθόλου, δηλαδή δεν θα έχουν καν συμπτώματα. Ενώ 1% από τα περιστατικά αυτά θα έχει κάποια σοβαρή νόση με μηνυκογεφαλίτιδα, συμπτωματολογία δύσκολη, όπως σπασμούς, δυσκαμψία, υψηλό πυρετό. Και φυσικά υπάρχει και κίνδυνος θανάτου. Να υπενθυμίσουμε ότι ο συγκεκριμένος ιός εμφανίστηκε πρώτη φορά στη χώρα μας το 2010, ενώ η πιο επικίνδυνη περίοδος είναι από τον Ιούλιο και τα τέλη του Οκτώβρη.
0: Άρα, δηλαδή, η περίοδος που διανύουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μέρη Σκανδάλη. Ο κόσμος οπωσδήποτε, εντάξει, είπαμε ότι δεν χρειάζεται πάνικος, αλλά υπάρχει μια ανησυχία. Όπως και ο Δήμαρχος, θα ακούσουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Γιώργου Παπανικολάου, το πρόεδρο Sky.
4: Δεν υπάρχει κάποια έντονη ανησυχία. Εντάξει, είμαστε λίγο προβληματισμένοι. Έχουμε κατοικίδια, δεν θα τα βγάλουμε στο μπαλκόνι. Δεν θα πλώσουμε ρούχα και αυτά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος για άγχος.
5: Κουνούπι είναι, οπότε δεν μπορείς να το ελέξεις.
6: Δηλαδή, αν αρχίσω να φοβάμαι γι' αυτό, φαντάζομαι θα έπρεπε να φοβάμαι για πολλά άλλα πράγματα.
7: Οι αρχές θα πάρουν τα κατάλληλα μέτρα και από τη στιγμή που θα τα πάρουν τα μέτρα, εγώ αισθάνομαι ήσυχη.
8: Προσοχή χρειάζεται από όλους μας, ειδικά εδώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. όπου εντοπίστηκε το κρούσμα. Σε 6 δρόμους σήμερα σε συγκεκριμένα τμήματα γίναν οι προβλεπόμενοι ψεκασμοί. Και αυτό που επίσης θα κάνουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, αυτή την περίοδο καθαρίζουμε ούτως ή άλλως τα φρεάτια εν ώψη του φθινοπόρου. Εδώ στην περιοχή ήδη έχουμε δώσει προτεραιότητα, γιατί δεν πρέπει στα φρεάτια να υπάρχουν λιμνάζοντα νερά.
0: Ό,τι πρέπει δηλαδή να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, το κάνει και ο Δήμαρχος στη Γλυφάδα. Είναι κάτι που συμβαίνει, δεν είναι άγνωστη κατάσταση για τη χώρα μας. Χρειάζεται λίγο περισσότερη προσοχή αυτή την περίοδο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
15: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
14: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
15: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: στο Κόσμος 96,5.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
5: Στόχος μας η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
5: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
6: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι. Άκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Ο Υπουργείο Άμυνας στο πλαίσιο των ανακοινώσεων που κάνει, των εβδομαδιών ανακοινώσεων, και έχει δηλώσει την προκλητική πάγια θέση της Τουρκίας ότι η παρουσία στρατιωτών μας στο νησί ενώ την Κύπρο αποτελεί εγγύηση ειρήνης και άλλα πολλά. Τώρα νομίζω είναι καλύτερα, Μανώλη.
8: Εφόμενα είναι καλύτερα.
7: Ναι, ναι, τώρα νομίζω.
8: Ναι, πρώτα απ' όλα η Τουρκία λέει ότι θα παραμείνει στο νησί για πάντα ως εγγύητρια δύναμη. Υπάρχει μια ανάρτηση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας για τη δράση σε ΟΚΑ και λέει δεν έχουμε ξεχάσει, δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα αφήσουμε να ξεχαστούν οι βάρβαρες και άγριες σφαγές της ελληνοκυπριακής τρομοκρατικής οργάνωσης σε ΟΚΑ και των υποστηρικτών. Επειδή ήταν και η επέτειος από την απόπειρα
7: του πραξικοπήματος, ναι, ναι, ναι.
8: Ακριβώς 15η Ιουλίου τότε. Μετά ήρθε η επίσημη ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Πρώτα λέει ότι πώς θα γίνουν, σας το λέω πώς το λένε, οι εορτασμοί για την επέτειο της 52ης επετείου για την ειρηνευτική εκστρατεία, όπως την αποκαλούν, του 1974. Θα πάνε φρεγάτες, θα πάνε μαχητικά, θα πετάξουν πάνω από την Κύπρο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, δίνουν και λεπτομέρειες για το τι. Και βεβαίως έρχεται μετά το Υπουργείο, ο ίδιος εκπρόσωπος, και λέει ότι κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια απόφαση που πήρε, που κατηγορώντας για τις φρικαλαιότητες που έχουν συμβεί το 1974 στην Κύπρο, και κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι έχουν γίνει διάφορες σφαγές εναντίον των Τουρκοκυπρίων κτλ. Και ότι η Τουρκία ως εγγύητρια δύναμη θα συνεχίζει να εκπερασπίζει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και θα αντιστέκεται σε κάθε... Πάντα θα είναι εκεί οι Τουρκίες Ένοπλες Δυνάμεις. Θα παραμένουν ως παρουσία τους εκεί ως εγγύηση σταθερότητας και την ειρήνη στο νησί κτλ. Δηλαδή το λέω κτλ. διότι το έχουμε ακούσει.
7: Ναι, είναι οι παλιές θέσεις.
8: Ναι.
7: Βέβαια, διατυπώνονται και σε μια χρονική στιγμή που είχαμε πριν από λίγες ημέρες την διαρροή αυτού του σχεδίου από την ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ, που σε κάποια πράγματα νομίζω έκανε και την Άγκυρα να χαμογελάει. Βέβαια, είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι. Προσυζήτηση, αν προσχέδιο είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έρχεται σε μια τέτοια χρονική
8: στιγμή. Έχουμε όμως S400.
7: Ναι. Έτσι.
8: Ρωτήσανε στο S400. Θα ήθελα το σχόλιο, θα έλεγα, αλλά και το σχόλιο των ακροατών μας. τι καταλαβαίνουμε από την συγκεκριμένη ανακοίνωση. Ρωτήθηκε λοιπόν ο εκπρόσωπος για το τι συμβαίνει στο S400 και λέει: οι εργασίες για τα συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας μεγάλου πυρηνικού S400 συνεχίζονται με πολύπλευρο τρόπο. Οι συγκεκριμένες εξελίξεις θα κοινοποιηθούν στο κοινό όταν συμβούν.
7: Ναι. Η λέξη κλειδί είναι το πολύπλευρο, έτσι, αντιλαμβάνεσαι.
8: Είναι, νομίζω, μεταξύ, εγώ θα το σχολίαζα, Ηνωμένων Πολιτειών, ναι. Ρωσίας, Τουρκίας και Ισραήλ. Βεβαίως δεν διαπραγματεύεται το Ισραήλ, αλλά επειδή στις επόμενες μέρες θα γίνει μια συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου.
7: Ναι.
8: Νομίζω το Ισραήλ παίζει ένα πολύ βασικό ρόλο στις αποφάσεις του Τραμπ και για το συγκεκριμένο ζήτημα, και το Ισραήλ δεν θα δεχτεί οτιδήποτε αν δεν πάρει ανταλλάγματα.
7: Mm-hmm. Ναι. Ή αν δεν... Κάποιος δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα αλλάξουν, γιατί το Ισραήλ προβάλλεται ότι έτσι θα αλλάξουν οι ισορροπίες ό,τι αφορά την ισχύ στη Μέση Ανατολή. Και το προβάλλει αυτό, λέει, αν πάρει η Τουρκία το F-35, εδώ τα πράγματα περιπλέκονται. Ήθελα να θέσω υπόψη σου ότι τις τελευταίες ημέρες, προσπαθώντας να δω τι γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα, υπάρχει ένα πολύ οργανωμένο κύμα από την πλευρά της Άγκυρας να περάσουν τουρκικές απόψεις ό,τι αφορά τους S400 και τα F-35. Και σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν, γιατί συνήθως προβάλλουμε εδώ όσους στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας. Υπάρχουν και πολλοί βουλευτές και γερουσιαστές που προβάλλουν τα αιτήματα της Τουρκίας. Έχει κάνει ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο Μάικ Τέρεν, είναι ένας ρεπουμπλικανός. Έτσι. Μέλος Βουλής των Αντιπροσώπων, μάλιστα ήταν μέχρι πρότινο σε μια επιτροπή πληροφοριών που είναι αρκετά κρίσιμη, έχει μεγάλη επιρροή, μια πολύ θερμή για την Τουρκία. Λέει: η Τουρκία είναι σύμμαχός μας, δώστε τα F-35, θα δουλεύει για εμάς, είμαστε σε όλα εντάξει.
8: Και μάλιστα μιλάει για, και σε δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτικό δίκτυο, λέει ότι μιλάει ακόμα και για το πρόγραμμα συμπαραγωγής των
7: F-35. Σωστά. Σε βρίσκω απόλυτα ενήμερο. Αλλά πού ήθελα τη συμβολή σου. Υπάρχει από κάτω ένα σχολιασμός από διάφορους χρήστες. Έχουν σχολιάσει και Έλληνες. Και Έλληνες έχουν μπει και του λένε: βουλευτή Τέρνερ, δεν τα λες καλά, γιατί η Τουρκία δημιουργεί πολλά προβλήματα, έχει πάρει το μέρος της Ρωσίας κτλ. Σε αυτές τις διατυπώσεις των Ελλήνων απαντάει ένας Αχμέτ Χαμντί Αταλάι. Πρέπει να είναι κυβερνητικός στέλεχος, νομίζω, της Τουρκίας. Πρέπει να έχει κάποιο υφυπουργείο. Τώρα γενικός γραμματέας, κάτι και εγώ από ό,τι κοίταξα, ο οποίος με έναν ιδιαίτερος προσβλητικό τρόπο αναφέρεται. Δηλαδή ξεφεύγει από τη διπλωματική γλώσσα και λέει: είσαστε τρελοί εκεί στην Ελλάδα. Βρισκόσαστε σε κατάσταση παράνοιας επειδή εμείς θα πάρουμε τα F-35. Δηλαδή γίνεται ένα πανηγύρι τις τελευταίες μέρες, αυτό θέλω να περιγράψω, το οποίο φαίνεται να είναι και λίγο οργανωμένο αυτό το πανηγύρι.
8: Είναι μια κρίσιμη περίοδος και η Τουρκία σαφώς θα παίξει και παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και στα κοινωνικά δίκτυα και στα να προβάλλει τις θέσεις της.
7: Τις θέσεις της μέσα και από τα κοινωνικά δίκτυα. Έτσι,
8: αυτό θα συνεχιστεί, γιατί είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ την Τουρκία, αλλά βεβαίως η Τουρκία έχει κάνει πολλές επιλογές. Και το λέω αυτό. Η Τουρκία, θυμήθηκα, επειδή ψάχνω ένα θέμα για την Καθημερινή, θυμήθηκα ότι η Τουρκία είχε ψαχτεί και είχε παραγγείλει μάλιστα κινέζικους πυράβλους αντιεροπορικής άμυνας κάπου το 2008 και μετά ακύρωσε την παραγγελία μετά από κάποιους μήνες, καθώς είχε δει ένα διέξοδο. Δεν το κάνει αυτό με τους S400. Τελικά, ναι, από την Κίνα στη Ρωσία και από τη Ρωσία στον Ντονάλντ Τραμπ.
7: Νομίζω ότι μάζεις κάτι καλό για την Κυριακή στην Καθημερινή. Θα σε διαβάσουμε.
8: Ψαχνόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
7: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης είπα για τον Τέρνερ. Από την άλλη, υπάρχουν βεβαίως και άνθρωποι οι οποίοι είναι υποστηρικτές των ελληνικών θέσεων, όπως ο γερουσιαστής Βαχόλεν, ο οποίος λέει ότι όσο η Τουρκία διαθέτει τους S-300, η Άγκυρα δεν θα μπει στο πρόγραμμα των F-35. Τώρα, εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι που βεβαίως μας ενδιαφέρει, αυτό της γεωπολιτικής, όμως κατά ένα μεγάλο κομμάτι, αυτό το είδαμε και μετά τη ρωσική εισβολή, τα γεωπολιτικά έχουν άμεσες επιπτώσεις στην ενέργεια, στην οικονομία. Οι επιπτώσεις τους φτάνουν στο ράφι. Ο Νίκος Φιλιππίδης μας περιμένει. Γεια σου Νίκο.
9: Γεια σου Σπύρο, καλό
7: μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σε άκουγα και το πρωί στην ανάλυσή σου στον Άρη Πορτοσάλτε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει πια όλη η Δύση, που είναι η ακρίβεια, που είναι τα ενεργειακά, και αυτό το πρόβλημα έχει φτάσει και στα ταμπλό των πρατηρίων, των βενζινάδικων.
9: Ναι, και είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι, σου λέω, με συμβατικό τρόπο δεν μπορείς να το καταλάβεις και να το προσεγγίσεις. Ο παραδοσιακός τρόπος ήταν, κοιτάζαμε τι κάνει η τιμή, η διεθνή τιμή του πετρελαίου, και βλέπαμε συνέχεια το πίνακα στο πρατήριό μας για να καταλάβουμε την αντιστοίχηση. Τώρα το πράγμα θα γίνει αρκετά πιο σύνθετα. Αρκετά πιο σύνθετα, πολύ πιο σύνθετα. Με αποτέλεσμα να πρέπει να βλέπουμε και πολύ πιο σύνθετους δείκτες για προκειμένου να καταλάβουμε ακριβώς από πού μας έρχονται οι αυξήσεις, σε βαθμό που μέσα σε ένα διήμερο και το αργότερο στη Δευτέρα, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η έκπτωση, η σημαντική έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που οικειοθελώς προσφέρουν για τα δηληστήρια της χώρας, να θεωρείται βέβαιο ότι θα έχει απορροφηθεί, δηλαδή θα έχει εξαφανιστεί. Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές πιο γρήγορα, τόσο απλά.
7: Και δεν φαίνεται κάτι στο βάθος, κάποια...
9: Κοίτα, από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου παρατηρείται μια σταθεροποίηση, αλλά στις τιμές δηληστηρίου συνεχίζει να παρατηρείται έλλειψη προϊόντος λόγω του ρωσικού προβλήματος, με αποτέλεσμα να συνεχίσουν οι τιμές να αυξάνουν, και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι ακόμα και χτες που ήταν η πρώτη μέρα πλήρους εφαρμογής του μέτρου, είχαμε αύξηση σε μέσα επίπεδα 1,5 λεπτό στο πετρέλαιο κίνησης πανελλαδικά, είμαστε πλέον κοντά στο 1,87, εκεί παρατηρείται η μεγαλύτερη επιβάρυνση, και κατά δεύτερο λόγο είχαμε σταθεροποίηση και μικρή πτώση λόγω της έκπτωσης στην αμόλυβδη, η οποία είναι κοντά στο 1,97. Η εκτίμηση είναι ότι θα περάσει γρήγορα το 1,90 και τα 2 ευρώ αντίστοιχα το κάθε ένα από τα δύο καύσιμα μέσα στις επόμενες ημέρες και ως τη Δευτέρα. Άρα βρισκόμαστε σε ένα αρκετά δύσκολο κλειό προβλήματος, το οποίο θα δούμε για πόσο θα πάει, γιατί προφανώς θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητες που θα έχει η αγορά να καλύψει το πρόβλημα, το περιορίσει, κάτι που το κατάφερε σε άλλο στάδιο του προβλήματος στη Μέση Ανατολή πριν από μερικές εβδομάδες, μήνες, λίγους μήνες, δύο μήνες, όταν υπήρχε αυτή η έλλειψη τότε στα αεροπορικά καύσιμα. Θυμάστε τότε ότι είχαν ξεμείνει αεροδρόμια στην Ιταλία, για παράδειγμα, από αεροπορικά καύσιμα. Τότε βοηθούμενα και από τα εξελιγμένα ελληνικά δηληστήρια, είχε καταφέρει να καλυφθεί η ζήτηση στην αγορά, να αποκατασταθεί μια κάποιο είδους ομαλότητα και να γίνει πιο διαχειρίσιμο το πρόβλημα.
7: Αλλά τώρα, γιατί διάβαζα πρόσφατα και ένα σημείωμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τώρα αρχίζουν να τελειώνουν τα κανονάκια. Δηλαδή, λέει, όταν έσπασε η κρίση στη Μέση Ανατολή, αυξήθηκε η παραγωγή, υπήρχαν αποθέματα, έχουν 2-3 κινήσεις έγιναν που κράτησαν σε ένα επίπεδο τις τιμές. Τώρα αυτά τα κανονάκια, λέει, έφυγαν, τελείωσαν. Οπότε πάμε σε πιο σκληρές εποχές.
9: Ναι, το μόνο που αυτό που μας βοηθάει είναι το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ποσότητες στην αγορά, μεγάλες ποσότητες από κάθε πηγή, οπότε μέρος του προβλήματος των ελλείψεων, αλλά επαναλαμβάνω κυρίως σε επίπεδο αργό και brand, εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα παρά το κλείσιμο από τις ουσίες των στενών του ορμούς, αλλά συνεχίζει το πρόβλημα στα δηλισμένα. Όλο αυτό μολύνει την ελληνική οικονομία και περιμένουμε τα στοιχεία πληθωρισμό του επόμενου διαστήματος για να μπορέσουμε έτσι λίγο να εκτιμήσουμε την κατάσταση, να δούμε ακριβώς το βάθος.
7: Μιας και πήγε στην ελληνική οικονομία, αφού πρώτα απ' όλα δεν έχουμε το χρόνο δυστυχώς, γιατί θίγει στο σημερινό σου άρθρο στην Καθημερινή ένα μείζον πρόβλημα για την ευρωπαϊκή και ελληνική κατά επέκταση βιομηχανία και το κόστος ενέργειας, που λες ότι δεν είναι μόνο πρόβλημα των βιομηχάνων, το θέμα του κόστους ενέργειας βιομηχανίας το πληρώνει στο τέλος ο καταναλωτής. Μας ενδιαφέρει όλους, αλλά είναι πολύ μεγάλο, γιατί θέλω να σε πάω στο σημερινό Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ακούσαμε δήλωση Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από λίγο που αφορούσε όμως την υπόθεση του ΠΚΠ.
9: Σωστά.
7: Σήμερα σε αυτή τη συνεδρίαση γίνεται με ατζέντα ΔΕΘ. Νίκο.
9: Και ατζέντα ΔΕΘ. Επισήμωση το θέμα ήταν το νέο πολιτικές πρόγραμμα. Δηλαδή επισήμωσε τα κοινοτικά κονδύλια, τα οποία η συζήτηση αφορά κυρίως τα κονδύλια της κοινής αγροτικής πολιτικής και τα περίφημα ΕΣΠΑ για το έως το 2030, το οποίο μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν καταλήξει και για το οποίο προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση να έχει τις μικρότερες δυνατές απόλυτες και στα αγροτικά, κυρίως στα θέματα του Ταμείου Συνοχής. Αλλά περιλαμβάνει η συζήτηση και ΔΕΘ. Είναι βέβαιο αυτό ότι περιλαμβάνει και ΔΕΘ, όπου σχηματίζεται σιγά σιγά ένα πακέτο το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε πακέτο ανακούφισης από την ακρίβεια. Δηλαδή ένα πακέτο εισοδηματικών ενισχύσεων, αυτό αναζητείται αυτή τη στιγμή και ενδεχομένως και κάποιας πινελιάς, η οποία αναπτυξιακής, η οποία θα είναι κάποια μέτρα τα οποία θα βοηθούν και θα κινητροδοτούν προκειμένου να ανακουφιστούν κλάδι της οικονομίας που πλήττονται από την περιραίωση ατμόσφαιρα, αλλά και σπρώχνουν την οικονομία σε αυτό το ρυθμό ανάπτυξη που μας πάει αυτά τα χρόνια και είναι μεγαλύτερος από τον ευρωπαϊκό, το 1,8 με 2% που είναι και η εκτίμηση πριν από λίγο του ΙΟΒΕ για την επόμενη χρονιά, ότι θα κινηθούμε σε αυτά τα επίπεδα. Πάντα με τα τωρινά δεδομένα, έτσι, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν ταχύτατα και διεθνώς.
7: Όταν λες για την ακρίβεια, αναφέρεσαι σε ενίσχυση των εισοδημάτων, όχι... τι πράγμα?
9: Επιδοματικές ενισχύσεις.
7: Επιδόματα.
9: Σε μεγάλο βαθμό θα περιμένουμε να δούμε αρκετές τέτοιου είδους ενέσεις εισοδηματικές και ως ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, οι οποίοι πολύ απλά μπορεί να σκεφτείς ότι ήδη η αύξηση που βασίζεται στον πληθωρισμό και στην ανάπτυξη έχει ροκανιστεί για την τρέχουσα χρονιά από τον υψηλότερο πληθωρισμό. Και η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ο πληθωρισμός θα κρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ενδεχομένως να έχουμε και στην επόμενη. Ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας έχει πει ότι θα πάμε στο 28. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε, για παράδειγμα, σίγουρα μια τονωτική ένεση προς συνταξιούχους, ίσως και αυτή τη χρονιά, και μια μεγαλύτερη του εκτιμούμενου αύξηση που θα φτάνει κοντά στο 2,8% για την επόμενη χρονιά. Και μάλιστα χωρίς αυτή τη φορά να υπάρχουν οι εξαιρέσεις τύπου προσωπική διαφορά, αλλά για όλους τους συνταξιούχους.
7: Επειδή τώρα μιλάς για συνταξιούχους, μην νομίζει ο συνταξιούχος θα του δημιουργηθεί εντύπωση ότι μιλάς για 13η σύνταξη τώρα εσύ.
9: Κοιτάξτε, η 13η σύνταξη με το χαρακτηριστικό που θυμόμασταν δεν είναι στο τραπέζι, αλλά η μονιμοποίηση του επιδόματος των 300 που γίνει 400 ευρώ στο τέλος του έτους μαζί με το επίδομα ενοικίου είναι σίγουρα μία παροχή συγκεκριμένη, η οποία μάλιστα η συζήτηση που υπάρχει στο τραπέζι ότι μπορεί και να αυξηθεί. Και ξαφνικά αυτό που φαντάζει ως μακρινό να είναι για πολλούς 13η σύνταξη, δεδομένου ότι η μέση σύνταξη στην Ελλάδα είναι και κοντά στα 650-700 ευρώ.
7: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης. Και ερχόμαστε τώρα στην υπόθεση. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές οικογένειες στην Κυψέλη είναι τα κτίρια με τις ρογμές. Υπάρχουν δηλώσεις και από την πλευρά του ελληνικού μετρό. Βεβαίως υπάρχει και ανησυχία από την πλευρά ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Γεια σου, Νίκο.
10: Γεια σας. Καλησπέρα, και ειδικά από την πλευρά των ιδιοκτητών. Αυτό που μας περιγράφουν είναι ότι έχουν ζήσει κάποιους εφιαλτικούς μήνες, ήδη από τον Μάρτιο, όταν αντιλήφθηκαν αυτό το έντονο τράνταγμα από τον Μετροπόντικα Νίκη, ο οποίος περνούσε δίπλα από τα σπίτια τους, γιατί βγαίνει στη σειρά τη γραμμή 4 του μετρό. Από τις πρώτες μέρες άρχισαν να βλέπουν κάποιες ρογμές να εμφανίζονται στα σπίτια τους και φυσικά αυτές οι ρογμές άρχισαν να αυξάνονται και φυσικά να τους ανησυχούν όλο και περισσότερο. Ωστόσο, αυτό που τους προκαλεί περισσότερο φόβο είναι το γεγονός ότι σε κάποια από τα σπίτια βλέπουμε, το βλέπουμε και εμείς που συνομιλούμε μαζί τους, να τα κάνουν ουσιαστικά να κολλάνε οι πόρτες, να μην γίνουν πόρτες και παράθυρα, και αυτό που εκφράζουν είναι φόβος για το αν υπάρχει κάποια καθίζηση στο έδαφος. Φυσικά είναι πολύ νοπές μνήμες και αυτά όσα έγιναν στα πετράλωνα. Οπότε είναι λογικό, είναι φυσιολογικό οι άνθρωποι να φοβούνται. Να πούμε όμως ότι αυτό που τονίζαν από την ανάδοχο εταιρεία και είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι πρόκειται για βλάβες περιορισμένες έκτασης, όπως τις χαρακτηρίζουν, που δεν δημιουργούν πρόβλημα στην στατική επάρκεια. Έχουν γίνει αυτοψίες από ανεξάρτητους, ακόμη και ξένους τεχνικούς. Να σου πω μόνο ότι πριν από λίγο είχα μια σύσκεψη στο Δημαρχείο, ανάμεσα στον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Ελληνικό Μετρό, τον Χρήστο Φαφούτη. Αυτό που ζήτησε ο κύριος Δούκας είναι γραφείο διαβεβαιώσεων ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τα κτίρια, αποζημίωση για τους κατοίκους και οι εργασίες για το μετρό να κινήσουν και πάλι όταν όλοι είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Βεβαίως οι άνθρωποι ανησυχούν που μένουν εκεί.
12: Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν η πολυκατοικία μας είναι ασφαλής.
13: Κάποιοι που έχουν νοικιάσει σπίτια δύο διαμερίσματα φύγανε. Επειδή φοβότουσαν. Ναι, φύγανε.
14: Εγώ είμαι στο τέταρτον όροφο. Έχουν γίνει πολλές ρεχμές. Είχε πάθει ζημιά η εξώπορτα. Οι μπαλκονόπορτες όλες. Τα πλακάκια στο μπάνιο.
13: Το Σεπτέμβριο μάλλον θα δούμε τι θα μας απαντήσουν και από το οτικό μετρό. Είπανε ότι θα έρθουν να κάνουν κάτι εργασίες εδώ στα σπίτια που έχουν πάθει ζημιές.
12: Και εμείς αποφασίσαμε μέσω Γενικής Συνέλευσης να φέρουμε πολιτικούς μηχανικούς τους οποίους τους ειδοποιήσαμε από την εταιρεία που είχε αναλάβει την εργολαβία του έργου, να έρθουν να μας πούν τι συμβαίνει. Οι οποίοι μας είπαν ότι έχει διαπιστωθεί από κάποιες μετρήσεις που έχουν γίνει μια καθίζηση της τάξης του 1,8 εκατοστών και ότι μην ανησυχείτε, εμείς θα αποκαταστήσουμε πλήρως τις ζημιές.
11: Στις εργασίες περιγράφει και μια διοκτήτρια καταστήματος που έχει στην Κυψέλη, στο σημείο δηλαδή που υπάρχει το πρόβλημα, μίλησε στο Action.
15: Καθίζηση πρέπει να υπάρχει γιατί δεν άνοιγαν οι πόρτες, γέμισαν τα υπόγεια με υγρό, δεν ξέρω τι υγρό είναι αυτό, σαν αφρός, κάποιοι που ήταν ένικοι έχουν ξενικιάσει και έχουν φύγει.
11: Και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας.
16: Υπάρχει δηλαδή ανάθεση σε καθηγητές και εμπειρογνώμονες. Θα παρουσιάσουν στο ελληνικό μετρό τα αποτελέσματα, πώς μπορεί να επανεκκινήσει με όρους απόλυτης ασφάλειας ο μετροπόδικα στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έγγραφες βεβαιώσεις για όποιους το ζήτησαν για συγκεκριμένες περιπτώσεις που έγιναν οι έλεγχοι ότι στατικά τα κτίρια αυτά είναι εντάξει.
11: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
17: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
18: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ρεκόρ στις εξαγωγές όπλων καταρρύπτει η Γερμανία. Συνεχίζονται τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στρατηγικών στόχων στο Ιράν. Τρίζει η κυβερνητική συμμαχία της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Νέο ρεκόρ καταρρύπτουν οι γερμανικές εξαγωγές όπλων το πρώτο εξάμηνο του 2026. Κορυφαίος πελάτης είναι η Ουκρανία, ενώ το 84% των εξαγωγών πηγαίνουν σε χώρες της Νατοϊκής Συμμαχίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί για μια ακόμα φορά το Βερολίνο να τερματίσει τους συνοριακούς ελέγχους. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγνους Πούνα, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι έχει έρθει η ώρα για σταδιακή επαναφορά της ελεύθερης κυκλοφορίας. Όπως τόνισε, η ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση του ασύλου και η σημαντική μείωση των παράτυπων αφίξεων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα άνοιγμα των σύνορων. Ωστόσο, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάνδρα Ντόμπριντ, επιμένει στη διατήρηση των συνοριακών ελέγχων, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει πρώτα να αποδειχθεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα των νέων ευρωπαϊκών ρυθμίσεων. Γεγονός πάντως είναι ότι και στη Γερμανία η αφίξης παράτυπων μεταναστών έχει περιοριστεί σημαντικά. Μετά την επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου στο Παρίσι στις αρχές της εβδομάδας, ο Φρίντριχ Μέατς υποδέχεται το βράδυ τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο κάστρο Μπέντσπερκ, προκειμένου να προετοιμάσουν το αυριανό Γαλλογερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο στον πύργο Αγκούστουσμπουργκ κοντά στη Βόνη. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται τα σχέδια για μια κοινή πυρηνική αποτροπή. Τεστ τεστοστερόνης, δρομολογεί ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ στο πλαίσιο εξετάσεων υγείας των στρατιωτών. Στόχος είναι να διαπιστωθεί πόσο αποδοτικοί μπορεί να είναι οι στρατιώτες, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
11: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Θανάση Κρητικό για τη Λυπητέρη. Καλώς τον.
19: Χαίρετε.
11: Εγώ είμαι, κατάλαβα, με τους λύκους. Γιατί από ό,τι κατάλαβα από τις αντιδράσεις γύρω μου, οι περισσότεροι ήθελαν Αργεντινή.
19: Καλά, νομίζω. Προφανώς. Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι και με την Αργεντινή να μην ήταν, να υποστήριζαν την Αγγλία δηλαδή, με αυτά που έκανε ο Μέση, δεν γίνεται να μην πανηγύρισαν.
11: Σέβεσαι. Σέβεσαι, δεν το συζητούμε. Δεν, εντάξει, άλλο τον άλλο τον.
19: Αυτό και θεωρώ ότι είναι το μοναδικό παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλου, η νίκη της Αργεντινής επί της Αγγλίας στον δεύτερο ημιτελικό, που νιώσαμε ποδόσφαιρο, νιώσαμε αλητία, νιώσαμε ένταση. Από τις αποδοκιμασίες στους εθνικούς ύμνους μέχρι το φινάλε θρίλερ. Δηλαδή πάρα πολύ ένταση, σκληρά μαρκαρίσματα.
11: Είχε το υπόβαθρο που προσέφερε το έδαφος για να υπάρξει αυτή.
19: Αυτό ακριβώς. Προηγήθηκαν οι Άγγλοι. Έκαναν την ανατροπή με 2 ασίστ του Μέση οι Αργεντίνοι.

0: Ναι. Όντως,
1: τα νεύρα εκεί.
0: Τα νεύρα, γιατί ήταν και η ένταση από όλο το παιχνίδι, διότι οι Αργεντίνοι το ξεκίνησαν από το πρώτο δευτερόλεπτο, άρχισαν και βαρούσαν στο ψαχνό χτυπήματα εκτός φάσης στα ψιλοίπουλα, αυτά που δεν περνάνε κάτω από τα ραντάρ, να το πω έτσι, ξέρεις, που δεν τα πιάνει το VAR. Και βγήκε όλη η ένταση, όλα τα νεύρα. Στο τέλος, κάτι είπε νομίζω ο Μπάρκο, είναι το αριστερό μπακ της Εθνικής Αργεντινής, στον Μπέλιγχαμ την ώρα που πήγε να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του.
1: Έφαγε
0: και γύρισε ο Μπάλαν στον Μπέλιγχαμ. Και
1: Μπέλιγχαμ με Μέση, και εκεί ένα τέτα τέτ.
0: Αυτό νομίζω ήταν την ώρα του αγώνα, αν δεν κάνω λάθος. Που εντάξει, στον αγώνα σηκώνονται μετά τα δώσαν τα χέρια. Εντάξει. Υπήρξε και η υπόκληση του Χάρι Κέιν στον Λίονελ Μέση με μια μεγάλη αγκαλιά στο φινάλε του της αναμέτρησης.
1: Και τώρα για Αργεντινή Ισπανία.
0: Ακριβώς, ναι, την Κυριακή στις 10. Ο Μέση απέναντι στην αγαπημένη του Ισπανία, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ισπανία του έδωσε την ευκαιρία να γίνει ο ποδοσφαιριστής που είναι.
1: Σε ευχαριστώ, Θανάση.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων, παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Έρση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έρση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα.
4: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 3. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

Ελλάδα. Κόσμος. 90.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
6: Στόχος μας, η ποιότητα.
5: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
5: Σιδηρικά,
6: υδραυλικά.
5: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
5: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-25251.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671-052-251.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός Διαφορά.

φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήδη...

0: πάρκινγκ γαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
1: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά.
2: Υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710 28963
0: και κινητό 6977 421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671-052-251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημία. Κόσμος 96,5.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 710 26 695.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

6,5. Όποιο φρέσκο ήχο τη

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία.

Αλλάζεις. Τερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

πόλης.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
1: ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
1: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
0: έλεγχος air condition,
1: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
0: μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.

0: Rolex και Omega αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενηχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
0: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης. What time is it, man?